Ενώ ο ήλιος στην πλατεία κίνηση και φασαρία, μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει, πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

γυναίκα που πονάει, ο ξένος που πεινάει, η μάνα που βουρκώνει, είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς, πονάς και δεν μιλάς, πονάς.

να μιλούν. Στο κινητό ξεσπάς, ξεχάσες να αγαπάς. Συνήθισες το τέρας και το προσκυνάς.

0: άνθρωπος που πεινάει,
1: άνθρωπος που πεινάει.
0: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς. Πονάς και δεν μιλάς.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστώ.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Πρίσμα 90.2. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Prisma 92. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου, στα μέσα του ο μήνας. Πάει κι αυτός. Η ώρα είναι 3 λεπτά μετά τις 8. Είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο και θα σας πάει μαζί. Θα πάτε μάλλον μαζί του μέχρι τις 10. Πολλοί φίλοι περίμεναν σήμερα να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά. Να ξεκινήσω δηλαδή με τον ύμνο του Ολυμπιακού, γιατί πήρε το 16ο πρωτάθλημα. Κάνουν χάσει. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα το κάνω. Το σκέφτηκα. Γιατί δεν μ' αρέσει ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε, πρωταγωνιστούν όχι η μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, που είναι μεγάλη επιτυχία γιατί έρχεται να προσθεθεί μετά το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που κατέκτησε μέσα στο ΆΚΑ. Καλημέρα. Αλλά πρωταγωνιστούν τα επεισόδια που έχουν γίνει εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Καλημέρα. Οπότε μακριά από εμάς όλα αυτά. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αυτό θα πρέπει να το πούμε. Καλημέρα. Μεγάλη χρονιά η φετινή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δούλεψε κάτω από γερές βάσεις όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στον κύριο Μπαρτζόκα, στο σταφ, στους καλαθοσφαιριστές βέβαια, αλλά και στη διοίκηση που πίστεψαν για άλλη μια χρονιά σε αυτό τον προπονητή και σε αυτό το, σε αυτή την ομάδα που έκτισε όλη αυτή τη χρονιά. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Ολυμπιακό, αλλά μέχρι εκεί κυρίες και κύριοι. Τώρα για την διαιτησία. Ό,τι και να πεις, όταν έχεις μια ομάδα 40 εκατομμυρίων, μιλάω για τον Παναθηναϊκό, δεν σκέφτεσαι τη διαιτησία, η αλήθεια είναι. Μπαίνεις μέσα και το καθαρίζεις. Θα μου πεις, αν δεν σε αφήσει από την αρχή φορτώνοντας τους παίχτες, τους πρωτοκλασσάτους που λέμε με φάουλ. Ναι, αλλά όμως όταν κοιτάς τον πάγκο του Παναθηναϊκού και βλέπεις ότι αυτός που είναι στον πάγκο μπορεί να είναι και καλύτερος από αυτόν που παίζει, δεν είναι δικαιολογίες. Έχουμε πολλά να πούμε γιατί μεσολάβησε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και λέω Παρασκευή επειδή εμείς τελειώνουμε 10 η ώρα, δηλαδή στην αρχή της ημέρας. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις. Υπήρξε ένα διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ την προηγούμενη Παρασκευή, η οποία έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις. Και η κυριότερη είναι ότι υπάρχει διάσπαση στην δημοτική αρχή. Είναι η πρώτη. Και είναι σημαντική. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα. Θα μονοπολίσει φυσικά το θέμα με αυτό το διοικητικό συμβούλιο. Θα είναι μαζί μας σήμερα τηλεφωνικά με τυχαία σειρά η δικηγόρος των υδρομεταφορέων, η κυρία Μαρία Λιβέρη, η αντιδήμαρχος τουρισμού, η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, που ήταν στο διοικητικό αυτό συμβούλιο. Ο ίδιος ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης, και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης της παράταξης Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Γιώργος Τσουρνάκης. Φτάνει μόνο ένα κάτι για να φτάσεις εκεί. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έρχονται οι καλημέρες σωριδών. Βέβαια σήμερα τελειώνουν τα σχολεία και επίσημα. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα που παίρνει τώρα τηλέφωνο. Κώστα μου, δεν μπορώ να το σηκώσω. Λοιπόν, τελειώνουν λοιπόν σήμερα τα νήπια και τα δημοτικά. Καλό καλοκαίρι σε όλα τα παιδιά. Καλό καλοκαίρι στους γονείς, στους παππούδες, γιαγιάδες, αλλά και στους εκπαιδευτικούς.

Τα υπόλοιπα παιδιά των γυμνασίων και ηλικίων συνεχίζουν και σήμερα στις πανελλαδικές είναι η τελευταία ημέρα για τους μαθητές στο Νεπάλ. Και νομίζω και στα λύκεια και γυμνάσια τελειώνουν σήμερα. Κάπου νομίζω σήμερα κάποια τελειώνουν. Νομίζω τα γυμνάσια. Καλή μας μέρα Τζορτζ και καλή μας εβδομάδα. Ζωή Κλαμπάνη, καλημέρα Ζωή μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο του Διονύση, τον Γιακουμέλο, που στέλνει τις καλημέρες του και για καλή εβδομάδα. Να είστε καλά παιδιά.

Λοιπόν, χθες το βράδυ έβγαλε η Μέρα μία είδηση. Μέσω του site imerazande.gr, Ζάκυνθος ξανά στο δρόμο του Τσιλιβί, τα λίμματα από βλάβη στην αποχέτευση. Επεμβαίνει η ΔΕΙΑΣ. Έχουμε ένα δελτίο τύπου από την ΔΕΙΑΣ. Και στο Ionian Radio το είδαμε αυτό, του καλού συναδέλφου και φίλου του Δημήτρη του Τετράδη. Θα τα πούμε και με τον κύριο Τουρκάκη τι ακριβώς συνέβη. Σε άλλο σημείο τώρα, όχι στο σημείο που χυλίζει πάντα από λίμματα, εκεί στο bowling δηλαδή, αλλά και στο αντλιοστάσιο και σε άλλα σημεία μέσα στην, στον κεντρικό δρόμο του Τσιλιβί, εδώ υπάρχει αλλού πρόβλημα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε πολλά τροχαία ατυχήματα και αεροδιακομιδές. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Καθημερινά ακούμε και διαβάζουμε διάφορα ατυχήματα που γίνονται στο νησί. Και με πρωταγωνιστή τη Γουρούνα. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλές διακοπές σε όλους τους μαθητές μας. Καλημέρα κυρία Μωραΐτη. Σας ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση.

πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Και ποιες. Είναι το Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος, Αγίου Βίτωνος, Οσίου Ιερώνυμου, Οσίας Μονίκης και Οσίου Ορτισίου. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, Βίτων, Ιερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερωνύμη, Μόνικα, Μόνα, Ορτίσιος, Ορτίσης, Ορτίσια, Ορτανσία. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Αλλά και σε όσες και σε όσους γιορτάζουν και για τα γενέθλιά τους.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές στα υπηρετικά σύμφωνα με τη φίλη μας στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το δελτίο της αναφέρει πως ο καιρός σήμερα Δευτέρα θα είναι έθριος με ηλιοφάνεια και ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, η ορατότητα μάλλον στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Πάμε να δούμε τους ανέμους. Οι άνεμοι θα πλύνουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για να εστιάσουμε εδώ στην περιοχή μας, νησιά Ιωνίου, Δυτική Πελοπόννησο. Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα, ξάδερφε. Νίκος Πέτας, καλημέρα Νικόλα μου. Όχι, όχι, δεν γιορτάζει. Το όνομα γιορτάζει, όχι το επώνυμο. Εδώ είναι επώνυμο. Που με ρωτάς. Λοιπόν, και όσο αφορά μου λέει την ίδρυυση, πριν που έλεγα για τα λύματα στο πλάνο, η κυρία Γεωργία Μωραΐτη μας στέλνει ένα μήνυμα και έχει απόλυτο δίκιο και θα πρέπει αυτό η ΔΕΑΣ να το δει, παρακαλώ πολύ. Και όσο λέει για την ίδρυυση, σε μένα, στην περιοχή της δηλαδή, στη λίμνη Μακρύ, είναι ανύπαρκτη η ίδρυυση, ούτε σταγόνα περισσότερο από μία εβδομάδα, παιδιά, εκεί στη ΔΕΑΣ. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν μπορείτε να αφήνετε τον κόσμο χωρίς νερό. Αν είναι δυνατόν. Μου είχε στείλει κι άλλο μήνυμα η κυρία Μωραΐτη την Παρασκευή. Κάθε φορά λέει που περνάω από το σημείο εκεί και επειδή κάθε φορά στεναχωριέμαι πολύ που το βλέπω, θα αλλάξω δρόμο για να μην βλέπω, λέει, να πηγαίνει τόσο νερό χαμένο και εγώ να αγοράζω και να πληρώνω και από πάνω τη ΔΕΙΑΣ. Συγγνώμη, λέει, που τα λέω σε σένα, δεν είσαι εσύ υπεύθυνος, αλλά θέλω, λέει, έτσι να τονίσω αυτή την κατάντια. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, και ενώ το γνωρίζουν από τη ΔΕΙΑΣ. Το πρόβλημα της κυρίας Μωραΐτη το γνωρίζουν πολύ καλά.

της ΔΕΙΑΣ στις αποχετεύσεις, για τις αποχετεύσεις. Δηλαδή πού είναι η ανταποδοτικότητα? Να μην έχει νερό η γυναίκα μία εβδομάδα. Λίγο τσίπα δηλαδή. Με σβήστο το φως, θα σε μισήσω. Κι άμα πεις κάτι, έχουμε βλάβη. Έχουμε βλάβη, έχουμε βλάβη, έχουμε βλάβη. Καινό. Άλλη μια φορά που πέφτει αυλέ. 11 εκατομμύρια κυβικά αντλούμε, λέει, όλο το χρόνο. Και φτάνουν για να τιμολογηθούν τα 2,5 εκατομμύρια κυβικά από τα 11. Είμαστε σοβαροί. Η γυναίκα μου στέλνει τώρα μήνυμα ότι σήμερα πρέπει να αγοράσει νερό. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. 2026 και το νερό να πηγαίνει σε 4 ρόδες. Έλα.

ό,τι αφορά και τη ΔΕΙΑΖ αλλά και τη Δημοτική Αρχή, όλο στο θα είμαστε. Όλο στο θα. Ανέκαθεν σε αυτό το νησί, όλο θα.

αυτό κάνουν. Δεν λένε τίποτα άλλο. Όλο θα. Εντάξει, φτάνει. Φτάνει ρε παιδιά, φτάνει.

0: Καλημέρα στην Αθηνά τη Μάργαρη. Όπως καταλάβατε, κυρία Μωραΐτη, είστε η πέτεια που άρχισα να φωνάζω σήμερα. Και αν μου ανέβει καμία πίεση, να το έχετε κρίμα στη συνείδησή σας. Πλάκα κάνω, πλάκα.
1: Πάλι σαν σκυλί που κάτι μύρισε εκεί και από το φόβο του μακριά θέλει να τρέξει. Αν με ρωτήσεις το γιατί είχα φυτέψει σε μια...
0: Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, το Γιακουμέλο. Καλημέρα φίλε μου, λέει καλή εβδομάδα. Πού να τη βρεις την καλή εβδομάδα, ρε Γιάννη? Πού να τη βρεις, παλικάρι?

Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ναι, για μισό λεπτό. Λοιπόν, εδώ. Ναι. Μου γράφει ένας φίλος, βέβαια έχει συμπέσει με αυτό που έλεγα τώρα με τον Γιάννη Διακομέλο, καμία σχέση. Ένας φίλος εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: τα λύματα στον πλάνο, Γιώργο μου, τρέχουν από την Πέμπτη και δεν παρουσιάστηκε κανένας. Εγώ μεταφέρω αυτά που μου γράφουν οι αγαπητοί ακροατές. Θα έχουμε τον κύριο Τουρκάκη στην πορεία της εκπομπής για το θέμα αυτό που έχει προκύψει με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ και θα το ρωτήσουμε το τι γίνεται και με το θέμα αυτό. Βέβαια, έχει βγει ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΣ, θα τη διαβάσουμε σε λίγο. Θα πάμε να δούμε νέα από Ελλάδα και εξωτερικό μέχρι τις 8.30 και μετά θα γυρίσουμε με τα θέματα εδώ τα δικά μας, τα τοπικά. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία το Γκόκλα.

Πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν για το τέλος του πολέμου. Τι προβλέπετε για τα στενά του Ορμούζ, τις κυρώσεις και τα πυρηνικά? Το παρασκήνιο για την ώρα της ανακοίνωσης. Επιτεύχθηκε η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεση ανάλυση, κακή συμφωνία βλέπει το Ισραήλ. Τι φοβάται ότι σημαίνει το deal του Τραμπ με την Τεχεράνη? Τραμπ κατά Νετανιάχου. Πρέπει να είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες. CNN, ο Νετανιάχου επιδιώκει συνάντηση με τον Τραμπ αμέσως μετά τη σύνοδο της G7. Τραμπ για την επίθεση του Ισραήλ στον Λιβανό. Πήρα τον Νετανιάχου και του είπα: τι στο διάολο κάνεις? Ήμασταν μια ώρα πριν τις υπογραφές με το Ιράν. Άλλοι αυτοί εκεί, άλλοι εκεί. Τραμπ, Νετανιάχου. Παίζουν, λες και παίζουν με τα στρατιωτάκια αυτά τα Playmobil. Με τις ζωές τις δικές μας. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν.

Λοιπόν, ερχόμαστε στα δικά μας, όχι εδώ στο νησί, στην Ελλάδα μιλάω. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη διπυρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα. Με τον ασθενή στην Αθήνα και τον χειρουργό του στην Κίνα. Μέρα, αύριο, ναι, καλά ακούσατε. Αύριο, καλημέρα Γιώργο μου, λέει εδώ ο φίλος ο Πέτρος. Αναρωτιέμαι κατά πόσο είναι νόμιμη η τεράστια αύξηση χρέωσης λογαριασμών της ΔΕΙΑΣ για ένα νερό ακατάλληλο, για πόσιμο και υφάλμηρο. Φίλε Πέτρο, γιατί αναρωτιέσαι? Μπορείτε να μαζευτείτε, να μαζευτούμε οι απλοί πολίτες που πάμε και πληρώνουμε αυτά τα ποσά που μας στέλνουνε, αυτά τα χαράτσια που μας στέλνουνε, και να πάμε στον εισαγγελέα και να έρθει εκεί το Προεδρείο της ΔΕΙΑΣ και να απολογηθεί. Απλά πράγματα. Αλλά δεν μιλάει κανένας για τίποτα. Η αλήθεια είναι, ούτε μίλησε κανείς. Εγώ δεν είδα κανένα ξενοδόχο, κανέναν ιδιοκτήτη καταστήματος εστίασης, κανέναν που ασχολείται με τον τουρισμό, όταν τα δημοτικά τέλη από 2,9 το τετραγωνικό πήγαν στα 7 ευρώ, από 2,9 επαναλαμβάνω, στα 7 ευρώ, ουδής βγήκε να διαμαρτυρηθεί. Ουδής. Τώρα το να βγαίνει, αύριο, να στέλνει ένα μήνυμα σε μένα, και μάλιστα κάποιοι μου λένε μην γράψεις και το όνομά μου, μην πεις ποιος είμαι. Άλλο αυτό πάλι. Να τα λέει ο Μακάκας, ο αναγνωστόπλος μόνο. Δεν πειράζει, εντάξει, okay. Αυτή είναι η δουλειά μου άλλωστε. Ή να βγαίνει στο Facebook και να τα γράφει. Δεν γίνεται τίποτα, παιδιά. Απολύτως τίποτα. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει αίτηση για εποχικότητα, έτσι ώστε να μειωθεί το ποσό των 7 ευρώ στα μισά, στα 3,5, από τον προηγούμενο χρόνο, από το Σεπτέμβρη του προηγούμενου έτους, του 25. Και δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Γιατί άραγε? Την απάντηση βέβαια την καταλαβαίνετε όλοι.

0: Οικογενειακή τραγωδία στην Κόνιτσα. Απανθρακώθηκαν 4 ηλικιωμένα αδέρφια μετά από φωτιά σε κοντέινερ.
1: Στο παράθυρο.
0: Έμεναν μέσα δηλαδή, ε.
1: Αγαπώ από απειρό.
0: Για μισό λεπτό να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Γιατί θα πάμε να διαβάσουμε μόνο τίτλους ειδήσεων. Δεν προλαβαίνουμε. Είναι 28 λεπτά μετά τις 8. Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Α, τώρα έγινε. Στην Κόνιτσα, όταν μέσα μετά από φωτιά εντοπίστηκαν 4 απαθρακωμένοι σωροί σε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα θύματα πιθανότητα είναι 4 ηλικιωμένα αδέρφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, τα οποία διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ. Μάλιστα, στην Κόνιτσα. Σε κοντέινερ, παιδιά, έμεναν 4 άτομα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γρήγορα. Βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο της δολοφονίας μητέρας και γιου στο Αίγιο. Το κρίσιμο εξάωρο και οι νέες καταθέσεις. Έχουμε και εξελίξεις στο άλλο μέτωπο του πολέμου. Νύχτα κόλασης στην Ουκρανία. 9 νεκροί σε Κίεβο και Χάρκοβο από ρωσικές επιθέσεις. Στις φλόγες η Λαύρα των Σπηλαίων. Επιστροφή Ελλάδα στο φούλι μηχανές της Νέας Δημοκρατίας για τις κάλπες. Αγώνας κατά της χαλαρής ψήφου, συσπήρωση και διερεύνηση. Και διεύρυνση, συγγνώμη. Προσωρινά κρατούμενος, κρατούμενοι ο γιος και ο βοσκός για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Διαφωνία για τον πατέρα.

Πανελλήνιες 2026. Στο παράθυρο. Τελευταία ημέρα σήμερα για τα ΕΠΑΛ. Ξεκινούν οι εξετάσεις για τα ΤΕΦΑΑ και τα ειδικά ή μουσικά μαθήματα. Λοιπόν, διαφημίσεις των 8:30, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτά τα τραπέζα είναι δικά σου. Δηλαδή θα τα σερβίρεις εσύ.
2: Α, εκεί πάει το δικά σου.
1: Πού ήθελες να πάει? Κι άντε, έχε το νου σου, γιατί όπου να είναι θα αρχίσει να έρχεται πελατεία.
2: Ένιωσε αφεντικό, εντάξει.
1: Αντίληψης, ταχύτης, προθυμία και ευγένεια.
2: Μην είναι ήσυχο, αφεντικό, εντάξει.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Έτσι.
2: Αλλή μόνο τώρα.
3: Αρνάκι φρικασία δύο φορές.
4: Μάλιστα.
2: Ορίστε. Περάστε.
4: Μπορώ να κάτσω?
2: Και να κάτσεις μπορείς και να ξαπλώσεις μπορείς. Κάτσε, ανθρώπε μου.
4: Τι να φάω?
2: Ό,τι τραβάει το λαρύγγι σου.
4: Καταλογάρα έχεις?
2: Παρτών.
4: Κατάλογο έχεις?
2: Α, ναι. Ορίστε.
4: Διάβασε.
2: Ποιος, εγώ?
4: Ναι, για.
2: Από μέσα μου.
4: Απόξω, ωραία, να ακούσω κι εγώ.
2: Εστιατόριον η Αλικαρνασσός. Πλατεία Κουμουντουρού 35.
4: Όχι αυτά, ρε.
2: Αλλά
4: τα φαγιά.
2: Μακαρόνια με κιμά.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Ναι. Αντζέν πιλάφι.
4: Τίποτα πιο έκλεκτο.
2: Γαρίδες αυγολέμονο.
4: Πιο έκλεκτο.
2: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
4: Πιο έκλεκτο.
2: Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου?
4: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρως.
5: Τι ζήτησε ο κύριος?
2: Γίγαντες γιαχνή.
5: Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε.
2: Μόλις τελειώσανε?
5: Ναι.
2: Πότε?
5: Τέλος πάντων, μόλις τελειώσανε.
2: Μα πότε τελειώσανε? Ακόμα δεν πάτησε άνθρωπο στο μαγαζί.
5: Ακού, σου λένε τώρα. Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε. Αυτό να του πεις.
2: Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε.
4: Πότε προλάβανε και τελειώσανε?
2: Έλα, τι αυτό του λέω κι εγώ.
4: Φέρε ένα μπατσά.
2: Μπράβο. Από εκλεκτό σε εκλεκτό το βάζει.
6: Πότε να σταματήσω? Παντού θα σε ψάχνω και θα σου ζητάω.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πρίσμα 92, καλημέρα Ζάκυνθος. 34 λεπτά μετά τις 8. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο.
6: Καρδιά μου.
7: Πάμε στους χορηγούς μας.
6: Γιατί ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις γνώμη.
7: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Πηγαίνοντας μέχρι και σήμερα το βράδυ, 15 Ιουνίου. Μέχρι σήμερα λοιπόν, αγοράζοντας κάτι από το Flex 36, η πρώτη δόση είναι δωρεάν. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένετε. Vodafone Flex, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις λοιπόν είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-649712. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει.
6: Είναι στημένο, θα έρθουν κι άλλοι.
7: Οικολογική γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σαρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξενός Αντεβέ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος Αντεβέ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος Αντεβέ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950 22212.

Λοιπόν, μέσα στις μέρες που πέρασαν από την Παρασκευή το πρωί, είχαμε μία εξέλιξη πολύ σοβαρή εδώ στο νησί μας, με την κάθοδο του ελληνικού FBI. Έχει βγει ένα δελτίο τύπου της ελληνικής αστυνομίας από το προηγούμενο Σάββατο, το οποίο αναφέρει τα εξής. Από την υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης στη Ζάκυνθο, που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην κατοχή, αποθήκευση και πώληση όπλων και άλλων προϊόντων τα οποία υπόκεινται στη σχετική νομοθεσία. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, 2-41 ετών ημεδαπή και ένας 19χρονος ημεδαπός επίσης, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ειδικότερα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακρίβωσης, παύλα, διασταυρώσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση με τον ένα 41χρονο να αποτελεί το αρχηγικό μέλος, ο οποίος συντόνιζε τη δραστηριότητα της ομάδας στην παράνομη διακίνηση όπλων με άμεσους συνεργάτες τον έτερο 41χρονο και τον 19χρονο. Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε συγκρότημα νοικιαζόμενων δωματίων με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της υποδιεύθυνσης πληροφοριών και ειδικών δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν ειδικά διαμορφωμένες ντουλάπες υπνοδωματίων με κρύπτη από ψευδοτύχο, γυψοσανίδα όπως λέμε, ο οποίος λέει άνοιγε μέσω ειδικού ηλεκτρικού μηχανισμού με χρήση κωδικού. Εντός των κρυπτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λειτουργικά πιστόλια, γεμιστήρες, χιλιάδες φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και άλλα σχετικά αντικείμενα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη 66χρονος, καθώς είχε στην κατοχή του κυνηγετικό όπλο, αδεξίσωρο γυλαίκο, 23 φυσίγγια και πτυσσόμενο γκλόπ, ενώ συνελήφθηκε 40χρονος για κατοχή μικροποσότητας κοκαίνης. Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο ανωτέρω συγκρότημα νοικιαζόμενων δωματίων και σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9 λειτουργικά πιστόλια, 22 γεμιστήρες πιστολιών, 2.372 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, κιτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο, ζεύγος χειροπέδες και σιδερογροθιά, 4 αναδιπλούμενοι σουγιάδες και 3 μαχαίρια με θήκες μεταφοράς, μηχανισμός ενεργοποίησης της κρύπτης, τσεκούρι με θήκη, 13 χρυσές λίρες Αγγλίας, πλήθος καρτών εταιρείας, δαχτυλίδι ρολόι χειρός, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας, ασύρματος, 2 κουτιά κινητού τηλεφώνου, 2 καταγραφικά ασφαλείας, 2 φορητοί αποθηκευτικοί χώροι και διάφορα έγγραφα και ιδιόχειρες σημειώσεις. Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες καθώς και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για ομοειδή και έτερα αδικήματα, ενώ σε 2 από αυτούς έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο για την πλήρη διακρίβωση του εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης συνεχίζεται.

Λοιπόν, στο νησί μας βρέθηκε την προηγούμενη Παρασκευή ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιάννης Μπούγας. Τώρα που διψώ, που θα βρω. Το πλέον ουσιαστικό κομμάτι της επίσκεψης αφορούσε τα χρονίζοντα ζητήματα στελέχωσης του πρωτοδικείου Ζακύνθου, καθώς και την αναλυτική ενημέρωση που έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Ο Υφυπουργός, ο οποίος συνοδευόταν από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον κύριο Πέλοπα Λάσκο, πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις στον Δήμο και στην περιφέρεια, ενώ επισκέφθηκε το δικαστικό μέγαρο όπου συνομίλησε εκτενώς με τους δικαστικούς υπαλλήλους και τα στελέχη των υπηρεσιών. Μιλώντας την ημέρα για το στίγμα της επίσκεψής του, ο κύριος Μπούγας αποτύπωσε την εικόνα των δικαστικών υπηρεσιών του νησιού και προσδιορίσε τις λύσεις που δρομολογούνται. Όπως είπε, παρουσιάσαμε, λέει, τα ψηφιακά έργα. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός και του πρωτοδικείου Ζακύνθου και όπως κάνουμε σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, επισκεπτόμαστε εγώ, ο Γενικός Γραμματέας, δικαστές από την Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου και υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας, προκειμένου να δούμε επί τόπου τις συνθήκες απονομής δικαιοσύνης σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Τα προβλήματα και τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει το πρωτοδικείο Ζακύνθου τα γνωρίζαμε τόσο από την ενημέρωση που είχα από τον συνάδελφο τον κύριο Ακτύπη, όσο και από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, που πάντα μας κρατούν ενήμερους και οι ίδιοι προσπαθούν για την επίλυση προβλημάτων. Τα προβλήματα δεν είναι μεγάλα, κυρίως εντοπίζονται στην έλλειψη προσωπικού δικαστικών υπαλλήλων, που εξήγησα πως αυτό θα μπορέσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα σχετικά να το καλύψουμε. Όταν ακούς σχετικά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, συνεχίζει ο Υφυπουργός, έχουμε επαρκή αριθμό δικαστών και ικανοποιητικές κτηριακές εγκαταστάσεις. Έχει ψηφιοποιηθεί το 100% του αρχείου του δικαστηρίου. Κάτι το οποίο μας δημιουργεί πολύ καλές συνθήκες για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης και ιδιαίτερα για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου, που είναι ένας στόχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Από ό,τι είδα, η ρυθμή απονομής δικαιοσύνης είναι καλή.

0: Λοιπόν, πάμε στην στατή ΔΕΙΑΣ. Βγήκε μια ανακοίνωση εχθές το βράδυ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εργασίες αποκατάστασης βλάβης. Και γράφει η ανακοίνωση. Η ΔΕΙΑΣ Ακίνθο ενημερώνει τους πολίτες ότι λόγω εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο αποχέτευσης, αύριο από τις 6 το πρωί και έως το πέρας των εργασιών θα παραμείνει κλειστός για την κυκλοφορία ο δρόμος στην περιοχή από τη διασταύρωση Alex Fruit έως και την πρώην ταβέρνα Ντένις στο Τσιλιβί. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων διαδρομών σύμφωνα με τις υποδείξεις των συνεργείων και της σχετικής σήμανσης. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την ολοκλήρωση των εργασιών και την επαναλειτουργία του δρόμου. Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.
1: Και δεν ακούστηκε το πια, και από τις φωνές μου την ηχό, άκουγα μόνος.
0: Λοιπόν, είναι 15 Ιουνίου και το πρόβλημα που πλανάται πάνω από τον πλάνο είναι και πάλι ορατό. Σοβαρό και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται άλυτο. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Κάθε καλοκαίρι. 15 Ιουνίου, 15 έκτου, δηλαδή 15 εβδόμου, 15 οκτώου, τι θα γίνει.

0: και το πια.
1: Ναι, η κυρία Μωράιτη εδώ μου στείλε ένα βίντεο από το Μέγκα της ειδήσεις για την υπόθεση αυτή που διαβάσαμε πριν.
0: Σ' αγαπώ, ακούγα μόνο σ' αγαπώ.
1: Τα ξέρω, κυρία Μωράιτη, τα ξέρω.
0: Μόνο σ' αγαπώ.
1: Πάλι λέει στα κανάλια το νησάκι μας. Α, δυστυχώς, σε ό,τι αφορά όλα αυτά, μόνο για κακό βγαίνουμε. Το μόνο καλό που βγαίνουμε, δυστυχώς αυτά δεν τα αναδεικνύουν τα μεγάλα κανάλια, είναι μόνο ο αθλητισμός και ο πολιτισμός. Όλα τα άλλα, πέτα τα σταλήματα. Διακομωδεί λίγο η Αθηνά η Μάργαρητ όλο θέμα αυτό με τις συλλήψεις. Ούτε έγκλημα, λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε. Θα μας καταγράψουν με την ηλικία. Ευτυχώς δεν γράφουν τα κιλά. Καλό, καλό.

0: Εδώ ένας φίλος. Στέλνει μισό λεπτό να δω κάτι. Ναι. Στέλνει το τιμολόγιο της ΔΕΙΑΣ που του έχει έρθει και γράφει: καλημέρα, να ρωτήσετε τον κύριο Τουρκάκη. Ακρόκτημα με νερό 2 ευρώ. Και μένω μόνιμα εκεί, λέει. Τα 14 ευρώ τέλει όπως και σε άλλους το θεωρούμε αδικία. Κοινώς κλεψιά. Ντροπή. Ναι, είναι να πούμε είναι 12 ευρώ, εντάξει δεν, έχει, δεν παίζει ρόλο. 12 είναι στις κατοικίες και 24 ευρώ είναι στις επιχειρήσεις.
1: Για να χορεύει σιγανά, δεν το είχα φανταστεί, πως ακούσε μια στιγμή.
0: Αυτό το χαράτσι που έβαλε στο τιμολόγιο της ΔΕΙΑΣ.

0: Εδώ ένας φίλος μου λέει, το θυμηθήκανε σήμερα να πάνε στον πλάνο. Απ' την Πέμπτη το βράδυ τρέχουν τα λίμματα. Απ' την Πέμπτη το βράδυ.
1: Είσαι σαν το κύμα, είσαι σαν...
0: Από την Πέμπτη το βράδυ.
1: Σαν ποταμί.
0: Μάλιστα.
1: Κατεβαίνεις τον χίλιο.
0: Και είναι Δευτέρα.
1: Να κρύ...
0: Και εκεί υπάρχουν ξενοδοχεία, ξέρετε. Είναι ένα, δύο, τρία είναι σίγουρα. Τρία ξενοδοχεία είναι σίγουρα. Όχι, τι λέω εγώ. Μισό λεπτό. Να τα μετρήσω. Είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε σίγουρα. Πέντε ξενοδοχεία. Από το Alex Fruit μέχρι του Ντένι την ταβέρνα που έχουν κλείσει το δρόμο σήμερα είναι τουλάχιστον έξι καταλήμματα. Μην πω ξενοδοχεία, καταλήμματα γενικότερα. Και επιχειρήσεις, έτσι, τουριστικές.
1: Είναι κάτι νύχτες σαν κι αυτή που είσαι σαν δύναμο τη ζεστή.
0: Πού να πρωτοπάω, σε τι είδηση να πρωτοπάω, είναι 10 λεπτά πριν τις 9. Πάμε στο zandetimes.gr του καλού φίλου και συναδέλφου, του Δημήτρη του Μαρκεσίνη. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Μπορούσε όλα να τα πει. Είσαι σαν το κύμα, είσαι σαν το...
0: Ζάκυνθος, το Σάββατο είναι αυτή η είδηση, 13 Ιουνίου στις 7 και 12 το απόγευμα, που έχει ανεβάσει ο φίλος ο Δημήτρης. Ζάκυνθος, ανησυχία από τα διαδοχικά τροχέα με γουρούνες, 4 σοβαροί τραυματισμοί σε λίγες ημέρες.
1: Μέσα στην...
0: Έντονη ανησυχία προκαλεί στη Ζάκυνθο η διαδοχική καταγραφή τροχαίων ατυχημάτων με τετράτροχα οχήματα αναψυχής, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουν σημειωθεί αρκετά σοβαρά περιστατικά με τραυματισμούς των οριστών. Το πιο πρόσφατο ατύχημα καταγράφηκε στον οδικό άξονα Ξύγκια Αλικών, όπου μία γουρούνα ανετράπη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ο οδηγός Ιταλός επισκέπτης του νησίου τραυματίστηκε και χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής για την απομάκρυνσή του από το σημείο. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Το περιστατικό αυτό προσθέθηκε σε μια ήδη μεγάλη λίστα σοβαρών τροχαίων με αντίστοιχα οχήματα που έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η περίπτωση νεαρού Βρετανού, ο οποίος τραυματίστηκε ιδιαίτερα σοβαρά στο κεφάλι και μεταφέρθηκε εσπεσμένα αεροπορικός σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Και πάμε σε ένα δημοσίευμα από το zandetimes.gr χθες Κυριακή στις 7 και 4 το απόγευμα. Ανησυχία προκαλούν τα δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη Ζάκυνθο με θύματα οδηγούς δικύκλων, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και χρειάστηκαν νοσοκομιακή περίθαλψη. Το πρώτο και το πιο σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου στη διασταύρωση των Κήπων, απέναντι από ένα γνωστό σούπερ μάρκετ. Το Express της οικογένειας Πλέσα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δίκυκλος συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για αεροδιακομιδή του εκτός Ζακύνθου. Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Κυριακής, σημειώθηκε ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Λούμπας. Στο συμβάν ενεπλάκησαν ένα γιοταχή αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του δικυκλιστή στο πόδι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Τα ακριβή αίτια και των δύο τροχαίων περιστατικών ερευνώνται από την τροχέα, ενώ τα νέα συμβάντα επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στο νησί, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όπου η κυκλοφορία αυξάνεται σημαντικά. Ο πρόεδρος του πλάνου, και τον ευχαριστώ πολύ, το Σάκης ο Γιακουμέλος, μου στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα, φίλε Γιώργο, και καλή εβδομάδα. Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε είναι από το Σάββατο το απόγευμα και όχι από την Πέμπτη. Πρόεδρε μου, δυστυχώς δεν αλλάζει κάτι αυτό. Θα έπρεπε τα συνεργεία που είναι σε επιφυλακή, γιατί έπεσε Σαββατοκύριακο και βλέπεις η ΔΕΙΑΣ δεν δουλεύει Σαββατοκύριακο. Υπάρχει όμως συνεργείο επιφυλακής, εξ όσων γνωρίζω, να είναι εκεί για να λύσει το πρόβλημα. Και όχι να περιμένουμε τη Δευτέρα το πρωί. Άποψή μου, σεβαστή ή όχι, είναι άποψή μου αυτή. Έπρεπε λοιπόν να είναι εκεί το συνεργείο και να λύσει το πρόβλημα. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μου λέει από το συγκεκριμένο δρόμο που λέτε, στο Μπλάνο, με τα λίμματα, από το Alex Fruit μου γράφει μέχρι την ταβέρνα Ντένις. Χθες το μεσημέρι είδα εγώ προσωπικά να περνάνε ξένοι, οι επισκέπτες μας, μέσα από τα λίμματα και να βγάζουν φωτογραφίες. Ναι, τώρα τι θα τρέχουν στο ναυάγιο ή θα πηγαίνουν τώρα να τραβάνε φωτογραφίες από την Μπόχαλη, στις Μυζήθρες ή ακόμα και τις Χελώνες καρέτα-καρέτα. Αυτό είναι ωραίο αξιοθέατο. Φανταστείτε και από τη φωτογραφία να έβγαινε και η μυρωδιά, έτσι, από το βίντεο.
1: Κι ύστερα όλα τα χρώματα από το ουράνιο τόξο.
0: Ρε Αθηνά, πού τα βρίσκεις όλα αυτά? Η Αθηνά η Μάρκαρη. Εμείς λέει που βλέπουμε σκατά στον ύπνο μας, δεν κερδίσαμε τίποτα. Για να δούμε λέει τι θα γίνει με αυτούς που τα βλέπουν ζωντανά. Καλό, καλό. Ουφ, αγώνας δρόμου. Πάμε γρήγορα, είναι 5 λεπτά πριν τις 8, πριν τις 9, συγγνώμη. Και έχουμε και 4 καλεσμένους σήμερα. Πάμε στον, στο Πρίσμα, στο Facebook του Πρίσμα, εδώ το δικό μας. Έχουμε μία ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου. Το νερό, ο τίτλος είναι «Το νερό δεν είναι εμπόρευμα. Η κατάρρευση της εισήγησης της ΔΕΙΑΣ αποκάλυψε το αδιέξοδο μιας ολόκληρης πολιτικής». Και αναφέρει, η πρόσφατη θυελώδη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ κατέληξε σε μια ηχηρή πολιτική ήττα για τη διοίκηση της επιχείρησης και σε προσωπική αποδοκιμασία του Προέδρου της. Η εισήγηση για τη λεγόμενη συμμετοχική χρηματοδότηση και η προώθηση λύσεων αφαλάτωσης χωρίς ολοκληρωμένες μελέτες, χωρίς σαφές νομικό πλαίσιο και χωρίς τεκμηρίωση της οικονομικής της βιωσιμότητας, που να αποκλείει τον κίνδυνο σπατάλης δημόσιων πόρων και νέου χαρατσώματος των καταναλωτών, κατέρευσε υπό το βάρος των αντιδράσεων και της πραγματικότητας. Αυτό που παρουσιάστηκε ως δήθεν σωτηρία για τη Βόρεια Ορεινή Ζάκυνθο αποδείχθηκε ένα ακόμη πρόχειρο πολιτικό κατασκεύασμα, χωρίς τεχνική επάρκεια, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και χωρίς εγγυήσεις προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Είναι η τοπική έκφραση μιας συνολικής πολιτικής αποτυχίας στη διαχείριση του νερού. Το πρόβλημα της σύντρευσης στα Ιόνια νησιά και σε πολλές περιοχές της χώρας έχει λάβει πλέον δραματικές διαστάσεις. Την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώνει νέα σχέδια για το νερό, η πραγματικότητα παραμένει διαφορετική. Από το 2020 μέχρι σήμερα συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να ενισχύσει τον δημόσιο μηχανισμό σχεδιασμού και διαχείρισης των υδάτινων πόρων, η κυβέρνηση επέλεξε την κατάργηση της αυτοτελούς ειδικής γραμματείας υδάτων και την ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων της σε άλλη διοικητική δομή. Ενώ οι ΔΕΙΑ αφέθηκαν χωρίς το προσωπικό και, και τους πόρους που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της λειψιδρίας. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κείμενο, πάρα πολύ μεγάλο. Οι λύσεις είναι γνωστές: αντικατάσταση των δικτύων σουρωτήρη, έργα συγκράτησης και αξιοποίησης των όβριων υδάτων, ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης των φορέων ίδρυυσης και αποχέτευσης. Το νερό δεν είναι εμπόρευμα. Η πρόσβαση σε πόσιμο και επαρκές νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και δημόσιο αγαθό που οφείλει να προστατεύεται προς όφελος της κοινωνίας. Γραφείο τύπου, Νεομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου, ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία.

Είχαμε διαβάσει και την ανακοίνωση που έβγαλε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ εδώ στην Ζάκυνθο για το θέμα αυτό, η οποία έχει βγάλει και για την δικαιοσύνη μηδενική ανταπόκριση, η ομολογία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής στη δικαιοσύνη. Η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης στη Ζάκυνθο θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για ειλικρινή αποτίμηση της κατάστασης που επικρατεί στις δικαστικές υπηρεσίες του νησιού. Αντί γι' αυτό, εξελίχθηκε σε μια ακόμη επικοινωνιακή φιέστα εξαγγελιών και υποσχέσεων με τον κύριο Ακτύπη να επιχειρεί για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει ως επιτυχία όσα εδώ και χρόνια παραμένουν άλυτα. Η πιο αποκαλυπτική στιγμή της επίσκεψης δεν ήταν η δηλώση του Υφυπουργού, αλλά η δημόσια τοποθέτηση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου, ενός ανθρώπου που βιώνει καθημερινά την πραγματικότητα της δικαιοσύνης στο νησί και γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολίτες, δικηγόροι και δικαστική λειτουργή. Παρά τις συναντήσεις, τις παρεμβάσεις και τις διαβεβαιώσεις των τελευταίων ετών, η κυβερνητική ανταπόκριση αποτυπώνεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στη φράση. Πόρτες ανοιχτές, αλλά μηδενική ανταπόκριση. Μια φράση που συνοψίζει εύγλωτα την πραγματικότητα της δικαιοσύνης στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, πολύ μεγάλη ανακοίνωση και από το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Οι πολίτες, λέει, γνωρίζουν πολύ καλά την καθημερινή πραγματικότητα, γνωρίζουν την κατάσταση στο νοσοκομείο, τις ελλείψεις στην αστυνομία, τα προβλήματα στη δικαιοσύνη, τις καθυστερήσεις στα έργα και στις υποδομές του νησιού. Και όταν έρθει η ώρα της κρίσης, θα δώσουν τις δικές τους απαντήσεις με την ψήφο τους. ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής Ζακύνθου. Διαφημίσεις των 9, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Και δύο.
9: Μέρα.
10: Καλημέρα σας.
9: Ο κύριος Πολυκράτης Σπανός, Ανθέων 47, παρακαλώ.
10: Ορίστε, τι θέλετε, είμαι η γυναίκα του.
9: Δεν βλέπω το πρόσωπο.
10: Ναι, αλλά ποιον θέλετε.
9: Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος.
10: Βουτυράτος.
9: Με μια ψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
11: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Excuse me, μήπως είσαστε από την Αφρική.
9: Όχι, από τη Νέα Σμύρνη. Κατάστημα το Παλουκάκι.
11: Δεν το ξέρω.
9: Καθώς όν δεν συχνάζουν φιόγγι. Μαδάμ.
10: Τι είναι αυτό?
9: Η λυπημένη θλίψη.
10: Λογαριασμός.
9: Πω, μαδάμ. Δουλεύεις με διπλό καρβιλάτερ.
10: 18.000 δραχμές λογαριασμό. Καλά, ποιος υπογράφει?
9: Διάβασε το στερόγραφο.
10: Αντώνιος, ο Αντώνης.
9: Ουδέν αληθέστερον τούτου.
10: Ήρθε στο μαγαζί σας και αγόρασε 18.000 δραχμών πράγματα.
9: Δεν αγόρασε.
10: Αλλά.
9: Ρήμαξε.
10: Ρήμαξε.
9: Το κατάστημα πουλάει πενιές.
11: Πενιές. Τι είναι αυτό?
9: Αναστενάρικες.
10: Δηλαδή τι έχετε, κέντρο με μπουζούκια?
9: Είδες τη δυνατή που είναι στο Σταυρόλεξο.
10: Κι ήρθε ο Αντώνης και έκανε 18.000 δραχμό λογαριασμό.
9: Με την αψηλή.
10: Την πιάνε καλέ καλέ. Καλά, τι ήπιανε?
9: Δεν ήπιανε.
10: Τότε.
9: Ζήγησης, προσοχή ανάπαυσης. Μπαίνουνε τρεις. Το πρόσωπο που υπόγραψε, η τσιριμπίμ τσιριμπόμ και ένας άλλος.
10: Κοντός.
9: Στην αρχή δεν ήτανε, ύστερα τον κοντίνανε.
11: Λοιπόν.
9: Εσύ μη λες τίποτα, μυρίζεις απήγανο. Λοιπόν, στην αρχή καλά τα παγαίνανε. Και δεν ξέρω πώς σηκώνεται η αψηλή και βαράει μια στράκα σε ένα στη διπλανή παρέα.
10: Η Μπιάνκα.
9: Και ποιον διάλεξε να βαρέσει? Το Λεωνίδα το Μολυβάτο. Άκου δηλαδή εκλογή.
10: Και αρπαχτήκανε.
9: Τι θα κάνανε, θα κανελώνανε το ριζόγαλο?
12: Μα αυτό είναι βάρβαρο.
9: Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ.
10: Παρακάτω, παρακάτω.
9: Δεν έχει παρακάτω. Έγινε το μαγαζί σαν δρόμος που του περνάνε καλώδια.
10: Γι' αυτό είναι με τσιρότα ο Αντώνης μου. Και είπε πως χτύπησε στην πόρτα.
9: Απάνω σε μπουνιές χτύπησε.
11: Καλά, δεν ήρθε η αστυνομία?
9: Όχι, καθαρίσανε μόνοι τους.
11: Καθαρίσανε.
9: Ο ένας δηλαδή, ο Λέλεκας, πρόλαβε και του μπάνιασε με την πρώτη. Ο υπογράφων όμως και η κυρά.
11: Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
9: Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Η τσιριμπίμ τσιριμπόμ έδωσε κάτι άγριες που τους έκανα αλόγατα.
10: Την άλλη παρέα.
9: Πέντε και σκονιάσανε.
13: Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 9. Πάμε γρήγορα στο θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Θα αρχίσουμε τις συνεντεύξεις να δούμε τι ακριβώς υπόθηκε εκεί και τι ακριβώς έγινε. Είπαμε εκεί, πάμε να διαβάσουμε ένα δελτίο τύπου των ιδιοκτητών φορτηγών δημόσιας χρήσης, εθνικών και διεθνών μεταφορών. Εμείς οι ιδιοκτήτες φορτηγών δημοσίας χρήσης, διεθνικών και διεθνών μεταφορών νερού, θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, καθώς και όλα τα μέλη που παρευρέθηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 12 Αυγίου του 2026. Το Σώμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη σύναψη σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά νερού στις ορεινές περιοχές της Βόρειας Ζακύνθου και συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών, στο Σκινάρι, στα Λάπερδα και στις Άνω Βολιμές. Με την απόφαση αυτή το Συμβούλιο συντάχθηκε ορθά με το άρθρο 106 παράγραφος 3 του νόμου 5039 κάθετος του 23, το οποίο ορίζει ξεκάθαρα ότι τα φορτηγά δημοσίας χρήσης με ειδικό αμάξωμα μεταφοράς νερού είναι τα πλέον αρμόδια για την εξυπηρέτηση αυτών των αναγκών με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών μας. Από την πλευρά μας δηλώνουμε έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και αναμένουμε πλέον από τη διοίκηση να δείξει την ίδια συνέπεια και σοβαρότητα στην πράξη, ευελπιστώντας σε μια όμορφη και ειλικρινή συνεργασία χωρίς άλλα εμπόδια ή καθυστερήσεις για το καλό του νησιού μας.

0: Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, είναι η δικηγόρος, η γνωστή νομικός, η κυρία Μαρία Λιβέρη, η οποία είναι και η νομική σύμβουλος και εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες φορτηγών δημόσιας χρήσης εθνικών και διεθνών μεταφορών. Καλημέρα, κυρία Λιβέρη, και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας, τι ακριβώς έχει συμβεί και τι έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ.
1: Η ΔΕΙΑΣ αποφάσισε κατόπιν παρέμβασης μιας μερίδας των εντολέων μου, εμένα δηλαδή και της κ. Καλαγεροπούλου, βασικά είμαστε δύο υπερασπιστές, να συμβληθεί με τους οδηγούς φορτηγών δημοσίας χρήσης για τη μεταφορά νερού. Έγινε μία παρέμβαση στην οποία δηλώσαμε ότι δεν έχει αλλάξει το αντιλούμενο είδωρ, δεν έχουν αλλάξει η πηγή προέλευσης για να έχουμε εργοστάσια φαλάτωσης ή να προβλεφθεί κάποιος άλλος τρόπος για την υδροδότηση στα ορεινά, εφόσον δεν υπάρχει το δίκτυο το οποίο θα μπορούσε να παρέχει νερό να υδροδοτεί την περιοχή. Επομένως, εφόσον δεν έχει αλλάξει πηγή και τα πηγάδια, όσο γνωρίζουμε και όλοι, είναι χυλισμένα αυτό το χρόνο στη Ζάκυνθο λόγω των πολλών βροχοπτώσεων, αναφέραμε ότι δεν έχουμε κληθεί ποτέ να συνδράμουμε στην υδροδότηση της περιοχής, ότι οι υπηρεσίες μας είναι οι μόνες που ασκούν μεταφορικό μέσο, γιατί αυτό είναι και το επαγγελματικό μας δικαίωμα, δηλαδή μεταφορά και διανομή παντός υγρού τροφίμου ή ύδατος, που είναι άλλη νομοθεσία. Και ουσιαστικά από σήμερα θα ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις με τη δίκη της ΔΕΙΑΣ για το πώς θα γίνει αυτή η σύμβαση και το ποιοι τελικά θα μπορούν να μεταφέρουν νερό στην περιοχή των ορεινών.
0: Μάλιστα. Η εντολή σας τις προηγούμενες ημέρες είχαν πολλούς διαξηφισμούς, είχε φτάσει και στο δικαστήριο η υπόθεση αυτή με τους ιδιώτες. Τι ακριβώς έχει συμβεί, κυρία Λιβέρη?
1: Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι κρατούμενοι. Να σας το
0: πω. Οι ιδιώτες.
1: Όλο το Σαββατοκύριακο ασκήθηκαν μηνύσεις. Ναι. Κύριε Αναγνωστόπουλε, δυστυχώς ουδέποτε ο Δήμος Ζακύνθου έχει ελέγξει τη δράση των ιδιοκτητών γεωτρήσεων, γιατί οι ιδιώτες που λέμε εμείς ως υδρομεταφορείς δεν είναι απλοί υδρομεταφορείς, είναι διαχειριστές γεώτρησης.
0: Α, μάλιστα.
1: Στις οποίες ο Δήμος και ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα να μεταφέρουν το νερό με ιδιόκτητα βιτία. Τώρα αυτοί έχει γίνει μια ανέλεγκτη κατάσταση και έχουμε φτάσει η μία πλευρά να αλληλομηνεί την άλλη για υποβάθμιση περιβάλλοντος και ύδατος. Τι να σας πω τώρα, εγώ έφυγα το Σάββατο από το αστυνομικό τμήμα 5 ώρα το χάραμα.
0: 5 ώρα, μάλιστα.
1: 5 ώρα το χάραμα, χτες ήμασταν όλη μέρα. Θα σας πω ότι και η αστυνομία δεν ξέρει τι να ελέγξει. Γιατί δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με αυτό το εξειδικευμένο θέμα. Καλούμαστε εμείς έναν αστυνομικό έλεγχο να υποδείξουμε γεώτρηση. Εμείς δεν είμαστε διαχειριστές γεώτρησης. Το λέω παντού, το είπα στην κυρία Εισαγγελέα, το είπαμε στον αστυνομικό διοικητή, το έχουμε πει στην τροχιά. Είμαστε απλά courier. Είμαστε ταξιτζίδες. Ναι. Αυτό είμαστε, να το πω πιο απλά για τον κόσμο. Δεν διαχειριζόμαστε γεώτρηση για να φέρουμε ευθύνη για το νερό που μεταφέρουμε. Συμβαλόμαστε νόμιμα με ιδιοκτήτες γεωτρήσεων. Παρ' όλα αυτά, είμαστε κάθε μέρα κρατούμενοι και προσαγόμενοι με ανώνυμες κλήσεις στο 100. Εγώ πρέπει να σας πω ότι χθες προσωπικά κατέθεσα μήνυση κατά συγκεκριμένων προσώπων, όπως και κάποιοι εντολείς μου, γιατί έχουμε απειληθεί πολλάκις. Και όχι μόνο έχουμε απειληθεί, θα το πω και δημόσια, μας έγινε πρόταση και για δωροδοκία από την άλλη πλευρά.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Να μην καταθέσουμε, μηνύσεις και θα πάρουμε όσα λεφτά θέλουμε. Αυτά τα πράγματα είναι επίτρεπτα.
0: Βέβαια.
1: Και όχι μόνο είναι επίτρεπτα, αναπίτρεπτα όταν είστε και αμυνόμενος, γιατί εμείς δεν είμαστε οι επιτιθέμενοι.
0: Μάλιστα. Να γυρίσω λίγο στην κουβέντα με το Διοικητικό Συμβούλιο που έγινε της ΔΕΙΑΣ την προηγούμενη Παρασκευή. Εκεί λοιπόν κατατέθησαν νομίζω τρεις προτάσεις. Η πρώτη ήταν του Προέδρου, η οποία έλεγε για αφαλάτωση επάνω στα ορεινά. Μία του κυρίου Στουφή, η οποία και πέρασε, και μία του κυρίου Γκλαβά. Σωστά?
1: Σωστά.
0: Υπήρξε
1: σωστά.
0: Και άλλη, δεν ξέρω αν υπήρξε άλλη, αλλά φάνηκε όμως ότι υπάρχει θέμα στη Δημοτική Αρχή. Βέβαια εσείς δεν έχετε καμία, δεν σας αφορά αυτό, σας αφορά για τους εντολείς σας το τι θα γίνει. Απλά το μεταφέρω όλο αυτό, ότι δεν ψήφισαν την πρόταση του Προέδρου τελικά και θα τα πούμε στην πορεία.
1: Οι διαδικασίες αυτές, εκείνη την ώρα είχα ήδη αποχωρήσει εγώ από το
0: Συμβούλιο. Να, είχατε φύγει, μάλιστα.
1: Από την επαγγελματική μου τώρα Σκοπιά, θέλω να σας πω ότι το να δημιουργηθεί ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης ή οποιαδήποτε μονάδα επεξεργασίας ύδατος, να το αφήσουμε λίγο γενικό, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δεν είναι δυνατό.
0: Και απαιτεί πολύ χρόνο.
1: Δημόσια διαβούλευση προϋποθέτει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, απαιτεί χρόνο.
1: Προϋποθέτει οικονομοτεχνική μελέτη. Ναι. Να έρχεται με την αίσθηση του κατεπήγοντος, όταν το κατεπήγον τελικά δεν υπάρχει. Γιατί
0: σωστό.
1: Το κατεπήγον, μπορεί άνθρωποι στα ορεινά της Ζακύνθου να μην έχουν νερό, αλλά δεν έχουν όλοι κάτοικοι της Ζακύνθου.
0: Mm-hmm.
1: Στα περισσότερα απομακρυσμένα μέρη, έτσι. Νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό. Το κατεπήγον όμως δεν υφίσταται όταν ορίζεται πάνω στην εισήγηση της ΔΕΙΑΣ ότι το κατεπήγον είναι μια διένεξη μεταξύ υδρομεταφορέων.
0: Mm-hmm.
1: Η δική μας διένεξη δεν επηρέασε το αντιλούμενο ποσό, όπως πολύ ωραία ανέφερε και ο κύριος Πομόνης και ο κύριος Μοθωνέος στη συνεδρίαση, ούτως την αγγλουμένη ποσότητα ύδατος, ούτως ώστε να μιλάμε για το ότι δεν έχουμε νερό. Μπορεί βέβαια η ΔΕΙΑΣ να έχει μια πιο εξειδικευμένη γνώση, αλλά αυτή η γνώση δεν εισφέρθηκε για να στοιχειοθετήσει την έκτακτη ανάγκη και γι' αυτό κατέπεσε το είδος του εκτάκτου.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά, μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω γιατί είναι εξειδικευμένη γνώση
0: σωστά.
1: της επιχείρησης της συγκεκριμένης. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε με απευθείας ανάθεση να λέμε ότι θα γίνει εργοστάσιο αφαλάτωσης. Το Σωματείο Ιδιοκτητών Βυλών Ζακύνθου ανέφερε τους προβληματισμούς του με την εισήγηση που είχε κάνει στον κύριο πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ. Είναι πολύ σεβαστή, νομίζω ότι ακούγονται πολύ τη Ζάκυνθο. Θεωρώ ότι πολύ συχνά βλέπουμε τον ιδιωτικό τομέα να αντικαθιστά και να θέλει να χρηματοδοτήσει εθελοντικά με δωρεά ή με οποιοδήποτε τρόπο το οποιοδήποτε έργο. Αλλά με απευθείας ανάθεση να δημιουργήσουμε κάτι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ισχύει.
1: Κυρία
0: Λιβέρη, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε πριν κλείσουμε και σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ναι, θα ήθελα παρακαλώ, αν με ακούν οποιοδήποτε με ακούει, αυτό που γίνεται με το νερό να σταματήσει κάποια στιγμή.
0: Τι εννοείτε?
1: Θέλω να πω στο Δήμο, αν ακούει κάποιος από το Δήμο,
0: ακούνε.
1: Η ώρα να ελέγξει τη δράση των ιδιοκτητών ή διαχειριστών, να το πούμε έτσι, χειοτρήσεων. Ήρθε η ώρα να ελέγξουμε το ποιοι κινούνται με νερό στη Ζάκυνθο Εγγένεια. Βάλω και τους πελάτες μου μέσα. Δεν υπάρχει ιδέα, δεν θέλουμε να αποκλειστούμε.
0: Mm-hmm.
1: Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τη δικαιοσύνη με ψευδείς καταγγελίες στο 100 και να είμαστε όλη μέρα σταυτόφορα. Και
0: ναι,
1: να
0: απειλούμε
1: και να εκβιάζουμε. Αυτά δεν συνάδουν με τον πολιτισμό που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος το 2026.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και εγώ δεν μπορώ, ειλικρινά σας το λέω, να απασχολώ κάθε μέρα το 112, γιατί έχω υπόνοια ότι το 100 δεν με ακούει.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Και δεν είμαι μόνη.
0: Ναι, το ξέρω. Κυρία Λιβέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε το χρόνο και τη θέληση να μας ενημερώσετε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.

0: θάνατο.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Μαρία Λιβέρη, την έγκριτη νομικό, η οποία μίλησε για λογαριασμό των πελατών της, των ιδιοκτητών φορτηγών δημόσιας χρήσης, εθνικών και διεθνών μεταφορών. Και μάλιστα έκανε μία αποκάλυψη, πολύ σοβαρή, ότι οι πελάτες της δέχτηκαν ακόμα και δωροδοκία ή δωροδοκίες από τους αντιπάλους εντός ή εκτός εισαγωγικών των ανθρώπων που αλληλομηνούνται καθημερινά, από ό,τι μας είπε. Και μάλιστα έφυγε προχθές 5 ώρα το πρωί από την αστυνομική διεύθυνση Ζακύνθου, η κυρία Λιβέρη.

0: Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μία ακόμα κυρία στην εκπομπή μας και ξεκινάει ωραία η εβδομάδα με δύο κυρίες και όμορφες κυρίες. Την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου έχουμε μαζί μας, την Αντιδήμαρχο Τουρισμού και όχι μόνο, η οποία ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, ψήφισε και μάλιστα η κυρία Αυγουστίνου δεν ψήφισε την πρόταση του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ και συναδέλφου του κυρίου Διονύση Τουρκάκη. Καλημέρα κυρία Αυγουστίνου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Αναγνωστόπουλε και σε όλο τον κόσμο.
0: Τι συνέβη, για πείτε μας, γιατί δεν πήγαμε στη λύση της αφαλάτωσης και πήγαμε στην πρόταση αυτή που έθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Στουφής.
1: Κύριε Αναγνωστόπουλε, υπήρχε μία πρόταση από τον Πρόεδρο, καταρχήν ήταν μια κατεπίγουσα συνεδρίαση. Και υπήρχε μια πρόταση από τον Πρόεδρο για να προχωρήσουμε στο να δούμε το ενδεχόμενο, καταρχήν δεν ήταν στο να ψηφίσουμε να πάμε σε αφαλάτωση, στο να δούμε το ενδεχόμενο της αφαλάτωσης. Καταρχήν να πω ότι γίνανε πάρα πολλές τοποθετήσεις από όλα τα μέλη της, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, όπου θεωρώ ότι κατά την πλειοψηφία όλου του Διοικητικού Συμβουλίου συγκλίνανε στο ότι κανείς δεν ήταν αρνητικός στο να συζητήσουμε ή να δούμε το ενδεχόμενο της αφαλάτωσης ή ακόμα και της επεξεργασίας του νερού, γιατί όλο αυτό ξέρετε θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ενημερωθεί ο κόσμος σωστά.

0: διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια δαιμονοποίηση της αφαλάτωσης ή της επεξεργασίας του νερού, και η προσωπική άποψη δική μου και των περισσότερων εκεί ήταν στο να δοθεί χρόνος, έτσι ώστε και να ενημερωθεί ο κόσμος καλύτερα και στο να είναι προετοιμασμένοι καλύτερα οι ΔΕΙΑΣ για αυτή την εξέλιξη.
1: Οπότε, κυρία Αυγουστίνου, συγγνώμη που σας διακόπτω, με λίγα λόγια να πούμε το εξής, ότι εσείς πήγατε στη λύση την άμεση που αφορά αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς επιχειρηματίες στα ορεινά, οι οποίοι από ό,τι λέγανε δεν έχουν νερό, και αν δεν έχουν νερό αναγκαστικά οι πελάτες τους θα πάνε σε άλλα καταλύματα, γιατί αν πάμε στη λύση της αφαλάτωσης θα χρειαστούμε πάρα πολύ χρόνο και θα πάμε πολύ πίσω.
0: Ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να σας πω.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: Ότι θα έπρεπε να δώσουμε, και αυτό νομίζω ότι κάναμε, να δώσουμε μια λύση τώρα στο θέμα το οποίο έχει προκύψει στα ορεινά, στο να δοθεί μια λύση άμεσα. Η λύση της αφαλάντωσης είναι μακροχρόνια και απαιτεί πολύ καλή προετοιμασία. Οπότε η πρόταση η οποία κατατέθηκε δεν ήταν μόνο του κυρίου Στουπί, ήταν και η δική μου τοποθέτηση αλλά και των περισσότερων, το ότι πάμε να λύσουμε το πρόβλημα τώρα που έχει προκύψει και φυσικά να ξαναέρθει το θέμα, να αναβληθεί το θέμα της αφαλάντωσης και όχι να καταψηφιστεί, να αναβληθεί το θέμα της αφαλάντωσης, ούτως ώστε να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι πρώτα απ' όλα ως ΔΕΙΑΣ, αλλά και να προετοιμαστεί και να ενημερωθεί σωστά ο κόσμος. Οπότε δεν υπάρχει ούτε κάποιο πρόβλημα, κύριε Αναγνωστόπουλε, γιατί ακούω πάρα πολλά αυτό το τριήμερο, το ότι υπάρχουν τριγμού στη δημοτική
1: αρχή. Όμως, κυρία Αυγουστίνου, συγγνώμη, δεν είναι τώρα έτσι τυχαίο όλο αυτό, γιατί γίνεται για πρώτη φορά μέσα στα 2,5 χρόνια που είστε στην εξουσία εντός εισαγωγικών ή εκτός αυτού του τόπου. Δεν έχουμε ξαναδεί έτσι.
0: Κοιτάξτε, κύριε Αναγνωστόπουλε, αυτό είναι το υγιές.
1: Ναι, όντως είναι. Όντως είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Και θα θέλαμε
0: υγιές
1: να το βλέπαμε πιο συχνά, η αλήθεια είναι.
0: Αυτό είναι το υγιές. Δεν καταψηφίστηκε κάποια πρόταση, δεν απορρίφθηκε η πρόταση του Προέδρου. Ίσα-ίσα που είπαμε ότι θέλουμε να έρθει και θα έρθει και τις επόμενες, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, πολύ καλύτερα προετοιμασμένη, αφού έχει όμως πρωτίστως ενημερωθεί και έχει γίνει η διαβούλευση μέσα στη διαδικασία η οποία απαιτείται από τη διαβούλευση και τη σωστή ενημέρωση των συμπολιτών μας. Ούτως ή άλλως, κύριε Αναγνωστόπουλε, είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει αρκετό χρόνο. Στο να πάρει και 15-20 μέρες αργότερα, νομίζω ότι δεν θα λύσει το πρόβλημα ή θα πάει το πρόβλημα πολύ πίσω. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί μια λύση, ούτως ώστε να λύσουμε το πρόβλημα στα ορεινά. Και η πρόταση λοιπόν η οποία υποβλήθηκε είναι όποια υδροφόρα απαιτεί την άδεια, ούτως ώστε και τις προαπαιτούμενες διαδικασίες, τα οποία αυτά θα τα κρίνουν οι υπηρεσίες, τόσο οι νομικοί όσο και οι οικονομικοί της ΔΕΙΑΣ, να συμπληρωθεί με την ΔΕΙΑΣ, ούτως ώστε να ενισχύσει το έργο της ΔΕΙΑΣ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα που έχει προκύψει αυτή η έλλειψη, η ΔΕΙΑΣ τα έχει καταφέρει απίστευτα καλά. Απλά θα χρειαστεί τη συνδρομή κάποιων ιδιωτών, είτε αυτή είναι ΔΕΛΤΑΧΗ ή ΙΟΤΑΧΗ, αυτό θα το κρίνει η υπηρεσία μας. Οπότε νομίζω ότι δώσαμε τη λύση που έπρεπε να πάρουν οι συμπολίτες μας άμεσα, διότι δεν πρέπει να μείνει ούτε ένα σπίτι ούτε μια επιχείρηση χωρίς νερό.
1: Σωστά.
0: Και στην επόμενη, φαντάζομαι στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, που θα έχουμε και το χρόνο να ενημερώσουμε και τον κόσμο και να έχουμε μια πιο αναλυτική και πιο εκτενή ενημέρωση όσον αφορά την αφαλάτωση, την επεξεργασία του νερού, θα το συζητήσουμε στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο.
1: Τέλεια. Κυρία Αυγουστίνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε ή και κάτι διαφορετικό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν είναι κάτι που τρέχει, που μπορούμε έτσι να το πούμε στον αέρα, ό,τι θέλετε.
0: Άκουσα και τη συζήτησή σας με την κυρία Λιβέρη. Ναι, δεν έχω κάτι να συμπληρώσω στη διαμάχη μεταξύ, εννοείται, δημοσίας και των ΙΟΤΑΧΗ. Είναι κάτι το οποίο βέβαια μας απασχολεί, αντιλαμβάνεστε, πάρα πολύ, τόσο το Δήμο, τόσο και τη ΔΕΙΑΣ. Γιατί μας απασχολεί όσον αφορά τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στους συμπολίτες μας. Αυτό που θέλω να ξέρουν και να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Δημοτική Αρχή να αφήσει το νησί χωρίς νερό και να μην υπάρξει ούτε πανικό, ούτε να δημιουργήσουμε ένα θέμα που πολλές φορές στην ουσία δεν υπάρχει, και ότι οποιαδήποτε λύση χρειαστεί να βρεθεί θα βρεθεί, προκειμένου να μην μείνει ούτε μία επιχείρηση ούτε ένα σπίτι χωρίς νερό.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε.

0: πολύ.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια
0: σας. Λοιπόν, ήταν μαζί μας η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Για όσους από εσάς μπήκαν τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα και δεν άκουσαν όλη την κουβέντα μας, κυρία Αυγουστίνου είπε ότι δεν ψήφισα την... Δεν καταψήφισα, λέει. Δεν είναι σωστή ορολογία αυτή, δεν είναι σωστή λέξη. Απλά δεν ψήφισα την πρόταση του Προέδρου για να πάμε για τυχόν αφαλάτωση στα ορεινά, διότι χρειάζεται, απαιτείται πάρα πολύ χρόνος και η αλήθεια αυτή είναι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Χρειάζεται, λέει, άμεση λύση και γι' αυτό πήγαμε με την πρόταση του κυρίου Στουφή. Και δεν είναι, λέει, τριγμός στα θεμέλια της Δημοτικής Αρχής. Αυτό δείχνει υγεία. Δηλαδή να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στους χορηγούς μας και μετά τις 9.30 θα έχουμε μαζί μας τόσο τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Τουρκάκη, να μας πει πώς, τι αποκόμισε από όλη αυτή την κουβέντα που έγινε και από την ψηφοφορία. Αλλά και τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδα, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, ο οποίος είναι και αυτός μέλος της ΔΕΙΑΣ.
2: Όλοι μας ο γιος, μια παραλία. Μια κυρία περπατάει στη Γρανάδα.
0: Φυσικά τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Τουρκάκη, θα τον ρωτήσουμε και για τα λύματα που βγαίνουν στο συγκεκριμένο δρόμο που γίνονται τώρα έργα στο Μπλάνο.
2: Από μικρό παιδί το γιο.
0: Από το κατάστημα Alex Fruit μέχρι την ταβέρνα Dennis. Λοιπόν, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας.

Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Και μάλιστα φίλες και φίλοι, αν πάτε μέχρι και σήμερα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου που βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και αγοράσετε κάτι από το Flex 36, η πρώτη δόση είναι δωρεάν. Vodafone Flex. Επισκέψου σήμερα και όλα τώρα το κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και άσε όλα τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση. Και η λύση ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Εμείς, εγώ θέλω να πω, απόψε θα...
1: Πού θα πας?
0: Όχι, πουθενά, σπίτι θα μείνω.
1: Σπίτι θα μείνεις. Θα μείνουμε μαζί δηλαδή.
0: Ναι, σπίτι βέβαια, αλλά όχι μαζί.
1: Σπίτι και όχι μαζί. Τι λέει ρετούλα του ιδιό? Ρετούλα, σαν πολύ μου σηκώνεις τους ώμους. Βάτα σου βάλανε.
0: Ο ένας σηκώνεται.
1: Ο άλλος είναι άρρωστος, πονηρό. Για λέγε εσύ.
0: Ξέρεις, χρόνι μου, δηλαδή, εγώ θα μείνω στο σπίτι.
1: Και ποιος δεν θα μείνει στο σπίτι?
0: Εσείς, δηλαδή, εσύ και τούλα.
1: Πού θα πάμε εμείς? Ρετούλα, μας καλέσανε πουθενά.
0: Όχι, χρόνι μου, πού να μας καλέσουν έτσι απρόπτως.
1: Και τι λέει το τιτό?
2: Η Εύα έχει απόψε ασβέτε.
1: Τι έχει?
2: Ασβέτε.
1: Ένα βρε κορίτσι μου, να φωνάξω και να γιατρώ.
0: Όχι, χρόνι μου, δεν είμαι άρρωστη.
1: Και τι λέει η σου? Τι λέει, Ρετούλα?
0: Ασβέτε, παιδί μου, είναι μόδα. Αχ, όχι, ασβέτε, δεν το λέει σωστά. To know us better, χρόνι μου.
1: Από αυτό έχει?
0: Ναι.
1: Αν χαθείτε και οι δυο σας με τρομάξετε, ορίστε. Πες μου τώρα, παιδάκι μου, και γιατί πρέπει να φύγουμε το σπίτι? Είναι κολλητικό, ωραία.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ζητώ συγγνώμη, ενώ διαβάζαμε τους χορηγούς μας, είχα μια έτσι απρόοπτη εισβολή εντός εισαγωγικών στο στούντιο. Λοιπόν, οικολογική, γεωργική, Βαρτζέλης, Παναγιώτης Γεωπόνος, για να ολοκληρώσουμε με τους χορηγούς μας. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, γεωργική, Βαρτζέλης, Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Λοιπόν, μαζί μας, όπως πάντα βέβαια, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Καλημέρα πρόεδρε και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Είναι καλή εβδομάδα γιατί ξεκίνησε με ένα σοβαρό πρόβλημα στο Τσιλιβί, από το Alex Fruit το κατάστημα μέχρι το κατάστημα Ντένις. Μας έστειλε ένα μήνυμα ο πρόεδρος, ο κύριος Ζακουμέλος, και μας είπε ότι το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται από το απόγευμα του Σαββάτου. Γιατί πάμε τη Δευτέρα να φτιάξουμε τη βλάβη, κύριε πρόεδρε, να ξεκινήσουμε έτσι? Γιατί είναι σοβαρό το θέμα.
1: Θα σας πω, γιατί το Σάββατο το απόγευμα εντοπίστηκε μια διαρροή, μάλλον νερά, όχι διαρροή.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά σταμάτησε. Οπότε δεν μπορούσαμε να δούμε τι ακριβώς είναι. Επίσης δεν υπήρχε και τα απαραίτητα συνεργεία όλο το Σαββατοκύριακο, δηλαδή στο κομμάτι αυτό. Οπότε συστήθηκε το συνεργείο την Κυριακή, όταν είδαμε ότι ξαναβγήκε μικρή διαρροή, όχι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Και τώρα, ναι, αλλά μύριζε έντονα από ό,τι ξέρουμε και βγάζανε φωτογραφίες. Λέει υπήρξαν παράπονα στα καταλήμματα.
1: Θα πρέπει να καταλάβουμε λίγο το πολιτικό, το κοινωνικό και το τεχνικό. Mm-hmm. Δηλαδή, το δίκτυο της αποχέτευσης είναι υποπίεση εκεί. Φεύγουν τα αντλήματα με αντλίες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια περιοχή σε λειτουργία, δεν μπορεί να σταματήσεις ένα δίκτυο που φέρνει 3-4 χιλιάδες κυβικά στο βιολογικό, mm-hmm, για να κάνεις έργα 3, 4, 5, 6 ώρων. Άρα πρέπει να βρεις την κατάλληλη στιγμή που θα είναι το δίκτυο σε ύφεση.
0: Μάλιστα.
1: Πρωί δηλαδή 4-5 ώρα που κοιμούνται όλοι και δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση, έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει. Τα συνεργεία πήγαν από τις 6 ώρα λοιπόν εκεί πέρα, mm-hmm, και υπάρχει, είναι κάτι που δεν έχει ξανά, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ σαν θητεία εδώ, δεν είχε κάποιο πρόβλημα μέχρι τώρα. Είναι στο κεντρικό άγωγο που φεύγει, γιατί, ναι, που φεύγει προς τα κάτω, δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα θέματα που είχαμε. Πάνω κάποιο είτε σπάσιμο είτε ξεκούμπωμα που έχει γίνει, είτε από κάποιο βαρέο όχημα που έχει περάσει. Εν πάση περιπτώσει, τα συνεργεία είναι εκεί. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει.
0: Έχετε εικόνα περίπου τι ώρα θα δοθεί και πάλι σε κυκλοφορία ή
1: Όχι, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Είναι νωρίς ακόμα. Ναι. Λοιπόν, ναι, για πάμε όμως τώρα στο θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρασκευής. Είδαμε με έκπληξη ότι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής δεν ψήφισαν την δικιά σας την τοποθέτηση για αφαλάτωση. Μιλάω για την κυρία Αυγουστίνου και μιλάω και για τον κύριο Γκλαβά, ο οποίος έκανε τη δικιά του με πρόταση, ενώ νομίζω η κυρία Μπουρογιάννη ψήφισε τη δικιά σας.
1: Η δικιά μου, ναι.
0: Ωραία. Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν σε ένα διοικητικό συμβούλιο, παρότι μπορεί να είμαστε μια δημοτική αρχή, δεν είναι ποτέ εξασφαλισμένη η πλειοψηφία, γιατί ο καθένας έχει την προσωπική του άποψη και είναι θεμητό. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας πιστεύει κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Ανάλογα με αυτά που ξέρει και γνωρίζει. Εγώ επικέντρωσα την εισήγησή μου στο ότι δεν υπάρχει η πηγή υδροδότησης. Αυτό είναι ένα βασικό πράγμα που μέσα στη ΔΕΙΑΣ το γνωρίζουμε. Δηλαδή, όταν εμείς στέλνουμε στα χωριά τα ορεινά μια συγκεκριμένη ποσότητα νερού, αυτή η ποσότητα του νερού που στέλνουμε καλύπτει τα χωριά. Επίσης, υπάρχει μια επιπλέον ποσότητα που πηγαίνει είτε για δεξαμενές προκειμένου να υπάρχει η κάλυψη της πυρόσβεσης, είτε οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Αυτή η ποσότητα, προφανώς όταν αρχίσει να δίνεται σε περιοχές που δεν έχουν δίκτυο, ελαττώνεται και δημιουργεί προβλήματα είτε ύδρευσης, είτε και πυρόσβεσης. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι όσον αφορά το κερί.
0: Mm-hmm.
1: Απ' την άλλη μεριά, την περιοχή του Αλικανά και τις Αλικές, όπως ξέρετε και το ξέρουν και όλοι, έχουν ιδιαίτερα θέματα το καλοκαίρι, γιατί δεν απαρκεί η κάλυψη από το νερό που υπάρχει. Αυτό είναι η δεύτερη πηγή υδροδότησης. Από εκεί και πέρα τελειώνουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σε μια ακτίνα περίπου 30-20 χιλιόμετρων δεν μπορεί να δοθεί νερό από πουθενά αλλού.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, όταν δημιουργείται ένα μείζον θέμα, και δημιουργείται ένα μείζον θέμα όταν οι υδρομεταφορείς, οι ιδιώτες δεν μεταφέρουν νερό, και θέλεις άμεσα νερό υδροδότησης, ψάχνεις να βρεις άμεσους τρόπους. Θα μου πείτε, μια μονάδα αφαλάτωσης είναι άμεση? Υπάρχουν μονάδες αφαλάτωσης που είναι τύπου κοντέινερ και σε μένα ένα άμεση μήνα τοποθετούνται και στείνονται και μπορούν να δώσουν το νερό. Από εκεί πέρα, πώς θα το διανέμεις? Αν θα το διανέμεις με υδροφόρες, αν θα το διανέμεις με δημοσίας χρήσης υδροφόρες, αν θα το διανέμεις με ιδιωτικές υδροφόρες, αν θα το διανέμεις με δικές υδροφόρες. Είναι θέμα που παίρνεις απόφαση. Και το δεύτερο κομμάτι, αν θα κατασκευάσεις δίκτυο, είναι θέμα που προφανώς με ενδιαφέρει. Εμείς, σαν ΔΕΙΑΣ, έχουμε σχεδόν έτοιμη τη μελέτη για το δίκτυο. Αλλά Αν δώσεις από κάτω προς τα πάνω οι πιέσεις είναι διαφορετικές, αν δώσεις από πάνω προς τα κάτω οι πιέσεις είναι διαφορετικές, άρα η μελέτη προσαρμόζεται σύμφωνα με την πηγή υδροδότησης. Mm-hmm. Αν λοιπόν έχεις το νερό, μπορείς να δουλέψεις και να έχεις τη λειτουργία. Αν δεν έχεις το νερό, όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Εγώ αυτό προσπάθησα να εξηγήσω στον κόσμο. Υπήρξε διαφορετική άποψη που λέει ότι να έρθουν οι υδρομεταφορείς να πάρουν από το νερό που έχει η ΔΕΙΑΣ διαθέσιμο αυτή τη στιγμή, που δίνει στον κόσμο δηλαδή, ναι, και να το μεταφέρουν στα ορεινά, πληρώντας το αντίστοιχο αντίτιμο στην ΔΕΙΑΣ. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να έχει, τι μπορεί να έχει. Είναι η πρόταση που έκανε ο κύριος Τουρφής και ψήφισε. Δεν είναι ψήφισε μόνο η κυρία Βουστίνου, η κυρία Βουστίνου, ο κύριος Τουρφής, ο κύριος Τουρουνάκης, ο κύριος Κακολύρης. Υπήρχε μια ταύτιση. Mm-hmm. Και προφανώς για να υπάρξει μια ταύτιση της συμπολίτευσης, αντιπολίτευσης, αλλά και των πολιτών από τη στιγμή που ο κύριος Τουρφής εκπροσωπεί τους πολίτες, όλοι οφείλουμε να σεβαστούμε αυτή την άποψη και να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα σε αυτή τη διαδικασία. Ανεξάρτητα αν η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι είναι λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, στην δημοκρατία πρέπει όλοι να εναρμονιζόμαστε με την άποψη της πλειοψηφίας.
0: Ναι, σωστά, βέβαια, βέβαια. Εντάξει, δεν ξέρω, Πρόεδρε, αν θέλεις.
1: Ναι. Να σας πω κάτι. Δεν είναι τόσο, ας το πούμε έτσι, περίεργο να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ο καθένας έχει μια διαφορετική οπτική γωνία. Για κάποιο λόγο, ο λόγος για κάθε έναν είναι ξεχωριστός. Θεωρώ λοιπόν ότι από τη στιγμή που πάρθηκε αυτή η απόφαση, τώρα τα αρμόδια όργανα που χρειάζεται, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, χρειάζεται και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά και την απόφαση της Γενικής Διευθύντριας για να υλοποιηθεί, να πάρουν τις αποφάσεις για να προχωρήσουν τη διαδικασία.
0: Δηλαδή, δεν, από σήμερα δεν γίνεται η τροφοδοσία.
1: Όχι, προφανώς όχι, δεν μπορεί να γίνει από σήμερα. Ότι πήρε μια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Εδώ αλλάζει το θέμα. Για πείτε μας.
1: Ότι πήρε μια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο δεν σημαίνει ότι οι διαδικασίες δεν θα πρέπει να υλοποιηθούν. Πρέπει να. Η απόφαση αυτή καταρχήν είναι κανονιστική. Λέει ότι τροποποιούμε, ας πούμε, αν το θέλετε, την λειτουργία της υπηρεσίας. Αλλά θέλει μια κρίση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Άρα, νομίζω ότι την Πέμπτη δεν έχει Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Την Πέμπτη έχει Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Πες ότι περνάει από εκεί, έτσι, και προχωράμε. Τι γίνεται από εκεί και πέρα.
1: Θα πρέπει η Γενική Διευθύντρια και η υπηρεσία της ΔΕΙΑΣ να την εφαρμόσουν. Τώρα δεν ξέρουμε ποια διαδικασία ακριβώς, γιατί δεν έχει ξαναγίνει.
0: Εντάξει, ναι, σωστά.
1: Δεν το ξέρω κι εγώ ακριβώς πώς θα γίνει, αλλά θα πρέπει μετά να δίνεται στις υπηρεσίες οι αποφάσεις για να κάνω τις αρμόδιες συζητήσεις και τις διαδικασίες.
0: Μάλιστα, εντάξει. Okay. Εγώ νόμιζα ότι από σήμερα κιόλας πάει νερό στα ορεινά.
1: Όχι, βέβαια. Νερό δίνουμε σαν ΔΕΙΑΣ με τη διαδικασία που δίνουμε, έτσι, με την παραγγελία κτλ. Το υπόλοιπο είναι ότι κάποιος ιδιώτης θα έρθει να πάρει νερό από τη ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Επίσης, εγώ δεν είπα ποτέ να γίνει. Γιατί αυτό παρεξηγήθηκε. Κάποιοι δεν ήθελαν να το καταλάβουν. Αυτό το λέω ξεκάθαρα. Κάποιοι δεν ήθελαν να το καταλάβουν. Ναι, ναι. Δεν το καταλάβαινε. Εγώ είπα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες όλες, να γίνουν οι μελέτες, να γίνουν οι τεχνικοοικονομικές. Δεν είναι δύσκολες. Σε μια εβδομάδα, δύο μπορεί να έχουν γίνει όλες αυτές. Υπάρχουν αντίστοιχες αφαρατώσεις παντού και στην Κεφαλονιά και στην Ιδάκη που μπορούν να γίνουν και να ξεκινήσει η διαδικασία. Δυστυχώς δεν φταίθηκε ούτε καν το θέμα να συζητηθεί επί της ουσίας. Η συζήτηση για την αφαλάτωση,
0: για να καταθέσετε κι εσείς να τεκμηριώσετε, ας πούμε, την πρότασή σας.
1: Παρότι υπήρχε και τεκμηρίωση του τεχνικού κομματιού, του οικονομικού, ακόμα και του δικαστικού, με την έννοια πια δικαστικού, όχι δικαστικού, του νομικού, με την έννοια ότι όλο αυτό που εισηγούμε θα πρέπει ένας νομικός να πει πώς θα γίνει και με ποια διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς απερίφθηκε και αποφασίστηκε κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή,
0: καλή συνέχεια. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Τουρκάκη. Εδώ επιμένει ο φίλος από το Μπλάνο που μου έχει στείλει το μήνυμα. Παιδιά, λέει. Τώρα, παιδιά, μάλλον εννοεί τον κύριο Γιακουμέλο και τον κύριο Τουρκάκη. Η βλάβη υπάρχει από την Πέμπτη. Μη μας λέτε Σάββατο. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα. Βέβαια, Πέμπτη είναι χειρότερο. Αλλά εντάξει, ας λυθεί σήμερα το πρόβλημα. Αλλά από ό,τι βλέπετε, φίλες και φίλοι, μπαλώματα γίνονται παντού. Μπαλώματα. Η ουσία, δυστυχώς, απέχει πολύ. Είπε ο κύριος Τουρκάκης λοιπόν ότι εντάξει, υπάρχουν διάφορες απόψεις, είναι σεβαστές, okay. Δεν μας άφησαν όμως, λέει, να τεκμηριώσουμε τη δικιά μας την πρόταση, να πούμε τι ακριβώς θα κάναμε για την αφαλάτωση. Και μας είπε επίσης ότι μπορεί να βγει, να ψηφίστηκε αυτή η πρόταση του κυρίου Στουφή, όμως δεν είναι υλοποιήσιμη από σήμερα. Πρέπει να περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο, με να πάει στις τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ. Θέλει λίγο χρόνο όμως και αυτό, έτσι. Μην επαναπαυόμαστε ότι λύθηκε το θέμα. Πάμε να ακούσουμε και μία άλλη άποψη. Πάμε να ακούσουμε την άποψη του κυρίου Γιώργου Τσουρουνάκη, του επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας. Σε λίγο μαζί.

0: Ξυπνήσαμε στο... Για να δούμε λοιπόν ο κύριος Τσουρνάκης τι θα μας πει. Καλημέρα κύριε Τσουρνάκη, καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Τσουρνάκη, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους κινδυνούς.
0: Πριν πάμε κύριε Τσουρνάκη, ορίστε.
1: Επίσης λέω καλή εβδομάδα.
0: Ωραία. Πριν πάμε όμως να δούμε τι έγινε την Παρασκευή στο Διοικητικό Συμβούλιο που ήσασταν και εσείς παρόν και ψηφίσατε την πρόταση του κυρίου Στουφή, θα ήθελα τη δικιά σας τοποθέτηση για λίγο όμως, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, σχετικά με τα λύματα που βγαίνουν σε άλλη τοποθεσία τώρα στον πλάνο. Όχι από αυτή που ξέραμε στο bowling, στο αντλιοστάσιο.
1: Ναι, είναι γνωστό το πρόβλημα με το απογοητευτικό του πλάνου. Δυστυχώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοια θέματα από ό,τι φαίνεται και το φετινό καλοκαίρι. Είναι βέβαια, άκουσα τον πρόεδρο και το γνωρίζω κι εγώ, είναι σε άλλο σημείο που μερικά χρόνια είχαμε προβλήματα. Θα το δούμε, είναι η δεύτερη βλάβη, να ξέρετε, στο δίκτυο της περιοχής.
0: Ναι.
1: Γίνει την περασμένη εβδομάδα μια μικρότερη έκταση πρόβλημα το τραγάκι από έναν αγωγό που έχουν κατασκευάσει πάλι ιδιώτες. Τέλος πάντων, δείχνει για άλλη μια φορά ότι πρέπει να σταθούμε άμεσα στη λύση του προβλήματος που λέγεται απογοητευτικό πλάνο.
0: Δεν στεκόμαστε όμως.
1: Τι να πω.
0: Εντάξει. Ναι, βέβαια, δεν είναι δικό σας θέμα.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Βέβαια, από την αντιπολίτευση δεν μπορείτε να πείτε κάτι άλλο, όντως.
1: Ούτε μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Σωστά.
1: Μπορώ να μιλάω ώρες ατελείωτες, αλλά δεν έχει.
0: Ναι, και τι έγινε, ναι. Ναι, καταλαβαίνετε πώς το λέω, ναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο στο θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπου είδαμε εδώ ότι στην πρόταση του Προέδρου για αφαλάτωση στα ορεινά δεν την ψήφισε η κυρία Αυγουστίνου και ο κύριος Γκλαβάς έθεσε μια δικιά του πρόταση. Την ψήφισε μόνο την πρόταση του κυρίου Προέδρου, του κυρίου Τουρκάκη, μόνο η κυρία Μπουρογιάννη.
1: Ναι.
0: Για πείτε μας.
1: Να πω ότι αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας. Εγώ δεν θα κατηγορήσω κανέναν να λέει και να λέει ελεύθερα την άποψή του και να ψηφίσει κατά συνείδηση και κατά βούληση, και έτσι πρέπει να είναι, να μην δεσμευόμαστε πίσω από κομματικές και παραταξιακές ταπέλες. Να πω όμως ότι μου προξένησε ενδιαφέρον και κάτι άλλο. Έλειπαν και κάποιοι σύμβουλοι της συμπολίτευσης, νομίζω δεν ήταν τυχαίο, αλλά ας το αφήσουμε αυτό για να πάμε στην ουσία του προβλήματος.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εμείς, κύριε Αναγνωστόπουλε, είμαστε κάθετοι όσον αφορά την αφαλάτωση. Άλλωστε αυτή τη στιγμή
0: σας χάνουμε, κύριε Τσουρνάκη.
1: Μ' ακούτε?
0: Τώρα ναι, αυτή τη στιγμή εκεί σταμάτησε, ναι, ναι, να ακούγεται
1: αυτή
0: η φωνή σας.
1: Αυτή τη στιγμή όλο το νησί, όχι μόνον
0: η Βόρεια Ζάκυνθος,
1: αντιμετωπίζει προβλήματα υδροδότησης. Είναι γνωστή η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ υδρομεταφορέων, οπότε δεν είναι εύκολο να βρεθεί λύση. Βέβαια, δεν είναι και δύσκολο, είναι απόφαση του Δημάρχου, είναι πολιτική απόφαση το πώς θα κινηθεί και πώς θα λύσει το πρόβλημα. Έγινε μια σύσκεψη μετά από συνεννόηση με τον κύριο Δήμαρχο την περασμένη εβδομάδα από μια πρωτοβουλία δικιά μου, που του επισήμανα ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο, όμως δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, δεν δόθηκε η βαρύνουσα σημασία που έπρεπε να δοθεί σε αυτή τη σύσκεψη. Δεν ήρθαν και όλες οι υπηρεσίες, ήταν βέβαια ο κύριος Λακαδάς και ο κύριος, δεν θυμάμαι το επώνυμο του, από την περιφέρεια που αδειοδοτούν δύο τρίσεις και τη διακίνηση του νερού. Και από εδώ ήταν μόνο το υγειονομικό. Ακούστηκαν κάποια πράγματα και οι νομικοί βέβαια των υδρομεταφορέων. Τέλος πάντων, δεν βρέθηκε λύση. Η λύση είναι όμως, το ξαναλέω, καθαρά στα χέρια του Δημάρχου να πάρει τις αποφάσεις του και να ορίσει το τι πρέπει να γίνει. Όσον αφορά τη ΔΕΙΑ, ψηφίσαμε την πρόταση του κυρίου Στουφή, που ήταν, το ήξερα κι εγώ, ήταν γνωστή. Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Ένα λεπτό, γιατί είμαι...
0: Θέλετε να σας κλείσω.
1: ψηφίσαμε την πρόταση του κυρίου Σουφή, είναι εύκολη να υλοποιηθεί. Το πρόβλημα στα ορεινά είναι άμεσο και ως όλο το νησί, το ξαναλέω. Στα ορεινά και σε όλη τη Ζάκυνθο μπορεί να λυθεί με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι οι υδρομεταφορείς που έχουν προβλήματα υδροληψίας θα δεχτούν να παίρνουν νερό από τη ΔΕΙΑΣ. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και να λύσει το πρόβλημα της υδροδότησης της Ζακύνθου. Να σας πω ότι αυτό θα αυξήσει κατακόρυφα τα έξοδα της ΔΕΙΑΣ και θα βοηθήσει, μιλάμε για αρκετά χρήματα, το να μπουν 10 κρουνί στο νησί είναι πολύ εύκολο, μπορεί να γίνει μέσα σε μια εβδομάδα και να γίνει κοντά σε γεωτρήσεις, ούτως ώστε το νερό που βγαίνει από τις γεωτρήσεις να μην πέφτει στο δίκτυο και να μην χάνεται, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Να τονίσουμε για άλλη μια φορά, η ΔΕΙΑΣ αντλεί περίπου 11 εκατομμύρια κυβικά νερό, στέλνει στην κατανάλωση τα 2,5. Τα υπόλοιπα 8,5 εκατομμύρια ή 8 χάνονται στον δρόμο, χάνονται στο δίκτυο, κλέβονται, υπάρχουν βλάβες κτλ.
0: Άρα κύριε Τσουρνάκη, δεν χρειάζεται η αφαλάτωση.
1: Δεν χρειάζεται το βάρος. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο εμείς, σαν δύναμη ελπίδας, είμαστε κάθετοι με την αφαλάτωση. Και αν κάνεις αφαλάτωση τα ορεινά ή κάπου αλλού και ρίξεις το νερό σε ένα δίκτυο που είναι σουρωτήρια, μου δεν
0: φτάνει. Βέβαια. Πάλι θα χάνονται και εκατομμύρια κυβικά. Έχετε δίκιο, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, δεν έχει έλλειψη νερού το νησί. Την αφαλάτωση την κάνουν σε κάποια μέρη, ειδικά στο Αιγαίο κτλ. Γιατί δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει
0: οικείο. Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Εμείς έχουμε ένα πολύ πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα, οπότε καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει θέμα διαχείρισης και διακίνησης του νερού. Λοιπόν, δεν μπορεί η ΔΕΙΑΣ να διακινεί και να στέλνει με σωλήνες 2,5 εκατομμύρια κυβικά νερό περίπου και τα βιτία οι ρόδες να κουβαλάνε
0: αυτό,
1: 4.
0: Αυτό, αυτό.
1: Και το 4 είναι τυχαίο, αλλά κάπου εκεί πρέπει να είναι οι ποσότητες. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ανορθόδοξο το σύστημα. Λοιπόν, δεν έσκυψε κανένας επί 40 χρόνια τώρα, ίσως και παραπάνω, 50 θα έλεγα, για να λύσει το πρόβλημα. Λοιπόν, το λύνεται όμως σχετικά, θα έλεγα, εύκολα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουρνάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πω ότι
0: ναι, παρακαλώ.
1: Και προσπάθησα, είμαι στην περιοχή του Πλάνου και προσπάθησα να πλησιάσω εκεί που είναι η βλάβη, όμως είναι πάρα πολύ κίνηση και γι' αυτό μπερδεύτηκα λίγο τώρα και γιατί είναι κλειστός ο δρόμος.
0: Να είναι κλειστός, ναι, είναι κλειστός ο δρόμος και υπάρχει παράκαμψη, ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Τσουρνάκη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα, καλή μέρα, γεια σας. Λοιπόν, ακούσαμε και την άποψη του κυρίου Τσουρνάκη.

0: Λοιπόν, η κυρία Μωραήτη εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα. Γιώργο μου, μου λέει αυτή τη στιγμή το ένα βιτίο για το νερό κοστίζει 100 ευρώ. 22 ή 24 κυβικά. Και λέω εγώ, θα μου το πληρώσει η ΔΕΙΑΣ, γιατί εγώ πληρώνω τα πάγια. Έτσι δεν είναι, έχει πάγιο η ΔΕΙΑΣ. Παίρνω, δεν παίρνω νερό. Που τον περισσότερο χρόνο λέει δεν παίρνω νερό, γιατί το χειμώνα πνίγουμε από το πολύ νερό και το καλοκαίρι δεν έρχεται. Ή μήπως θα μου στείλει βιτιοφόρο. Λοιπόν, τώρα κυρία Μωραήτη, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε με τον κύριο Τουρκάκη. Νομίζω ότι θα καταλάβει το πρόβλημα. Λοιπόν, εδώ η Αθηνά η Μάργαρη στέλνει ένα μήνυμα. Εύλογο ερώτημα. Απορία της μάλλον. Πώς κάνει, λέει, κάποιος γεώτρηση ιδιωτική, από πού παίρνει άδεια και ποιες υποχρεώσεις του? Ίσως να το έστειλε την ώρα που μίλαγα με τον κύριο Τουρκάκη. Ζητώ συγγνώμη, Αθηνά μου.
1: Κοίτα ήταν απλά της εποχής.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μήνυμα που μου στέλνει ένας κάτοικος Τρακακίου. Καλημέρα κύριε Γιώργο, μου λέει, στο Τρακάκι 2 χρόνια έχει να κόψει η περιφέρεια τα χόρτα. 2 χρόνια. Χάλια μαύρα μου γράφει και σχεδόν πάνω από το μισό χωριό ανήκει στην περιφέρεια. Μάλιστα, θα επικοινωνήσω με τον κύριο Κώστα Καποδίστρια, τον αντιπεριφερειάρχη. Εντάξει παιδιά, 2 χρόνια τώρα. Εντάξει, λίγο όπα ας πούμε.
1: Άνοιξε μου.
0: Να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει εκεί. Λοιπόν, 55 λεπτά μετά τις 9, ακούσαμε όλες τις απόψεις σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο. Όπως μας είπε όμως ο κύριος Τουρκάκης, ναι μεν πάμε στη λύση αυτή. Δηλαδή να παίρνουν νερό από την ΔΕΙΑΣ υδρομεταφορήσια και να το ανεβάζουν πάνω στις βολήμες, στην Ορεινή Ζάκυνθο, γιατί δεν είναι μόνο οι βολήμες. Όμως λέει υπάρχει μια γραφειοκρατική διαδικασία. Θα πρέπει πρώτα να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή την επόμενη Πέμπτη, μετά να περάσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες εδώ της ΔΕΙΑΣ και όπως θα το πω εγώ τώρα αυτό, φέξε μου και γλίστρισα.
1: Ήταν για λίγο, τελικά δεν είσαι εδώ.
0: Πάμε να δούμε αν υπάρχει κάποια τελευταία είδηση από πλευράς εδώ τοπικής. Με καλεί ο πρόεδρος τώρα του Τρακακίου, μισό λεπτό.
1: Αχτυπά

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο πρόεδρος του Τραγαγιού, ο κύριος Νίκος Αρβανιτάκης, ο αγαπημένος φίλος. Φίλε Νίκο, καλημέρα. Περίμενε, μισό λεπτό, περίμενε. Πάμε πάλι.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, και καλημέρα στους ακροατές σου.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πες μας, ναι.
1: Όντως, δεν έχουμε κόψει καθόλου χόρτα αυτά τα δύο χρόνια με την περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Την Παρασκευή που είχε έρθει ο υφυπουργός δικαιοσύνης, είχα πάει στην περιφέρεια για αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Είχα ξαναπάει πάλι πριν 5 μέρες στον κύριο Καποδίστρια. Είμαστε σε συνεννόηση για να κόψουν τον δρόμο από το Aqua Bay.
0: Ναι.
1: Μέχρι πάνω Βίλα Λίτσα, όπως ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μέχρι τον περιφερειακό του, πάει για Γερακάρια.
0: Σωστά.
1: Και είναι και από τις Βαρές,
0: ναι,
1: μέχρι και το σχολείο Τραγακίου. Είναι περιφερειακός αυτός ο δρόμος.
0: Μάλιστα.
1: Όντως δεν έχουν κοπεί καθόλου αυτά τα δύο χρόνια την περιφέρεια χόρτα. Πιστεύω ότι τώρα με μια συνάντηση που θα κάνει ο κύριος Καποδίστριας με τους ανάδοχους τους καταστροφής εκεί πέρα, να τα κόψουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Θα μας ενημερώσεις, αγαπητέ φίλε.
1: Ναι, θα σας ενημερώσω.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, τους δρόμους της περιφέρειας μέχρι και πέρυσι τα κόβαμε με τον συμβασιούχο του Δήμου.
0: Τον αδερφό σου.
1: Όχι, τον συμβασιούχο του Δήμου που είχε κάνει.
0: Δεν ήταν τότε ο Διονύσης, ο Αρβανιτάκης ή όχι?
1: Ναι.
0: Ο οποίος τυχαίνει να είναι αδερφός σου, εντάξει, δεν είναι. Και συγχαρητήρια βέβαια και σε σένα και στο Διονύση, γιατί βλέπω που κάνετε διάφορες αναρτήσεις στο Facebook, όπου το Τραγάκι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι.
1: Το ξέρω, εάν δεν έχουμε κοπεί και τα χόρτα που πρέπει να κοπούνε άμεσα, γιατί κρύβουν πάρα πολλά σημεία στις διασταυρώσεις.
0: Φυσικά.
1: Και αυτό που πρέπει να δούμε, Γιώργο, αγαπητέ φίλε, πρέπει να δούμε τη διασταύρωση Καπαρέλη στο πυρουργείο.
0: Καθημερινά
1: γίνονται τροχή ατυχήματα.
0: Ισχύει αυτό.
1: Και περνάνε.
0: Είναι ο δρόμος, κυρίες και κύριοι, που πάμε από το Τσιλιβί προς Καλυπάδο. Είναι αυτή η διασταύρωση που έχει το στόπ εκεί. Τα ξέρετε τώρα, καταλαβαίνετε που λέμε.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με αυτή τη διασταύρωση.
0: Ισχύει.
1: Κάθε μέρα γίνεται τροχέα, Γιώργο. Κάθε μέρα γίνεται τροχέα.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Φίλε.
0: Γιατί περνάω
1: και
0: εγώ από εκεί. Περνάω και εγώ από εκεί και το ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα τι ήθελα να πω. Okay, με το πρόβλημα που υπήρξε στον κεντρικό δρόμο εκεί του Τραγακίου, όπου υπήρχε μια ιδιωτική εκεί βλάβη. Ναι. Τι έγινε, εντάξει, όλα καλά?
1: Αυτή τη βλάβη, επειδή λέει στην άδεια ο καθένας που έχει συνδεθεί εκεί πέρα με αυτόν τον τρόπο, με ειδική σωλήνα μέχρι το βεζινάδικο του πλάνου, είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση και τη βλάβη της σωλήνας τους.
0: Ναι.
1: Ο καθένας ξενοδόχος είναι υπεύθυνος, λέει, η άδειά του μέσα για τη συντήρηση και τη βλάβη.
0: Μάλιστα. Το φτιάξανε άμεσα.
1: Ενημέρωσα την ΔΕΙΑΣ για να πούνε και εμένα τους νόμους.
0: Σωστά.
1: Αυτό μου είπε. Πήγα και ενημέρωσα τον
0: ιδιοκτήτη
1: και με τη βοήθειά μου έγινε.
0: Λύθηκε το πρόβλημα, γιατί πέρασα και εγώ από εκεί, είδα και τη σήμανση.
1: Τι γίνεται, αγαπητέ φίλε, ότι εκεί φτιάχνονται κάποια ξενοδοχεία. Να φανταστείς, περνάει μπετονιέρα, περνάνε πρέσες, περνάνε σίδερα.
0: Σωστά, με πολύ βάρος.
1: Μια σωλήνα τώρα ποτίσματος.
0: Έτσι,
1: να πηγαίνει από το Τραγάκι, δρόμο μέχρι τον πλάνο.
0: Σωστό.
1: Είναι πρόβλημα αυτό.
0: Ωραία. Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι 10 η ώρα.
1: Καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε και σε παρακαλώ να με ενημερώσεις για το θέμα αυτό με τα χόρτα. Σε παρακαλώ.
1: Αυτό
0: ήθελα να πω το εξής, ότι θα πρέπει όμως και η περιφέρεια, όταν κοβεί τα χόρτα από πίσω, να υπάρχει συνεργείο να καθαρίζει τα σκουπίδια. Για να μην τα καθαρίσει πάλι ο Νίκος και ο Διονύσης.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή έλεος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα.
2: Αυτό. Ψάχνω στα πράγματα που άφησες εδώ.
0: Ήταν ο καλός φίλος, ένας ακόμα καλός φίλος, πρόεδρος κοινότητας, ο Νίκος Αρβανιτάκης. Τον ακούσαμε. Πρέπει να κλείσω, έχει περάσει και η ώρα της εκπομπής, κατά 2 λεπτά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Αύριο πάλι εδώ στις 8 και 3 πρώτα λεπτά. Έως τότε, σύνδεση τώρα με Real FM. 12 με 2, συγγνώμη. Έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη με ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις. 2 με 5 σύνδεση με Real FM. ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 μικρό μουσικό διάλειμμα και από τις 6 μέχρι τις 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 αύριο το πρωί. Ελληνική μουσική εδώ από τον Prisma 92. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά. Έχουμε πάρα πολλά τροχαία. Πάρα πολλά. Αεροδιακομιδές, σπασμένα πόδια, χέρια. Προσοχή μεγάλη. Καλή συνέχεια. Να προσέχετε. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Σε αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Σουηδία την Ισία 5-1, ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ 1-0, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2 και Γερμανία Κουρασάο 7-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δείχνει να ξεκινά καλά η εβδομάδα και μιλώ για την από ό,τι φαίνεται τελική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Τελική συμφωνία που οι πληροφορίες λένε ότι θα υπογραφεί στο τέλος της εβδομάδας και γι' αυτό λέω δείχνει να ξεκινά καλά, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα και μέχρι την Παρασκευή φαντάζομαι ότι ο Τραμπ θα αλλάξει 30 διαφορετικές αποφάσεις. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα, όπου μέσα σε ένα 24ωρο οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι μέτρησαν 38 φορές να λέει συμφωνία ειρήνης, να μιλά για συμφωνία ειρήνης ο Αμερικανός Πρόεδρος, και την ίδια μέρα έδωσε εντολή για νέα χτυπήματα κατά της Τεχεράνης. Γι' αυτό λέω ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Είναι θετική η είδηση που ακούσαμε σήμερα. Δείχνει να αποκλιμακώνεται και η τιμή του πετρελαίου. Αλλά να δούμε τι θα γίνει στην Αγγλία, γιατί εδώ είναι Ελλάδα, ε? Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει ήδη αισθητή πτώση η τιμή του Brent και περιμένουμε να δούμε πόσο καιρό θα πάρει να μαθευτεί το νέο εδώ, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα νησιά.

Και βέβαια περιμένουμε όλοι να δούμε αν θα αποκλιμακωθούν και σε ποιο βαθμό οι τιμές σε μια σειρά από είδη πρώτης ανάγκης, για την αύξηση των οποίων μας έλεγαν μέχρι τώρα οι δήμονες ότι φταίει ο πόλεμος, ότι φταίνε τα μεταφορικά, ότι φταίνε οι ακριβές τιμές των καυσίμων. Για να δούμε. Θα βοηθήσει στην αποκλιμάκωσή τους το τέλος του πολέμου ή θα συνεχιστεί το μπαράζ των αυξήσεων? Για παράδειγμα, περιμένω να δω τι θα γίνει με τα νοπά προϊόντα. Τι θα γίνει με τα φρούτα, με τα λαχανικά, με το κρέας. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν συνδέεται η αύξησή τους αποκλειστικά με την υψηλή τιμή του πετρελαίου λόγω πολέμου. Έχω την αίσθηση ότι παίζουν ρόλο, μεγάλο ρόλο, οι στρεβλώσεις στις εγχώριες αγοράς. Και καλά, στο κρέας φαίνεται ότι είναι πανευρωπαϊκή η τάση, αλλά στα φρούτα και στα λαχανικά είναι ορισμένες από τις τιμές, είναι πραγματικά ανεξήγητες.

Ο Real Vlogger μου λέει πολύ αισιόδοξος βρίσκω. Κατά τα Χριστούγεννα και να δούμε θα περάσουν οι νέες τιμές στις αντλίες των βενζινάδικων. Ενώ ο Παναγιώτης επισημαίνει ότι δυστυχώς στην Ελλάδα ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει.

Τώρα κατά τα άλλα έχουμε πλέον μπει ατύπως μεν αλλά πλήρως σε προεκλογική περίοδο. Είναι προφανές καθώς οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών έχουν ήδη ξεκινήσει. Σαββατοκύριακο στη Ρόδο πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ διαβάζω ότι σήμερα θα μιλήσει στη Νίκαια στο πλαίσιο μιας νέας σειράς εκδηλώσεων που θα δίνουν το λόγο στους πολίτες ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Στην ίδια περιοχή βρέθηκε πριν από μερικά 24 ώρα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε μπει full σε προεκλογική περίοδο. Και δεν ξέρω αν οι εκλογές θα γίνουν τελικά, όπως ο Πρωθυπουργός δηλώνει, την άνοιξη του 27. Η αίσθηση που έχω πάντως είναι ότι παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο των εκλογών τον Οκτώβριο. Καθώς είναι πολλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που εισηγούνται στον Κυριάκο Μητσοτάκη να τις φέρει πιο μπροστά για να δυσκολέψει τη ζωή των αντιπάλων του και ιδίως όσων δεν έχουν ακόμη ετοιμαστεί. Για παράδειγμα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φαίνεται ότι έχει λάβει την απόφαση να ιδρύσει το κόμμα αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος. Ή, όπερ και το πιθανότερο, έχει επιλέξει να το ιδρύσει πιο κοντά στην κάλπη, πιο κοντά στις εκλογές, για να αποφύγει την φθορά το προηγούμενο διάστημα.

Τώρα ένα άλλο μεγάλο θέμα που θα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα είναι αυτό που έχει σήμερα η εφημερίδα Κόντρα στο πρώτο της θέμα. Η μετανάστευση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών στην Κρήτη. Στην Κρήτη η οποία φαίνεται ότι νιώθει ασφυξία καθώς φτάνουν καθημερινά φτάνει καθημερινά πολύ μεγάλος αριθμός μεταναστών. Μιλάμε για προσφυγικές ροές πραγματικά πολύ μεγάλες, και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι χιλιάδες μετανάστες που φτάνουν καθημερινά από το Τομπρούκ, φτάνουν καθημερινά από τις ακτές της Αφρικής, συνοστίζονται σε διάφορους χώρους στην Κρήτη χωρίς κανένα προγραμματισμό, καθυστερεί επικίνδυνα η μεταφορά τους στην υπηρωτική χώρα και δημιουργείται πρόβλημα στο νησί σε μια περίοδο που είναι άκρος τουριστική και θα έπρεπε τα πράγματα εκεί να κυλούν ήρεμα. Οι πληροφορίες λένε ότι το νησί βράζει και πρέπει να δει η κυβέρνηση, πρέπει να δει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής τι θα κάνει, πώς θα αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα.

Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο που μου λέει: Νίκο, το γεγονός της εβδομάδας είναι το τέλος των σχολείων για το καλοκαίρι. Όλα τα άλλα έπονται. Θα συμφωνήσω μαζί σου, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Είναι απολύτως το γεγονός της εβδομάδος. Εμείς τελειώνουμε σήμερα, τελευταίο μάθημα η Εύα σήμερα, τελευταίο μάθημα έδωσε την Παρασκευή ο Αλέξανδρος και σαν να αχνοφαίνεται η ηρεμία στο βάθος. Ας ελπίσουμε τα παιδιά μας να απολαύσουν λίγες ώρες ξένιαστες, λίγες ώρες παιχνιδιού. Η πίεση που δέχονται από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πραγματικά τεράστια. Είναι τεράστια και ίσως πρέπει αυτό το θέμα κάποια στιγμή να ανοίξει. Να συζητήσουμε δηλαδή σε ποιο βαθμό μπορούμε και πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά, σε ποιο βαθμό μπορούμε να τους φορτώνουμε στις πλάτες τους διαρκώς και νέα βάρη. Να, ο Παναγιώτης στέλνει την πρωινή του καλημέρα από την Κολονία. 1,76 το πετρέλαιο, μου λέει, έπεσε σήμερα. Να δούμε τι γίνεται εδώ. Στείλτε μου, παιδιά, τιμές. Στείλτε μου, όσοι είστε στο δρόμο και περνάτε από βενζινάδικα, στείλτε μου τιμές. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Γιαυρόγλου που μου γράφει, ρωτά αν έχει πιάσει φωτιά στον Ημιτό. Παιδιά, στην αίθουσα σύνταξη

Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ. Αποκλιμάκωση Νίκος στις τιμές δεν βλέπω, μου γράφει. Η καυτή πατάτα του στασιμοπληθωρισμού είναι ήδη εδώ και περαιτέρω γεωπολιτικές εντάσεις μόνο λάδι στη φωτιά ρίχνουν. Θα πάρει μήνες για να ισορροπήσει η αγορά στην προηγούμενη, στην προ-πολεμική κατάσταση. Θα πάρει μήνες και ας ελπίσουμε μήνες και όχι χρόνια.

Ο άλλος Γιάννης μου λέει έχει πάρει φωτιά κάπου στο Χαλάνδρι, καμία σχέση με Αγία Παρασκευή. Μέχρι τώρα πάντως βλέπουμε μόνο στο Μενίδη να υπάρχει μια φωτιά σε ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων, εκτός αν ακόμη δεν έχουν πάρει μυρωδιά οι αρχές. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε νεότερα.

Δεν δίνει κάτι η πυροσβεστική, παιδιά. Δεν δίνει. Αν δώσει κάτι, θα σας ενημερώσουμε. Ελπίζω να μην ψήνει κανένας σε καμιά ταράτσα εκεί και έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αναστάτωση.

Καλημέρα και στο Μιχάλη που στέλνει το μήνυμα από Γερεβάν, Αρμενία. 1,31 ευρώ το λίτρο η απλή αμόλυβδη στο Γερεβάν, μου γράφει. Είστε πολύ μακριά, Μιχάλη, και έχετε και δικά σας καύσιμα εκεί. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη που εύχεται καλό καλοκαίρι σε όλα τα παιδιά και μακάρι, λέει η φίλη, να διορθωθούν πολλά στο εκπαιδευτικό σύστημα για να μην είναι τα σχολικά χρόνια μια άσχημη ανάμνηση στη ζωή τους. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Μείνετε μαζί μας. Λίγο μετά τις 10.30 Γιάννης Δραγασάκης, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, θα μιλήσουμε για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή. Και μετά τις 11, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, το επαναλαμβάνω, cosmote.gr /

Θετός Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, η Πρωτέργεια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι περισσότερο από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στο πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συνευλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Ναι! Πάμε!
14: Πού θα πάμε?
15: Κρήτη!
13: Μήλο!
12: Κρήτη λέω κι εγώ!
13: Μήλο!
15: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι!
15: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
17: Κι εγώ!
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
19: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση.

0: τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Πρίσμα 92.
2: Το 95%.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Ηράκλειο.
4: Idea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, Πολιοσίωνες Αχαρνών, στην κάδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην άνοδο στα Σίδερα Χαλανδρίου, στη Βασίλη Σοφίας προς Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες, πάνω από 25, συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν στην εκπομπή μας. Σε ένα-δύο λεπτά θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής. Και μετά τις 11, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης άμυνας του κόμματος, και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βουλευτής, πρώην υπουργός, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με ένα εξαιρετικό πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή, τρία εκπληκτικά περιοδικά με τη Real News. Το InStyle για σας, κυρίες μου. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, με όλα τα τελευταία μοντέλα των αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν, αλλά και αποκλειστικές εικόνες πριν από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητο σήμερα βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας ρωτώντας πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς σήμερα. Αν αυτή η πολυδιάσπαση που υπάρχει μπορεί κατά τη γνώμη σας να οδηγήσει σε μια ανασύνθεση του χώρου και σε μια νέα ενότητα, να το πω έτσι, ή αν αντίθετα είστε απαισιόδοξος και πιστεύετε ότι θα πάει έτσι το πράγμα μέχρι τις εκλογές με πολλά διαφορετικά πολιτικά σχήματα.
1: Η διαδρομή μου επιτρέπει να είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος, με την έννοια ότι έχω ζήσει και στο παρελθόν καταστάσεις έτσι κατακαιρματισμού, τις οποίες ξεπεράστηκαν, όχι εύκολα, αλλά ξεπεράστηκαν. Επομένως, θεωρώ ότι και σήμερα ζούμε αυτόν τον κύκλο του κατακαιρματισμού και των τροπικών τάσεων, να το πω έτσι. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, δεν είναι τη στιγμή. Θεωρώ ότι το αίτημα της κοινωνίας για μια πολιτική αλλαγή, για μια κυβερνητική αλλαγή, υποχρώνει τους αριστερούς όλων των αποχρώσεων να απαντήσουν σε αυτό, και άρα αυτό θεωρώ ότι μπορεί να λειτουργήσει συσπηρωτικά. Και το δεύτερο, βέβαια, από εκεί πέρα, η ίδια η αριστερά, ακόμα και αν δεν υπήρχε, όπως συνηθίζω να λέω, θα έπρεπε να την ανακαλύψουμε σήμερα, διότι η ανθρωπότητα μπαίνει σε ένα νέο ιστορικό κύκλο, πιθανώς, με αυτά όλα που ζούμε, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, πόλεμοι, κλιματική κρίση, τεχνητή νοημοσύνη, που θέτουν προβλήματα τα οποία απαιτούν και νέες ερμηνείες και νέες απαντήσεις. Άρα, θεωρώ ότι υπάρχουν προκλήσεις για την αριστερά, όχι μόνο ως κίνημα, ως πολιτική δύναμη, αλλά και ως ένα διανοητικό, ας το πω έτσι, εγχείρημα και ένα κοινωνικό εγχείρημα. Άρα, αρχίζοντας από το κυβερνητικό, θεωρώ ότι το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για την αριστερή συμπαράσταση θα μπορούσε να λειτουργήσει συσπηρωτικά, χωρίς να αποκλείεται και άλλες μορφές συσπηρώσεων, διότι δεν ξέρουμε ακόμα το εύρος το οποίο θέλει να καλύψει το εγχείρημα της αριστερής συμπαράταξης.
0: Ακούγοντάς σας να εικάσω ότι προσανατολίζεστε να συμπορευτείτε με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς.
1: Σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό, την κυβερνητική πρόκληση, η κυβερνητική αλλαγή, ας το πω έτσι, θεωρώ ότι το ρόλο του Τσίπρα είναι καταλυτικό. Άρα παρακολουθώ με το ενδιαφέρον το εγχείρημά του. Σε ό,τι αφορά τα ευρύτερα θέματα της αριστεράς, η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι μια πλουραλιστική υπόθεση, πληθυντική υπόθεση, εκεί διατηρώ τη δική μου αυτονομία, διότι είναι και μια εποχή, όπως είπα, απόψεων κλπ. Το εγχείρημα του Τσίπρα είναι ακόμα στην αρχή. Άρα, σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό, ή σε ό,τι συμφωνούμε μαζί, σε ό,τι δεν συμφωνούμε, διαφορετικές πορείες.
0: Ναι, το ερώτημά μου αφορά το αν θα συμπορευτείτε μαζί τους στις εκλογές, αν δηλαδή θα δούμε το Γιάννη Δραγασάκη στα ψηφοδέλτια του
1: Αλέξη Τσίπρα. Όχι,
0: Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι, δηλαδή θεωρώ ότι η διαδρομή μου μου δίνει το δικαίωμα, το οποίο διακόπηκε τώρα λόγω της παρέτησης, μου δίνει το δικαίωμα να παίξω ένα ρόλο από μια απόσταση, ας πούμε, και όχι από τις πρώτες γραμμές, όπως το έκανα για αρκετά χρόνια.
0: Επομένως, μου λέτε ότι δεν θα πολιτευτείτε, μάλλον, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος, ακόμα και αν προταθεί, διότι μιλάμε τώρα θεωρητικά.
0: Τώρα, δώσατε μια θετική διάσταση για το εγχείρημα Τσίπρα, ιδίως σε ό,τι αφορά την κυβερνησιμότητα, αν κατάλαβα καλά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποιοι παλαιοί σας σύντροφοι στον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας βάζει πόρτα στο κόμμα του, επιλέγει δηλαδή με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει, και δεν μπαίνει σε μια συζήτηση για μια συνεργασία προγραμματική με οντότητες του χώρου, με τα πολιτικά σχήματα του χώρου. Δεν μπαίνει σε συζήτηση για συμμαχία με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Όταν ιδρύει
0: Θέλω την τοποθέτησή σας.
1: Όταν ιδρύει κάποιος ένα κόμμα, δικαιούται να θέτει τους όρους του και δικαιούνται και οι υπόλοιποι να καθορίζουν τη δική τους στάση. Δηλαδή, δεν είναι, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Τσίπρας έχει πει ότι εγώ το δικό μου εγχείρημα, αυτό που ξεκινάω, το καινούριο, δεν θέλω να ταυτιστεί με μια εικόνα άθρησης θρασμάτων του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι από τη δική της μεριά μια σαφής δήλωση που υποχρώνει όλους τους υπόλοιπους να δούμε, να καθορίσουμε τη στάση μας. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, έχω παραιτηθεί λόγω των εξελίξεων που υπήρξαν, δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί πλέον να παίξει τον ρόλο που έπαιζε παλιά, αλλά δηλαδή να γίνει πόλος αριστερής κυβερνητικής διεκδίκησης.
0: Αν μου επιτρέπετε όμως μια διακοπή, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δραγασάκη, εδώ υπάρχει μια πολιτική αντίφαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε την πρόταση του σημερινού του Προέδρου, του κυρίου Φάμελου, για συνεργασία με την Ελλάς, ενώ η Ελλάς δεν θέλει. Είναι, μου θυμίζει, θα το πω αστειευόμενος, όταν ήμασταν μικροί στο δημοτικό και λέγαμε εγώ τα έχω με την τάδε και μας ρωτούσαν οι συμμαθητές μας, εκείνη το ξέρει.
1: Δηλαδή... Λοιπόν, αυτά είναι τώρα μερικά από τα κομπούζια που έχουμε σε αυτή τη φάση. Δεν είμαι μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι είχα να πω το είχαμε τις επιστολές που έστειλα πριν υπάρξουν διασπάσεις. Πρέπει να πω πόσο φτάσαμε εκεί. Ότι ουδής τότε έδειξε ενδιαφέρον. Ουδής. Γι' αυτό ακριβώς και έχω απομακρυνθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια δύσκολη φάση. Όσοι το συγκροτούν, να πάρουν ό,τι απόφαση θεωρούν σωστή, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί κυρίως μια ιστορία. Το μέλλον θα δείξει. Άρα πρέπει να ενεργούν όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορώ να το πω αυτό, με μια αίσθηση ευθύνης απέναντι σε ό,τι έχει υπάρξει ως τώρα. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Επομένως, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο στο θέμα αυτό. Θέλω να επιμείνω σε αυτό που ήδη είπα, χωρίς να διαγράφουμε παρελθόν και ευθύνες για το πως φτάσαμε εδώ, αλλά ας δούμε την αριστερά ως μέλλον, διότι μπαίνουμε σε ένα κόσμο και μπαίνουμε και ως χώρα σε μια φάση, κύριε Χατζηνικολάου, που δεν αρκεί η σταθερότητα. Αν ακούσατε, είμαι βέβαιος να ακούσατε την κυρία Γεωργίεβα, την διευθύντρια του IMF προχθές που μιλούσε.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει τα επόμενα 10 χρόνια το κύριο στοιχείο του κόσμου θα είναι οι κρίσεις και τα σοκ. Αν λοιπόν αυτό είναι σωστό, τότε σημαίνει ότι η προτεραιότητα κοινωνική και εθνική, θα έλεγα, για την Ελλάδα δεν είναι μια σταθερότητα απλώς η οποία θα είναι έθραστη, αλλά πώς θωρακιζόμαστε ως χώρα. Πώς κάνουμε αυτό που δεν κάναμε παλιά και γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε μια προνοητική πολιτική. Πώς θα αμυνθούμε σε μελλοντικούς κινδύνους. Είτε αφορά αυτοπανδημίες, είτε αφορά νέες αναταράξεις διεθνείς. Είμαστε, υποτίθεται, σε ένα ανωδικό κύκλο οικονομικό, βέβαια πολύ αδύναμο, με 2% ΑΕΠ, δεν το λες και μεγάλη άνοδο. Αλλά η επόμενη φάση, πιθανότατα, δεν θα είναι μια ισχυρότερη άνοδος, μπορεί να είναι μια νέα ύφεση. Πώς προετοιμαζόμαστε για όλα αυτά?
0: Πάντως σας άκουσα πριν να μιλάτε για την ανάγκη να υπάρχει η αριστερά σήμερα. Ωστόσο στην Ευρώπη διαπιστώνουμε στροφή όχι προς τα αριστερά, αλλά δυστυχώς προς την ακροδεξιά. Και ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό.
1: Κάθε εποχή κυριαρχείται από καινούργιες ανάγκες, καινούργια αιτήματα, καινούργιες προτεραιότητες. Καμιά φορά η αριστερά θέλει κάποιο χρόνο για να προσαρμοστεί. Ζούμε αυτό που μου λέτε, ζούμε όμως και το φαινόμενο του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Ζούμε κάποια αντίστοιχα στην Μεγάλη Βρετανία. Βλέπουμε δηλαδή σκυρτήματα, ακόμα και στη Γερμανία, τον Τελίν και πέρυσι. Βλέπουμε σκυρτήματα που δείχνουν ότι αν η αριστερά καταφέρει να συγχρονιστεί με τα σύγχρονα προβλήματα και να παραμείνει αριστερά, διότι οι κοινωνίες θέλουν ριζικές λύσεις, τότε ναι, μπορεί να βρει και νέους δρόμους. Αν μένει απλώς το πώς θα συντηρήσω κάτι που είχα στο παρελθόν, τότε το μέλλον προδιαγράφεται, κατά την άποψή μου, χλωμό, γκρίζο, αμφίβολο. Πρέπει να βγούμε δυναμικά μπροστά. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Εκπροσωπούμε κοινωνικές τάξεις και ομάδες με προβλήματα. Θέλουμε να εκπροσωπούν ένα μέλλον. Δεν έχουμε εμπλοκή με συμφέροντα. Άρα ας περάσουμε από τα πρόσωπα, στις ιδέες, στις πολιτικές, στο πώς ενεργοποιείται ξανά η κοινωνία. και να μην είμαι κολλημένοι. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας πει δέχομαι τους τάδε στα ψηφοδέλτια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσο μένει γκρίζο, υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ ότι αυτή η φάση πρέπει να εξυπηρεστεί από όλους.
0: Τώρα, θέλω και ένα σχόλιο σας για την πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας. Μίλησε για συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς την επομένη των εκλογών, αν βρεθούμε μπροστά σε δεύτερες κάλπες. Και είπε μάλιστα, ας είναι επικεφαλής και υποψήφιος πρωθυπουργός, όποιος από τους δύο, δηλαδή Ανδρουλάκη και Τσίπρα, έχει πάρει περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη. Πώς το ακούτε?
1: Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι αυτό που σας είπα, ότι αυτό που λέμε σχηματικά ή λένε οι μελετητές του αριστερού ημισφαίρου της κοινωνίας, δηλαδή ότι υπάρχει ένα διαχωρισμός, ας το πούμε έτσι, σχηματικό στην κοινωνία. Από τη μια είναι δεξιές και κεντροδεξιές δυνάμεις, από την άλλη είναι αριστερές και κεντροαριστερές δυνάμεις. Αυτός ο χώρος σήμερα είναι κατακαιρματισμένος. Άρα για να υπάρξει κυβερνητική λύση πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες, διάλογο και συνεργασίες. Για λόγους που τους ξέρουμε όλοι, μέχρι σήμερα αυτό δεν έγινε. Αντικειμενικά λοιπόν αυτά θα ανοίξουν, από ό,τι φαίνεται, εγώ θα ήθελα να ανοίγαν από σήμερα, θα ανοίξουν την επομένη των εκλογών. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Δούκας είναι μια ιδέα ανάμεσα πολλές άλλες, οι οποίες είμαι βέβαιος θα ακουστούν για την επόμενη περίοδο. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω όμως είναι ότι αν υπάρξει νέα τετραετία αυτής της κυβέρνησης που τίνει να μετατραπεί σε καθεστώς, θα υπάρξουν συνέπειες και για την κοινωνία και για τις λαϊκές τάξεις, διότι αυτή η κυβέρνηση βλέπουμε ότι τρώει από τα έτοιμα, καταναλώνει χρόνο και πόρους χωρίς να θωρακίζει τη χώρα για το μέλλον. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης που τόσες ελπίδες και προσδοκίες επενδύθηκαν. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας παραμένει το ίδιο, εξαρτημένο από εισαγωγές, εξαρτημένο από ξένα κεφάλαια που πρέπει να έρχονται. Και αν κάποια στιγμή μια διεθνής κρίση διαταράξει αυτές τις δομές κεφαλαίων, θα βρεθούμε πάλι ενδεχομένως στο κενό. Κάτι το οποίο δεν έχουμε προφανώς. Άρα θέλω να πω αυτό που λέμε κυβερνητική αλλαγή. Και ας επαναπροσδιορίσουν όλες οι δυνάμεις τις θέσεις τους με βάση αυτή την ανάγκη. Ισχύει. Ο κ. Ζούκας κάνει ένα βήμα πιο μπροστά, σε ό,τι αφορά το χώρο του εννοώ. Πιστεύω δεν θα είναι μόνος σε αυτό.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα ανεξάρτητο βουλευτή. Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
8: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η bwin αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα Δημήτρη.
16: Καλημέρα και καλή εβδομάδα μετά τις επιτυχίες του Ολυμπιακού την Παρασκευή με την κατάκτηση στο πόλο των γυναικών από τα κορίτσια των Ερυθρολεύκων του Champions League, κερδίζοντας το τελικό απέναντι την Ουγγρική Φερετβάρος, τέταρτος τίτλος στο Champions League για τα κορίτσια του Ολυμπιακού, και το Σάββατο με τον μπάσκετ, όπου οι Ερυθρόλευκοι, κερδίζοντας 89-85 τον Παναθηναϊκό, πήραν το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα στην Basket League και 16ο στο σύνολο. Σήμερα η εβδομάδα ξεκινάει με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη, γιατί στις 12 η ώρα έχουμε την επίσημη παρουσίαση από την ΚΑΕ Άρης στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο του Βασίλη Σπανούλη, που αναλαμβάνει νέος προπονητής στην ομάδα. Τεστ στο αεροδρόμιο Μακεδονία αποθεώθηκε. Ήταν περίπου 5.000 οι φίλοι του Άρη που πήγαν εκεί για να τον υποδεχθούν. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, όπου η Γερμανία την έτρεψε 7-1 την πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα του Κουρασάο.
0: Και ξέρεις, όλοι μόλις είδαμε το γκολ του Κουρασάο, τρελαθήκαμε. Ναι. Αλλά μετά
16: δεν
0: ήρθε ο έρωτας.
16: Ήταν η διαφορά δυναμικότητας πάρα πολύ μεγάλη. Πάντως οι άνθρωποι εκεί από το Κουρασάο πανηγυρίζουν ότι πέτυχαν έστω ένα γκολ απέναντι στους Γερμανούς. Είναι ιστορικό παιχνίδι για αυτούς. Η Σουηδία 5-1 κέρδισε την Τινησία. Με γκολ του Ντιαλό στις καθυστερήσεις, η Ακτή Ελεφαντοστού νίκησε 1-0. Το Εκουαδόρ, ενώ η Ολλανδία είχε ισόπαλη 2-2 με την Ιαπωνία. Οι Ασιάτες το 88 ιστοφάρισαν. Σήμερα 7 η ώρα το απόγευμα η Ισπανία παίζει με το πράσινο ακροτήρι, στις 10 το βράδυ Βέλγιο Αίγυπτος, 4 η ώρα το πρωί στο Λος Άντζελες έχουμε πριν από τις 4 1 η ώρα τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ρουγουάη, 4 η ώρα το πρωί στο Λος Άντζελες Ιράν Νέα Ζηλανδία. Θυμίζω ότι με το Ιράν θα είναι ο Μεχτή Ταρέμι, που δήλωσε είμαστε εδώ για το ποδόσφαιρο και όχι για την πολιτική. Θέλουμε να κάνουμε υπερήφανους όλους τους ανθρώπους του Ιράν, όλους τους κατοίκους του Ιράν, ανέφερε ο άσος του Ολυμπιακού. Ενώ πρέπει να πω ότι μένει η Νέα Ζηλανδία, είναι στην αποστολή ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος είναι επιθετικός, 36χρονος, ομογενής, είχε παίξει το 2012 με 2013 δανεικός στον Παναθηναϊκό.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την BWIN.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Generation EU.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
7: Δρομολογείται για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και ανακοίνωσε άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού και πλήρη επαναλειτουργία των στενών τορμούς. Σημαντική πτώση άνω του 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent, που υποχωρεί στα 83 δολάρια το βαρέλι. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα σε Κίεβο και Χάρκοβο. Επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα σε Αθήνα και Βόρεια Ανατολική Αττική πραγματοποιεί η αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Οι ενδιαφερόμενοι με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet μπορούν να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ο Βρετανός Λουίς Χάμιλτον με Φεράρι κυριάρχησε στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που έγινε στη Βαρκελόνη. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο συμπατριώτης του George Russell με Mercedes και στην τρίτη ο επίσης Βρετανός Λάντο Νόρις με McLaren. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις, άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 και 32 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Έχουμε συμφωνία από ό,τι φαίνεται. Την Παρασκευή, λέει ο Τραμπ, θα υπογραφεί.
1: Για να δούμε. Καλό νέο αυτό.
0: Ναι. Το πετρέλαιο.
1: Αν ισχύσει.
0: Αν ισχύσει, ναι. Και δεν αλλάξει άλλες πέντε φορές γνώμη ο πρόεδρος. Λοιπόν. Φαντάζομαι στα βενζινάδικα στη γειτονιά σου έχει πέσει η τιμή αμέσως.
1: Ήδη. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Είναι και... αυτό που λένε κουνούπι, πώς το λένε στην Ανατολή, και εδώ ναι. Αλλάζουν οι τιμές, αλλά πάντα προς τα πάνω.
0: Μόνο προς τα πάνω.
1: Μόνο προς τα πάνω.
0: Για να δούμε. Εν τω μεταξύ, περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει με όλα αυτά τα προϊόντα που επεκαλούνται οι αρμόδιοι και οι αριστογείτονες την τιμή του πετρελαίου και των καυσίμων και τα μεταφορικά. Ναι. Θα τώρα, τα μαζέψουν τώρα, θα τις μαζέψουν τις τιμές.
1: Μου είπε κάποιος γνωστός μας κοινός,
0: ναι,
1: ο οποίος λέει έκανε μια έρευνα, είχε λόγο φαίνεται, σε περιοχές της υπηρετικής χώρας, να το πω έτσι, έτσι. Και από πόλη σε πόλη, ίδια προϊόντα, χωρίς μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή, εντάξει, okay, να πάει ένα προϊόν στην Γκάρπαθο, μπορεί να έχει ένα κόστος περισσότερο από ότι να πάει να είναι στην Αττική ή στην Θεσσαλία. Αλλά σε περίπου όμορες περιοχές, οι τιμές σε πολύ βασικά προϊόντα, αυτό το άκουσα πολύ ενδιαφέρον, ήταν διαφορετικές. Και εντός νομού ακόμα. Μα που σημαίνει ότι ο έλεγχος δεν είναι αποτελεσματικός, δεν έφερνε αποτελέσματα. Δεν
0: λέει κανείς
1: ότι δεν γίνεται. Κάτι γίνεται, ναι, κάτι γίνεται. Ελέγχους ακούω, δεν λέω ότι δεν γίνονται, αλλά ότι αποτέλεσμα φαίνουν έχει σημασία.
0: Ναι, κοίταξε, όταν το πρόστιμο, ας πούμε, που επιβάλλεται σε μια αλυσίδα είναι το 1/20 ή το 1/300 του κέρδους που βγάζει η αλυσίδα αυτή δια της εσχροκέρδειας, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν,
1: ας βάλει
0: δεν ανοίγει μύτη.
1: Ναι,
0: δεν ανοίγει μύτη.
1: Άκουσα και τον Υπουργό πολλές φορές Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκου, να λέει ότι εισπράχθηκαν τα 100 εκατομμύρια. Εισπράχθηκαν, μπορεί να εισπράχθηκαν. Ή πόσα από αυτά δεν θα έχουν έφεση από τους, μπορεί να έχουν να φεσιβάλουν, όπως λένε οι νομικοί, μια απόφαση και να το ξανακερδίσουν, δεν το ξέρω. Πάντως το συμπέρασμα δεν είναι ένα, είναι ένα και βασικό, ότι οι τιμές δεν μπορούν να ελεγχθούν, άρα ο τρόπος προς το παρόν είναι αρκετά αναποτελεσματικός, και αυτό φαίνεται, το καταλαβαίνει ο ακροατής μας περισσότερο από τους ηθήνοντες και ίσως και από εμάς.
0: Λοιπόν, έχω εδώ, θα πεθάνω στο γέλιο, τον Κώστα τον Τζιαλίκη, τακτικό μας ακροατή, ο οποίος σου την είχε στημένη ότι δεν θα πατήσεις το κουμπί και μου έστειλε μήνυμα να σε αποκαλέσω Αντωνιοκούμπο κατά το αντετοκούμπο και μου λέει φτούσου σήμερα βρήκες να το πατήσεις.
1: Ναι, αλλά την πέρασε. Έχασε.
0: Κώστα, την πάτησες.
1: Την περασμένη φορά που δεν ακούγομαι, δεν έφταιγα εγώ, αλλά ήθελα να καταγγείλω τον Γιάννη, αλλά τέλος πάντων μπήκαμε στην κουβέντα και ξεχάστηκα. Την επόμενη φορά, έχουμε καιρό, μέχρι τέλος του μήνα.
0: Λοιπόν, εκλογές, λέει ο Πρωθυπουργός, στην Άνοιξη, αλλά εγώ τον είδα Σαββατοκύριακο περιοδεία στη Ρόδο.
1: Και τώρα συνεχίζει στην Αττική.
0: Ναι, αυτό λέω. Και το βράδυ έχει η Τσίπρα σήμερα στη Νίκαια, με νέους.
1: Ναι.
0: Σαν να είμαστε 15 μέρες πριν από τις εκλογές είναι το σύστημα.
1: Βλέπω οι εξαγγελίες πρώτου καλοκαιριού έχουν ενδιαφέρον. Ας πούμε, βλέπω ότι ο Τσίπρας θέλει να καταργήσει το εισιτήριο μέχρι 24 ετών.
0: Όχι, μέχρι 24 ο Ανδρουλάκης.
1: Ανδρουλάκης.
0: Ο Τσίπρας σε όλους.
1: Και σε εμάς.
0: Και σε εμάς.
1: Εμείς τι θα μείνει στο τέλος, κάτι να εξαγγείλουμε εμείς, ρε παιδί μου. Ρε τι έχουμε πάρει. Είδα σήμερα, δεν ξέρω σε ποια εφημερίδα, ένα ενδιαφέρον δισέλιδο που έχει τι εξαγγέλει ο Τσίπρας, τι εξαγγέλει ο Ανδρουλάκης και πώς συναγωνίζονται τα προγράμματα. Αν ψήφιζε ο κόσμος για τα προγράμματα, θα είχαν άλλη εκλογή. Τέλος πάντων, εγώ επιμένω ότι επιμένω. Η διαίσθησή μου είναι ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο.
0: Άνοιξη, λες εσύ.
1: Εγώ λέω
0: άνοιξη, ναι.
1: Για να δω.
0: Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης άμυνας του κινήματος, και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, έτσι και σήμερα, η Προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας, γιατί επιλέγοντας την Προτέρια κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Κάτι θες να πεις, Αντώνη, σε βλέπω.
1: Θέλω να πω ήπια νερό τώρα, γιατί μου γράψε ένας φίλος μου και γνωστός σου ότι εγώ, λέω, έτσι κι αλλιώς έχω μειωμένο εισιτήριο. Λέω, γιατί, λέει, 65 γάρ, λέω, ωραίος είσαι. Αρχή της εβδομάδας τώρα, να σε χαρώ.
0: Αν θυμάμαι καλά, αυτός ο κοινός φίλος μας είναι συνομιλικός μας.
1: Έτσι λοιπόν, οπότε θύματα λέει εμάς. Ας τα λέει στον ίδιο. Ας κοιτάξεις τον κατρέφτη του αυτοκίνητου του.
0: Σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη άμυνας του κινήματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς και στον κύριο Δελατόλα.
1: Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
2: Ο οποίος μάλλον χρειαστεί να διακόψει τις καλοκαιρινές διακοπές του, γιατί εκτιμώ ότι δεν θα πέσει μέσα στην πρόβλεψή του. Αλλά όντως συζητήσουμε τότε, φαντάζομαι.
1: Είστε τακτικός συνομιλητής μας και θα το ξανακουβεντιάσουμε αυτό.
2: Είμαι σίγουρος ότι αρχές Σεπτέμβρη θα μιλήσουμε για τα θέματα των εκλογών.
1: Όπως πάντα, όπως πάντα. Εδώ τώρα βλέπω. Τελικά βρήκα τα νέα, ήταν, έχουν ένα ενδιαφέρον δισέλιδο για τις υπτώσεις των προγραμμάτων ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Υπάρχει ένας διαγωνισμός ποιος θα δώσει περισσότερα, ποιος θα είναι πιο φιλολαϊκός. Μάλιστα, οφείλω να πω ότι διαβάζω κάτι εδώ που δεν το έχω καταλάβει. Θα ζητήσουμε από τον κύριο Τσίπρα διευκρινήσεις. Λέει, ριζική αλλαγή του ρόλου της ΔΕΗ σε σύμμαχο της κοινωνίας και των οικοκυριών. Ωραία. Αυτό είναι ωραίο. Άμα συμβεί. Εσείς εκεί πάλι λέτε κοινοφιλή ρόλο στη ΔΕΗ. Αυτονόητα πολύ, δεν είναι αυτά?
2: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να κατηγορηθεί, κύριε Δελατόλα, για πολλά πράγματα. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί για λαϊκισμό ή δυστηριασμό υποσχέσεων και εξαγγελιών στ' όλη την διάρκεια της θητείας του κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα, πολλοί μας εγκαλούν γιατί είμαστε περισσότερο εγκρατείς από όσο ίσως θα επέτρεπε σε ένα κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση που διεκδικεί να κερδίσει τις εκλογές. Άρα εμείς ξέρετε ότι ανακοινώνουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας, μάλιστα κοστολογώντας και τεκμηριώνοντας αυτές τις θέσεις. Π.χ. θα σας θυμίσω ότι το 2022 ανακοινώσαμε την επαναφορά του ΕΚΑΣ για 350.000 άμεσους συνταξιούχους, που και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ήμουνα παρόν στη Βουλή, αποδέχτηκε ότι όντως προστολογεί το τότε 650 εκατομμύρια ευρώ. Προχτές κάναμε την ανακοίνωση του μέτρου για τη δωρεάν μεταφορά των φοιτητών και των μαθητών και των νεαρών ανθρώπων που κοστολογεί 35 εκατομμύρια ευρώ. Άρα,
1: πόσο?
2: 35 εκατομμύρια. Άρα δεν θεωρούμε ότι μπορεί κάποιος να μας προσάψει μια κατηγορία ότι έχουμε μπει σε ένα ρεσιτάλ και ένα ράλι υποσχέσεων και εξαγγελιών. Εξάλλου, ξέρετε, το Πασόκ, ακριβώς επειδή δεν υπέπεσε και δεν μπήκε στον πειρασμό του λαϊκισμού στα πολύ δύσκολα χρόνια που αντιμετώπισε η χώρα μας 16-17 χρόνια πριν, πλήρωσε συνδετικό πολιτικό κόστος. Δεν μπορώ να πω το ίδιο ούτε για τη Νέα Δημοκρατία τότε, ούτε βεβαίως για το κόμμα στο οποίο ήταν πρόεδρος ο κ. Τσίπρας.
0: Τώρα, πείτε μου κάτι, γιατί υπήρξε τέτοια αντίδραση στην πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Χαριδούκα? Ο άνθρωπος είπε κάτι που φαντάζει λογικό. Είπε δηλαδή, μετά τις εκλογές, αν στην πρώτη κάλπη δεν υπάρξει αυτοδυναμία, να συνεργαστούν Πασόκ και ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με υποψήφιο πρωθυπουργό αυτόν που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο, και να πάνε με ένα κοινό ψηφοδέλτιο να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Λογικό δεν ακούγεται? Γιατί τέτοια αντίδραση,
2: κύριε Χατζηδωράκη, θα σας πω.
0: Δηλαδή τι θέλετε, να πάτε σε δεύτερη κάλπη πάλι πολύ διασπασμένη και κατακαιρματισμένη, κάνοντας δώρο στη Νέα Δημοκρατία μία δεύτερη νίκη?
2: Αυτό που θέλουμε σίγουρα είναι να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Μα άμα θέλατε να φύγουν αυτοί, όπως λέτε, θα συνεργαζόσασταν.
1: Θα λέγατε να το δούμε, βρε παιδί μου.
2: Όλη αυτή η σταθερή ομάδα υπουργών που 7 χρόνια το μόνο που κάνουν είναι εναλλάσσουν τις θέσεις μεταξύ τους. Προσέξτε λίγο.
1: Πώς θα φύγει το θέμα κατά σας?
2: Πριν από 3 λεπτά ανακοινώθηκαν 4 γενικοί γραμματείς. Γιατί είναι 4 γενικοί γραμματείς ενώ είχαμε 2 παραιτήσεις? Γιατί οι 2 γενικοί γραμματείς μεταπηδούν από μια γενική γραμματεία σε άλλη. Τι δείχνει αυτό? Ότι οι θέσεις είναι κλεισμένες. Είναι συγκεκριμένα τα άτομα στο σύστημα του κ. Μητσοτάκη που εναλλάσσονται από τη μία θέση στην άλλη και αλλάζουν υπουργείο.
1: Τι είναι αυτό τώρα? Ο πρωθυπουργός είναι όποιον νομίζει ότι έχει προσόντα, βάζει.
2: Άλλο λέω, όπως είναι τα ίδια πρόσωπα που πάνε από τη μία θέση υπουργού σε μια άλλη θέση υπουργού, αλλά και άλλα πρόσωπα, έτσι γίνεται.
0: Γιατί εσείς στο Πασόκα έχετε κάνει καμιά γενναία ανανέωση και δεν την έχουμε δει?
2: Εντάξει, μην το λέω αυτό.
0: Πώς να μην το λέω.
2: Έχουμε τόσα νέα στελέχη τα οποία βρίσκονται σε κομβικές θέσεις και νομίζω ότι και στη δημόσια συζήτηση βλέπετε πολλά νέα στελέχη. Να απαντήσω όμως το ερώτημά σας. Το Πασόκα, επειδή είναι και ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα, όλες οι απόψεις είναι θεμητές και βεβαίως όλες λαμβάνονται υπόψη. Όμως,

0: και να πούμε από τώρα τι θα γίνει στο ΑΒΓ σενάριο. Δεύτερο, όλα αυτά.
1: Μα δεν σας κατατάσσει κανένας από τους δυο μας τρίτο, τέταρτο. Λέμε ότι αν η προσδοκία, μισό λεπτό, αν η προσδοκία σας είναι αυτή που ξέρω. Ναι, βέβαια, θα ολοκληρώσετε όταν ρωτήσω με πολύ ευχαρίστηση. Όταν εσείς λοιπόν πριν καιρό είχατε βάλει τον πήχη πρώτο κόμμα έστω και μια ψήφο, τώρα μπορεί να μην είναι αυτός, το καταλαβαίνω. Άρα μια τέτοια πρόταση, σκέψη που κάνει ο Νίκος και την κάνουν και πολλά στελέχη και άνθρωποι του χώρου της παράταξής σας, θα βάζει και ένα εκλογικό στόχο, μια συνύπαρξη σε περίπτωση που λέγει το τραγούδι.
0: Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν να ολοκληρώσω τον ηρμό στην προηγούμενη ερώτηση του κ. Χατζηπλάκη και να απαντήσω ότι τις αποφάσεις τις φέρνουμε στα συνταγμένα όργανα. Όπως πήραμε μια απόφαση στο συνέδριο και είπαμε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας και συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, οποιοδήποτε θέμα προκύψει βάσει ενός εκλογικού αποτελέσματος ή οτιδήποτε θα συζητηθεί αρμοδίως στα όργανα όταν έρθει εκείνη η ώρα. Έτσι κάνουν τα συνταγμένα κόμματα και έτσι λειτουργούν, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, τα τελευταία 20 χρόνια που δραστηριοποιούμε στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, κανείς και την Ελλάδα δεν είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιμένει στο στόχο της πρώτης θέσης. Μπορεί κάποιοι να θέλουν επίμονα, κάποιοι δημοσιολογούντες, κάνοντας έτσι μια επιφανειακή ανάγνωση των ερευνών κοινή γνώμη, οι οποίες προέκυψαν μετά από τον κατακλυσμό δημοσιότητας στο νεοπαγές κόμμα της κ. Καραστικανού και στο Πανακαπτέν, το πολιτικό πρόσωπο του τέως πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, να κάνουν έτσι μια ωραία επιφανειακή ανάλυση ότι μα διαμορφώθηκαν οι σχεδισμοί, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Σας θυμίζω όμως ότι πριν από 4 μήνες, 5, συζητάγαμε το ΠΑΣΟΚ απειλή του κ. Κωνσταντοπούλου, που τώρα δημοσκοπικά βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Μετά λέγανε ότι απειλείται πιο παλιά από τον κύριο Βελόπουλο, που τώρα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Και γιατί το λέω αυτό, λέω ότι πρέπει να κάτσει λίγο κουρνιαστό, που λέμε και εμείς εδώ στην Ηλία, να δούμε λίγο πώς αποτυπώνεται όλο αυτό το πράγμα. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτό είναι κάτι που τον ρόλο αυτό δεν τον δίνει κανένα στη δημόσια συζήτηση, τον δίνει η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Ως αξιωματική αντιπολίτευση έχει ως θεμητό και στόχο εφικτό

0: εμείς, γιατί έχουμε ζήσει χρόνια τις μετρήσεις τηλεθέασης.
1: Κύριε Νικολάου, εγώ ξέρω ότι σας σέβομαι απεριόριστα. Αφήστε με να πω το λάθος παράδειγμα. Εγώ θα το χρεώσω, όχι εσείς.
2: Για πέστε
1: με. Εγώ λοιπόν τι λέω. Ότι είναι μια δυναμική κατάσταση, στην οποία προφανώς με βάση αυτό που αποτυπώνεται σήμερα στα μέσα ενημέρωσης, ο στόχος της πρώτης θέσης φαντάζει σε κάποιον που βλέπει την εικόνα αυτή αντικειμενικά δύσκολος. Όμως εμείς στην πολιτική δεν είμαστε για να κάνουμε διαπιστώσεις ή να πηγαίνουμε μυρολατρικά με βάση αυτό το οποίο παρουσιάζεται με αλφαγιώτα στα μέσα ενημέρωσης. Είμαστε για να προσπαθούμε καθημερινά μέσα από μικρές νίκες, μέσα από πρωτοβουλίες, μέσα από παρεμβάσεις να αλλάξουμε αυτό το σχεδιασμό και ναι, στοχεύουμε όσο καν αυτό σήμερα μπορεί να φαντάζει ότι είναι δύσκολο, το να μπορέσουμε να πετύχουμε την ανατροπή. Αυτό βεβαίως θα κάνουμε ταμείο το βράδυ των εκλογών. Έτσι είναι σαφές. Όμως δεν μπορεί κανένας σήμερα, και αναφέρομαι στους πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι με μεγάλη αλαζονία λένε ότι το Πασόκ είναι στον κόσμο, ότι το Πασόκ θέλει την πρώτη θέση και εδώ παλεύει για την δεύτερη, δεν ξέρω τι. Ας κοιτάξει ο καθένας στα του οίκου του και ας δούμε στο τέλος πώς θα αποτιμήσουν οι Έλληνες πολίτες και τις προτάσεις και την αξιοπιστία.
0: Το θέμα είναι να μην το δείτε στο τέλος, αλλά να το προλάβετε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βάλτε μια ανωτελεία. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά για 2-3 ακόμη ερωτήματα. Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη Συμφωνία Τερματισμού του Πολέμου που κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Την Παρασκευή στη Γενέβη η υπογραφή της. Σημαντική πτώση άνω του 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent. Επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλειβε αυτοκίνητα σε Αθήνα και Βορειοανατολική Αττική πραγματοποιεί η αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Περισσότερα στο real.gr. Υπό έλεγχο τέτοια φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στην Κηφισίας από Κατεχάκη ως Πανόρμου, στη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη άμυνας του κινήματος. Να σας δώσω ένα λεπτό ακόμη να ολοκληρώσετε την απάντησή σας, κύριε Κατρίνη, πριν πάμε στο επόμενο ερώτημα. Τον έχουμε τον κύριο Κατρίνη? Δεν τον έχουμε. Να τον πάρουμε πάλι. Τον έχουμε τώρα. Κύριε Κατρίνη, να σας δώσω ένα λεπτό να ολοκληρώσετε την προηγούμενη απάντηση πριν πάμε στο επόμενο ερώτημα.
1: Ναι, έλεγα ότι ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι μια δυναμική κατάσταση και βεβαίως όλα διαμορφώνονται επί του πεδίου των προτάσεων. Ο κόσμος θα κρίνει και θα συγκρίνει. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να μην πάει με μια λογική ψήφου διαμαρτυρίας, αντίδρασης ή με συναισθηματική ψήφο, αλλά να δει ποια είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που μπορεί να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα, μπορεί να πατάξει αυτά όλα τα οποία, τα φαινόμενα διαφθοράς κακοδιαχείρισης, τα οποία έχουν κατακλείσει πλέον το δημόσιο βίο και δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Και βεβαίως θα μπορέσει να έχει και μια πολιτική για τη χώρα η οποία θα ασκεί το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και όχι απλώς θα παρακολουθεί τις εξελίξεις όπως πολύ φοβάμαι ότι γίνεται και με το θέμα της γαλάζιας πατρίδας και αυτό που θα ψηφίσει η πολιτική αυτοσυνέλευση.
2: Τώρα, κάτι που αφορά τις λεγόμενες μεταγραφές στα κόμματα, διαβάζω διάφορα ονόματα προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως βουλευτές, ή κάτι ξέρω, ακούω για την κυρία Νοτοπούλου ή την κυρία Κασιμάτη. Εσείς εκτιμάτε ότι μια τέτοια διαδικασία σας δίνει πόντους ή ένα στρώει, να το πω έτσι με πολλά εισαγωγικά, τις άρκες του αλουνού σε επίπεδο μεταγραφών και δεν διευρύνεται την λαϊκή, την απήχησή σας σε άλλα κοινά?
1: Προφανώς η απήχηση διαβαίνεται κυρίως με τις πολιτικές, όπου ο κόσμος θα καταλάβει ότι έχει αξία να έρθει και να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τα δικά του αιτήματα, μιλάει στη δική του ψυχή και θα παλέψει για τις δικές του ελπίδες και προσδοκίες. Όμως, θυμάστε πολύ καλά, γιατί είμαστε τακτικοί συνομιλητές, όπως είπατε σωστά, κύριε Δελάτωλα, ότι εγώ δεν είναι πολύ καιρό έχω ταχθεί αναφανδόν υπέρ της διεύρυνσης χωρίς face control. Άρα το ΠΑΣΟΚ, σε μια λογική ότι ανοίγεται πλέον σε ευρύτατες κοινωνικές ομάδες, είναι σαφές ότι ανοίγεται και σε στελέχη τα οποία συμφωνούν με τις προτάσεις, με τις ιδέες του, με τις αρχές του και θέλουν να συνταχθούν σε αυτόν τον αγώνα. Ένας αγώνας που θυμίζω θέλει να εκφράσει αυτό που το 70% της ελληνικής κοινωνίας σήμερα ζητά. Και τι ζητά? Να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα σε αυτή την προσπάθεια εμείς είμαστε ανοιχτοί. Πιστεύουμε ότι η προσθήκη ενός ή περισσότερων στελεχών είναι η λύση μαγική το να πετύχουμε το στόχο της νίκης της επόμενης εκλογής. Είναι όμως ένα σημαντικό βήμα, ένα σημαντικό κομμάτι που πάζει, το οποίο θέλουμε να ολοκληρώσουμε στο βράδυ των εκλογών, να μπορέσουμε να διαθέσουμε αυτούς που από σήμερα προϊονίζουν το αποτέλεσμα, αυτούς που θέλουν να περάσουν μια εικόνα αμένης τύπου ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση χωρίς την Δημοκρατία και χωρίς το Μητσοτάκη. Θυμίζω εξάλλου, μια και αναφέρθηκε στην αρχή της συζήτησης, ότι περίπου ίδιες προβλέψεις γύρονταν από το σύνολο των δημοσιολογούντων και πριν τις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Αθηναίων το 2023.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, επίσης.
0: Μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Τι προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων? Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, οι πρώτες αναρτήσεις του Τραμπ και η αντίδραση του Ισραήλ? Πώς επηρεάζονται οι τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων, οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης? Πρεμιέρα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με στόχο να ανοίξουν χιλιάδες κλειστές κατοικίες. Από σήμερα η διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας, οι δικαιούχοι, τα βήματα για την αίτηση και τα ποσά επιδότησης. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα. Ο ασθενής ήταν σε θεραπευτήριο της Αθήνας και ο χειρουργός στην Κίνα. Πώς επιτεύχθηκε το χειρουργείο και πώς εξελίσσεται η υγεία του ασθενούς?
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
11: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
12: Να το, ήρθε.
10: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
13: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
15: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
18: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά Σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
19: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
20: Πού πας ρε καραμούζα,
19: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλορίζικος. Μας ακούει ο κύριος Κυρανάκης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σήμερα
1: και με
0: τις γραμμές.
1: Για μένα. Με τα λες για μένα.
0: Καλά, εγώ δεν ελέγχω τις γραμμές. Το μικρόφωνο μου εγώ το έχω ανοιχτό πάντα.
1: Στους πολίτες και σε μένα.
0: Σε σένα όταν ακούγεσαι. Όταν
1: να τους ξαναπάρουμε.
0: Όταν είσαι Αντώνιο Κούμπο.
1: Να τον ξαναπάρουμε τον υπουργό.
0: Βέβαια θα τον ξαναπάρουμε.
1: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε τώρα τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Χειρανάκη. Γραμματέα, καλορίζικος.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, καλή πορεία και επιτυχία.
1: Συνάμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Δελατόλα.
2: Το λέω δεύτερο, γιατί το πρώτο είναι πιο αληθινό. Να σας πω, σας είδαμε εκεί στη Ρόδο να είσαστε με τον πρόεδρο και ο οποίος σας επιφύλαξε και έτσι μεγάλη καλή θετική αναφορά, και θέλω να ρωτήσω το εξής και για το τι εισπράξατε από την επαφή με τους πολίτες. Ας πούμε, υπάρχουν δύο θέματα. Αυτό που έσκασε με τις πολεοδομίες, που αγγίζει πάρα πολύ κόσμο σε όλη την επικράτεια και δείχνει ότι δεν έχουν γίνει τα βήματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει 6 χρόνια. Και το δεύτερο θέμα της ακρίβειας. Και τα λέω και τα δύο μαζί, για να μην προσθέσω άλλα, για να σας ρωτήσω ποια είναι η ατζέντα που πάτε στις εκλογές του Οκτωβρίου ή του Μαρτίου, λέω εγώ. Το να λέτε πάμε για τρίτη θητεία δεν λέει τίποτα στον κόσμο. Τι μας νοιάζει εμάς αν ο Μητσοτάκης πάει να γίνει τρίτη φορά πρωθυπουργός?
1: Πολύ σωστά. Η ατζέντα για την μέρα μετά τις εκλογές, στον δρόμο προς το 2030, έχει καταρχάς μια σειρά από πράγματα που πρέπει να αποτυπωθούν και να γίνουν κατανοητά στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Θα πάμε σε αυτά. Εγώ θέλω, για να μην υπεκφύγω, να σας δώσω μια σαφή απάντηση για τις πολεοδομίες. Ναι. Διότι η κατεύθυνση που έχουμε λάβει τον Πρωθυπουργό είναι σε όποιο σημείο βλέπουμε οποιοδήποτε επίπεδου κρατική διαφθορά, να πηγαίνουμε πολύ επιθετικά. Θα σας δώσω μια σειρά από παραδείγματα, γιατί εγώ είχα χειριστεί υποθέσεις στο προηγούμενο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά το χρηματισμό, φαινόμενα χρηματισμού στο κτηματολόγιο, και την υπόθεση των διπλωμάτων οδήγησης με το γνωστό λάδωμα το οποίο χειρίστηκα στο Υπουργείο Μεταφορών. Και αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και στις πολεοδομίες. Στις πολεοδομίες λοιπόν γίναν σωστά καταγγελίες από πολίτες, οι οποίες πήγαν στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η κατεύθυνση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία είναι για πλήρη διερεύνηση. Εδώ λοιπόν άνοιξαν τηλέφωνα, βρέθηκαν μεσάζοντες, βρέθηκαν υπάλληλοι, βρέθηκαν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με ένα κύκλωμα, και πολύ σωστά γίνονται συλλήψεις και πρέπει το κύκλωμα αυτό να εξαρθρωθεί. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς.
2: Αυτά δεν είναι κυβερνητική πρωτοβουλία, είναι πρωτοβουλία των θεσμών που έχουν επιληφθεί.
1: Οι θεσμοί δεν λειτουργούν έτσι μαγικά από μόνοι τους. Κάποιος έφτιαξε το πλαίσιο ώστε να μπορεί το Τμήμα Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας να διερευνά μια υπόθεση Λέκτο. Μετά από καταγγελίες πολιτών. Αυτό δεν γινόταν παλιά. Έτσι, άρα λοιπόν το ίδιο ακριβώς έγινε και στο κτηματολόγιο ένα χρόνο πριν και στο δικό σας σταθμό.
0: Τώρα με συγχωρείτε για τη διακοπή, γραμματέα, δεν έχω καταλάβει. Πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία, διότι ενώ κυβερνά 7 χρόνια, οι αρχές ασφαλείας εξαρθρώνουν κύκλωμα στις πολεοδομίες. Δεν έχω καταλάβει, αυτό γίνεται?
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι αποφασισμένη να εξαρθρώσει οποιοδήποτε κύκλωμα διαφθοράς.
0: Διότι αν αυτό εξαρθρώνεται τώρα, σημαίνει ότι τα 7 χρόνια αυτό λειτουργούσε.
1: Ποιος σας είπε ότι 7 χρόνια δεν γίνονταν έρευνα? Ποιος σας είπε ότι, για παράδειγμα, το 2023, εγώ σας λέω μια άλλη υπηρεσία, η οποία μάλιστα τώρα πάει να συνενωθεί με τις πολεοδομίες. Και είναι απόλυτα συνδεδεμένα τα δύο θέματα που σας αναφέρω. Στο κτηματολόγιο, βρήκαμε το 23 μεσάζοντες και υπαλλήλους και προϊσταμένους οι οποίοι ήταν επίορκοι και χρηματίζονταν για να κάνουν γρηγορόσημα, για να κάνουν διεκπαιρέωση.
0: Ναι, αυτό λέω ότι δεν πάει τότε, και λοιπόν, τόσο καλά η μάχη με το βαθύ κράτος. Διότι λοιπόν, από τη μία είναι ο ΠΚΠΕ, από την άλλη είναι οι πολεοδομίες, από την άλλη το κτηματολόγιο, και αυτά εμφανίζονται με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο τέλος της δεύτερης θητείας της.
1: Κάπου νομίζω ότι δεν είναι καθαρό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μόνα τους, ούτε γίνονται με ένα μαγικό ραβδί. Κάποιος κάνει μια καταγγελία και κάποιος κάνει ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες για να ξεκινήσει μια έρευνα, να αποδώσει καρπούς, να βρεθούν ύποπτοι, να βρεθούν ένοχοι, να γίνουν συλλήψεις, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όλο αυτό απαιτεί χρόνο.
2: Τώρα λοιπόν, επειδή καλά καταλαβαίνετε, εμείς λέμε δεν έγιναν τα απαραίτητα για να μην φτάσουμε εκεί.
1: Εγώ λέω έγιναν τα απαραίτητα, γιατί αν δεν είχαν γίνει τα απαραίτητα.
0: Και πήρε 7 χρόνια.
1: Σήμερα, όχι, δεν πήρε 7 χρόνια. Δεν πήρε 7 χρόνια. Πήρε πολύ λιγότερο, κύριε Χατζηνικολάου. Διότι.
0: Πώς, 7 χρόνια είστε κυβέρνηση και τώρα έσκασε το θέμα με τις πολεοδομίες.
1: Και εσείς ξέρετε πόσο καιρό γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την έρευνα?
0: Τι εννοείται, ότι η έρευνα διαρκεί 7 χρόνια.
1: Σήμερα ξεκίνησε η έρευνα.
2: Κύριε Κυρανάκη, το πλαίσιο που έχετε φτιάξει στις πρωτοδομίες δεν ήταν επαρκές.
1: Δεν έχετε δίκιο, σας ακούμε. Έχετε δίκιο. Ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής και βάζω.
0: Καλά, δεν έχει δίκιο, αλλά ας πούμε ότι έχει δίκιο για να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει.
1: Σας παρακαλώ. Να με αφήσετε να το πω ολόκληρο. Εγώ σας βάζω ένα γενικό πλαίσιο. Πολεοδομίες, ΟΠΕΚΕΠΕ, διπλώματα οδήγησης, κτηματολόγιο. Έχουμε 4 υποθέσεις οι οποίες έχουν το ίδιο υπόβαθρο. Έχουμε υπαλλήλους κρατικούς, είτε ανήκουν σε δήμους, είτε ανήκουν σε υπηρεσίες, είτε σε οργανισμούς, οι οποίοι χρηματίζονται για να κάνουν διεκπαιρέωση μιας υπόθεσης. Αυτό είναι το μοτίβο. Για να κάνουν, ας πούμε, την εξέταση, να δώσουν το δίπλωμα σε έναν υποψήφιο οδηγό. Αυτό είναι το μοτίβο. Ποιο είναι το καθήκον που πρέπει να κάνει, το καθήκον ενός υπουργού και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση? Αυτό να το καταγγείλει, να το εξαρθρώσει και να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία και το πλαίσιο στην ελληνική αστυνομία και στην ελληνική δικαιοσύνη για να φτάσει μέχρι τέλους. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Έχει κόστος αυτή η ενέργεια? Έχει κόστος. Διότι βγαίνουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα δυσόδη του βαθέως κράτους, βγαίνουν όλες αυτές οι πρακτικές οι οποίες δεν αρέσουν σε κανέναν μας και γίνονται πλέον εμφανείς. Έχει κόστος αυτό για την κυβέρνηση? Προφανώς έχει. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μέχρι τέλους, ακόμη και αν πρέπει να κάνουμε αυτό το διάλογο και τον απολογισμό, ας πούμε, όπου υπάρχει καθυστέρηση, όπου δεν έγινε αρκετά γρήγορα κλπ. Αλλά πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στη χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Πρώτη φορά έρχονται καταγγελίες από πολίτες για τις οποίες έχει σαφή εντολή η ελληνική αστυνομία να τις διερευνά με όλα τα εργαλεία που έχει στα χέρια της για να καταλήξουμε σε εξάρθρωση.
0: Τώρα πάμε πίσω.
1: Όποιος κι αν είναι, σε οποιοδήποτε κόμμα, πολιτικό κόμμα, είτε στο δικό μας είτε αλλού, είναι εμπλεκόμενος, θα βρεθεί μπροστά στη δικαιοσύνη για να απολογηθεί.
0: Γραμματέα, πάμε τώρα πίσω στο πολιτικό ερώτημα που έθεσε ο Αντώνης Δελατόλας πριν από λίγο. Για ποιο λόγο ζητάτε τρίτη τετραετία? Δεν αρκούν 8 χρόνια για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, να υλοποιήσει τις αλλαγές που είχε προγραμματίσει η Νέα Δημοκρατία? Τι είναι αυτό πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το αίτημά σας προς τους πολίτες να σας δώσουν την ψήφο τους και μία τρίτη τετραετία?
1: Γι' αυτό και οι πρώτες δύο εντολές που έλαβα από τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας είναι να συντάξουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030 και δεύτερον να ανανεώσουμε σημαντικά τα ψηφοδέλτιά μας ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε και στη νέα γενιά. Ως προς το πρώτο λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι όταν θα φτάσει ο κόσμος στην κάλπη, ναι μεν παίζει ρόλο η αξιοπιστία, δηλαδή αν τήρησες τις υποσχέσεις σου, αν αυτά που είπες τα έκανες, γι' αυτό και θα δείτε από εδώ μέχρι τις κάλπες, το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, θα συνοδεύεται με περιεχόμενο, με έργα τα οποία θα παραδίδονται και ούτω καθεξής.
0: Ψήφος ευγνωμοσύνης δεν υπάρχει. Η ψήφος συνδέεται με το μέλλον πάντα.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αυτά τα οποία θα υποσχεθούμε για το μέλλον έχουν μεγαλύτερη σημασία. Απλά έχει σημασία να ξέρει και ο κόσμος ότι αυτά που υπόσχεσαι μπορείς να τα υλοποιήσεις. Άρα λοιπόν θα δείτε το επόμενο διάστημα κυβερνητικό πρόγραμμα να συντάσσεται και να εκτιλήσεται και να εξηγείται. Συγκεκριμένος στόχος για την οικονομία, την τσέπη του καθενός, τους μισθούς, πού θέλουμε να φτάσουμε. Την προηγούμενη φορά υποσχεθήκαμε μέσο μισθό 1500 ευρώ. Το πετύχαμε ένα χρόνο πριν την κάλπη. Την προηγούμενη φορά υποσχεθήκαμε κατώτατο μισθό 950 ευρώ. Είμαστε ήδη στα 920. Άρα λοιπόν, σε οικονομικό επίπεδο θα δείτε τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πού θέλουμε να φτάσουμε το νοικοκυριό και ο εργαζόμενος και η ελληνική επιχείρηση, το ένα. Και το δεύτερον, θα δείτε συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά την υγεία, την παιδεία, τις υποδομές, τις ένοπλες δυνάμεις, όλα αυτά τα οποία θα απαρτήσουν το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα 2030. Έχουμε πάρει εντολή μαζί με τον Αντιπρόεδρο, τον Κωστή Χατζηδάκη, να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες αυτές και σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
2: Τώρα, να ρωτήσω κάτι που άπτεται των δραστηριοτήτων ως γραμματέας. Εσείς έχετε επιλεγεί και για κάποιους λόγους που αφορούν τις καταβολές σας, τις ιδεολογικές, και έχετε και καλές σχέσεις, έχω διαβάσει, με τους πρώην πρωθυπουργούς κυρίους Καραμαλή και Σαμαρά. Μάλιστα, και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, συνέντευξη στον Νίκο, είπε ότι ο Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Βλέπω παρενέσεις προς τον Σαμαρά, καλά λόγια από ορισμένους, ίσως τους περισσότερους, αλλά βλέπω να μην ακούει ο κ. Σαμαράς. Θεωρείτε ότι είναι πιθανό να τον αποτρέψετε να κάνει κόμμα, και αν εσείς θα ζητήσετε ραντεβού να τα πείτε οι δυο σας.
1: Εμείς λέμε αυτό που αισθανόμαστε. Και όταν λέω εμείς, εννοώ όλοι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα αλλάξουμε άποψη για την ποιότητα της Πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, επειδή τους τελευταίους μήνες ασκεί μια, κατά τη γνώμη μου, άδικη κριτική. Θεωρώ ότι στον ίδιο πολιτικό χώρο βρισκόμαστε. Έχουμε υπηρετήσει όλοι μαζί την ίδια παράταξη, την οποία αγαπάμε. Εγώ έχω ανδρωθεί πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία και επί Κώστα Καραμαλή και επί Αντώνη Σαμαρά. Ο απλός νεοδημοκράτης, τον οποίο έχω ευθύνη και εγώ να ακούω, να του δίνουμε βήμα να μας λέει την άποψή του, αυτό που λέει ο απλός νεοδημοκράτης είναι ότι στήριξε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και στις δύσκολες στιγμές τους. Ακόμα και όταν είχε ήτες η παράταξη. Θυμίζω εκλογές 2009, ο Καραμαλής έλεγε παιδιά, έρχεται κρίση, πρέπει να πάρουμε μέτρα. Ο Παπανδρέου έλεγε λεφτά υπάρχουν. Ο απλός νεοδημοκράτης στήριξε τον Καραμαλή. Το 2015 ο Σαμαράς έβγαζε τη χώρα από την κρίση, αντιμετώπιζε μνημόνια. Η Νέα Δημοκρατία παίρνουσε στη Βουλή αντιδημοφιλή μέτρα, αντιλαϊκά μέτρα. Θυμάστε τις επικές μάχες στην περίφημη εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Ενικό, όταν ο κόσμος εξέφραζε την οργή του απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, εκείνη την εποχή ήταν αναγκαίες και σωστές και μονόδρομος για να μπορέσει να βγει η χώρα από την κρίση. Σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, ο απλός νεοδημοκράτης στήριξε τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα λοιπόν, θα ήταν κάτι το οποίο θα πλήγωνε πολύ την παράταξη που έχουν υπηρετήσει και οι δύο, η δημιουργία ενός νέου κόμματος. Εγώ δεν πρόκειται να μιλήσω δημοσίως για προθέσεις ή ραντεβού ή συναντήσεις. Έχω πολύ σεβασμό και από τη θέση μου, αλλά και ως πρόσωπο, ως νέος τέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Έχω πολύ σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή. Άρα δεν πρόκειται να μιλήσω δημοσίως για οποιοδήποτε ραντεβού ή το περιεχόμενο ενός διαλόγου μαζί τους.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα για μια σύντομη απάντηση. Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει διαρκώς ότι η κάλπη είναι μία. Αν η κάλπη είναι μία, στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία, που είναι πιθανή περίπτωση, προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να συνεργαστείτε. Θα πρέπει να κάνετε αυτό που επιτάσσει το Σύνταγμα, να αναζητήσετε κυβερνητικές συνεργασίες. Με ποιους θα μιλήσετε και με ποιους όχι.
1: Καταρχάς, ότι η κάλπη είναι μία, το λέει το Σύνταγμα. Δεν το λέει ούτε η στρατηγική μας, ούτε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, απλά και μόνος του.
0: Καλά, το τώρα μην με βάλετε να βρω 10 δηλώσεις στελεχών σας που είπαν ότι και να μην εκλεγούμε στην πρώτη με αυτοδυναμία, θα το πετύχουμε στη δεύτερη.
1: Δεν υπάρχει. Εγώ
0: τουλάχιστον 10 δηλώσεις έχω στο αρχείο μου.
1: Το εξηγώ για τον κόσμο, διότι πολλοί κόσμοι μπορεί να μπερδεύεται από δηλώσεις κάποιων ή από δημοσιεύματα. Το Σύνταγμα λέει ότι έχουμε μία Κυριακή Εθνικών Εκλογών. Τι θα προκύψει από τη μία Κυριακή Εθνικών Εκλογών, το ξέρει ο κόσμος, θα πάει στην κάλπη εκείνη τη μέρα. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα των εκλογών, πρέπει να υπάρχει στη χώρα κυβέρνηση. Σήμερα από τις δημόσιες δηλώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των πολιτικών αρχηγών, δεν εκφράζεται επιθυμία ή ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας. Το Πασόκ έχει πει όχι, άλλα κόμματα έχουν, όλα τα κόμματα έχουν πει όχι. Εμείς οφείλουμε, σαν κυβέρνηση αλλά και σαν πρώτη πολιτική δύναμη, να μην έχουμε καμία λαζονία. Να μην λέμε ότι μόνο εμείς μπορούμε και κανένας άλλος. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, σε συνενέσεις. Άλλωστε γι' αυτό διευρύνθηκε και η Νέα Δημοκρατία. Υπενθυμίζω ότι φτάσαμε σε μεγάλα ποσοστά άνω του 40% ακριβώς επειδή καταφέραμε να πετύχουμε συνενέσεις, διευρύνσεις, να φέρουμε στελέχη και από άλλους χώρους, να ανοίξουμε την πολιτική αγκαλιά, να το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν συμφωνούν απαραίτητα σε όλα. Γι' αυτό πέτυχε η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, τη Δευτέρα των εκλογών, το πρώτο κόμμα θα πάρει τη διερευνητική εντολή. Και από εκεί πέρα ο ελληνικός λαός θα έχει δείξει την πρόθεσή του, αν θέλει μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, σταθερότητα στη χώρα, να συνεχίσουμε το έργο μας, ή αν θέλει μια.
0: Χάσαμε τη γραμμή. Ή αν θέλει προφανώς μια περίοδο πολιτικής αναστάτωσης, θα εννοούσε ο γραμματέας. Να τον ευχαριστήσουμε, διότι η εκπομπή κλείνει. Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Όλα δικά σου.

0: και 2.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, ευτυχία, χαρά, ό,τι θέλετε τέλος πάντων σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είμαι η Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92. Πάρα πολλά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν από ό,τι φαίνεται και αυτή την εβδομάδα. Πολλές ειδήσεις και από το και τοπικές ειδήσεις και διεθνείς ειδήσεις και ειδήσεις από ό,τι γίνεται στην Ελλάδα γενικότερα. Να δούμε όμως πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας πώς είναι ο καιρός σήμερα εδώ στο νησί μας. Δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει και σήμερα έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Ο καλός καιρός και ζεστός και μια μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα έχουμε τις επόμενες ημέρες από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι από την Τετάρτη και μετά. Δεν προβλέπεται βροχή αυτή την εβδομάδα. Πολλά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Εχθές το βράδυ έγινε μία έτσι ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μεθόνη. Δεν έχουν καταγραφεί ζημιές μέχρι αυτή την ώρα και η σεισμική ακολουθία είναι φυσιολογική. Δεν έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα και τις αρχές αλλά και τους κατοίκους της περιοχής. Μια άλλη έτσι ευχάριστη είδηση είναι ότι επιτέλους έτσι φαίνεται στον ορίζοντα υπεγράφει ένα προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν. 19 του μήνα θα οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία εάν προλάβουμε και δεν αλλάξει κάτι. Οι αγορές αντιμετώπισαν πάρα πολύ θετικά την υπογραφή αυτή της συμφωνίας. Φάνηκε και στις τιμές του πετρελαίου όπου είχαμε μία μείωση της τάξεως 4%. Πάρα πολύ έτσι σημαντική αυτή η εξέλιξη και επιμένω να δούμε ότι εάν έως τις 19 του μήνα που είναι να υπογραφεί και το τελικό κείμενο της συμφωνίας και οι όροι, εάν θα έχει αλλάξει κάτι. Είχαμε τώρα την Παρασκευή, την τελευταία ημέρα της εκπομπής μας, είχαμε μία είδηση από τις αστυνομικές πηγές, αφορούσε μια μεγάλη με πλοκάμια εγκληματική οργάνωση που δρούσε εδώ στο νησί μας, διακινούσε ναρκωτικά και πουλούσε όπλα. Έγινε μια επιδρομή των στελεχών του ελληνικού FBI στο νησί μας, κατά την οποία διακριβώθηκε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δελτίο τύπου που θα το διαβάσουμε πιο κάτω, της αστυνομίας, η δράση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, στην κατοχή και στην αποθήκευση καθώς και πώληση όπλων. Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση, στην κατοχή της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκαν όπλα, σφαίρες, γεμιστήρες, πιστολιών, χειροπέδες, σιδερογροθιά, σουγιάδες, μαχαίρια, χρυσές λίρες Αγγλίας. Να δούμε λίγο το δελτίο τύπου που έχουμε από την αστυνομική διεύθυνση. Παραμένουμε και νεότερες πληροφορίες στις επόμενες ημέρες. Στο δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής. Διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και στην κατοχή, αποθήκευση και πώληση όπλων στη Ζάκυνθο. Από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας αναφέρονται τα παρακάτω. Εντοπίστηκε οπλισμός σε συγκρότημα νοικιαζομένων δωματίων έπειτα από επιχείρηση του ελληνικού FBI. Συγκεκριμένα να προσθέσουμε εμείς ότι το συγκρότημα των νοικιαζομένων δωματίων βρίσκεται στο Αργάσι. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 2 άλλα άτομα.
Σε έρευνες μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9 λειτουργικά πιστόλια, 22 γεμιστήρες πιστολιών, φυσίγκια, 2.372 φυσίγκια διαφόρων διαμετρημάτων και μετατροπής και ένα κίτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο, ζεύγος χειροπέδες, σίδερο γροθιά, 4 αναδιπλούμενοι σουγιάδες, 3 μαχαίρια, τσεκούρι, 13 χρυσές λίρες Αγγλίας, ένα δαχτυλίδρο, ρολόι χειρός, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ασύρματος. Αυτά λοιπόν έχουμε, αναφέρονται στο δελτίο τύπου και από τη διεύθυνση, από την υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διακριβώθηκε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης στη Ζάκυνθο που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην κατοχή, αποθήκευση και πώληση όπλων και άλλων προϊόντων τα οποία υπόκεινται στην σχετική νομοθεσία. Τώρα, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων. Πρόκειται για 2 άτομα 41 ετών, ημεδαπή και ένας 19χρονος ημεδαπός, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ειδικότερα έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και ύστερα από αστυνομικές ενέργειες εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, με τον ένα 41χρονο να αποτελεί το αρχηγικό μέλος, ο οποίος συντόνιζε την δραστηριότητα της ομάδας στην παράνομη διακίνηση όπλων με άμεσους συνεργάτες, τον άλλον τον έτερο 41χρονο και τον 19χρονο. Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε συγκρότημα, όπως προαναφέραμε, νοικιαζομένων δωματίων στο Αργάσι με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων. Τώρα, στα πλαίσια της επιχείρησης εντοπίστηκαν, ειδικά όπως είδατε όλοι και στο ίντερνετ, ειδικά διαμορφωμένες ντουλάπες υπνοδωματίων με κρύπτη από ψευδότυχο, ο οποίος άνοιγε μέσω ειδικού ηλεκτρικού μηχανισμού με χρήση κωδικού. Τώρα, εντός των κρυπτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λειτουργικά πιστόλια, γεμιστήρες, τα φυσίγκια και διάφορα άλλα σχετικά αντικείμενα. Και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα και για νεότερα θα έχουμε σήμερα ή τις επόμενες ημέρες νεότερα στοιχεία για αυτή την υπόθεση.

Λοιπόν, πάμε σε ένα πάρα πολύ έτσι μεγάλο σημαντικό θέμα. Είπαμε και στην αρχή, σε συμφωνία επιτέλους να δούμε αν θα γίνει. Κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία περιλαμβάνει τις πολεμικές σειράξεις σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο, το είπαμε, όπως ανακοίνωσε τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν. Είναι μια χώρα που πραγματικά διαδραμάτισε πολύ μεγάλο και σημαντικό μέρος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να επιβεβαιώνουν αυτή την πληροφορία. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλέον ολοκληρώθηκε, έτσι ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ. Εγκρίνω το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης και ταυτόχρονα την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ενώ πλοία όλου του κόσμου βάλτε μπρος τις μηχανές σας, ας ρεύσει το πετρέλαιο. Έτσι χαρακτηριστικά και με αυτά ακριβώς τα λόγια πρόσθεσε ο Τραμπ, που ωστόσο διευκρίνησε πως η θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία που προβλέπεται για τις 19 του μήνα. Η πτώση αυτή, η ανακοίνωση αυτή πυροδότησε πτώση των τιμών του πετρελαίου που είχαν σημειώσει άλμα μόλις είχε ξεσπάσει ο πόλεμος. Να δούμε τι θα γίνει. Πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο του πολέμου. Πολύ σοβαρά είναι τα πράγματα εκεί μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν εχθές με ντρόουνς έπληξαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας στο Κίεβο, σκοτώθηκαν 2 άτομα, εκεί δεν φαίνεται ότι θα τερματίσει ο πόλεμος σύντομα. Και οι επιπτώσεις εκεί θα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Να δούμε τώρα αν κλείσει το θέμα του Ιράν, ίσως ασχοληθεί και η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες και με εκείνη την πλευρά για να δοθεί μία λύση.

Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Να περάσουμε το θέμα που απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες της ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Το πρόβλημα του νερού με τους υδρομεταφορείς συνεχίζεται, δεν έχει τελειώσει κάτι. Τώρα όμως, πριν από λίγα λεπτά, μας ήρθε μία ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΣ και τον πρόεδρο, τον κύριο

και επανέρχεται στην κανονική της λειτουργία, ενώ η ΔΕΙΑΖ ευχαριστεί τους κατοίκους και επαγγελματίες και τους οδηγούς για την κατανόηση και την συνεργασία τους κατά την διάρκεια των εργασιών. Τώρα, την Παρασκευή είχαμε ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, όπου εκεί η πρόταση του Προέδρου που είχε κάνει στο ΔΣ για την δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών καταψηφίστηκε και ψηφίστηκε η πρόταση του κυρίου Στουφή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, με την οποία ο κύριος Στουφής πρότεινε οι υδροφόρες δημοσίας χρήσεως να προμηθεύονται νερό από τις γεωτρήσεις της ΔΕΙΑΣ και να πηγαίνουν το νερό στις ορεινές κοινότητες όπου υπάρχει πρόβλημα. Υπήρξε ένα κλίμα αισιοδοξίας, όμως να σας πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτή η πρόταση για να περάσει πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξανά είχαμε αυτόφορα και μηνύσεις το Σάββατο, την Παρασκευή, δεν θυμάμαι πότε ήταν, μεταξύ των υδρομεταφορέων. Εγώ με επικοινωνία που είχα με επιχειρηματίες και κατοίκους της ορεινής ακίνησης εκεί που δεν περνάει το δίκτυο ίδρυψης, η προμήθεια νερού γίνεται από τις υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ και από κάποιους ιδιώτες υδρομεταφορείς. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι, ας μη χαιρόμαστε. Μπορεί να πήρε απόφαση, αυτή την απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν έχει ακόμη εκτελεστεί. Θα πρέπει να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει την Πέμπτη. Λοιπόν, έχουμε τώρα, πριν από λίγο είδαμε και την αντιπρόταση της δύναμης ελπίδας από το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ σχετικά με την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης. Διαφωνεί η δύναμη ελπίδας για αυτό το θέμα. Αναγνωρίζει πλήρως τη σοβαρότητα του προβλήματος υδροδότης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες, επαγγελματίες και επισκέπτες της περιοχής του Αγίου Νικολάου στο Σχοινάρι, Λάπερδα, Άνων, Βολιμών. Και βέβαια να σημειώσω εδώ ότι δεν είναι μόνο αυτοί, υπάρχουν και περιοχές που δεν, σε όλο το νησί που δεν περνάει το δίκτυο ίδρυψης και αυτοί έχουν παρόμοιο πρόβλημα με τις περιοχές εδώ. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχω εδώ μπροστά μου από τη δύναμη ελπίδας, η εισήγηση που κατατέθηκε χαρακτηρίζει τη μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.200 κυβικών μέτρων ημερησίων ως τη μοναδική τεχνικά και επιχειρησιακά βιώσιμη λύση στην περιοχή. Ο ισχυρισμός όμως αυτός δεν συνοδεύεται από τα αναγκαία στοιχεία που θα επέτρεπαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να αξιολογήσει αντικειμενικά την ορθότητα της επιλογής και συγκεκριμένα δεν έχουν τεθεί υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου υδρογεωλογική μελέτη, μελέτη υδατικού ισοζυγίου, καταγραφή και αξιολόγηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων, συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, ανάλυση κόστους, μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και τεκμηρίωση της απαιτούμενης δυναμικότητας της προτινόμενης μονάδας. Κατά συνέπεια δεν προκύπτει με επιστημονικά δεδομένα ότι η αφαλάτωση αποτελεί μονόδρομο για τη μόνιμη επίλυση του προβλήματος. Θα ασχοληθούμε αργότερα και με αυτό το θέμα. Μετά τις 12.30 έχουμε καλεσμένο τον κύριο, τον πρόεδρο των μηχανικών τεχνικού επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Μοθονέο, ο οποίος ήταν στη σύσκεψη να μας πει και αυτό τις απόψεις των μηχανικών. Έχει προκύψει, κυρίες και κύριοι, και ένα άλλο σοβαρό θέμα, αφορά τα κόκκινα δάνεια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Έγινε την Παρασκευή κατάσχεση ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου της Ένωσης και μιλάμε για το ακίνητο που έχει και μέσα το σούπερ μάρκετ στην Καμάρα του Αγίου Λαζάρου. Ολοκληρώθηκε η κατάσχεση και το ακίνητο μαζί και το σούπερ μάρκετ το πήρε η εταιρεία η οποία έχει και το

το σούπερ μάρκετ μέσα. Θα έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Βερτζάγια, αργότερα, γιατί εμείς αλλιώς θα ξέραμε τα πράγματα. Και εδώ έχει ευθύνη και η κυβέρνηση και, με συγχωρείτε, και ο βουλευτής. Για ποιο λόγο, ενώ ο κύριος Βερτζάγιας είχε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και ότι θα γίνει μια ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, αλλιώς γίνονται τα πράγματα και φαίνεται ότι δεν έχει την ανάλογη ανταπόκριση που του έχουν υποσχεθεί.

Και σήμερα μαζί μας είναι ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα προϊόντα του. Πλέστας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Ιφαντουριών Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη Άγιοι 40 και το Πλέστας Food Service Cas & Gary στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας, ενημερωθείτε με το νέο ανανεωμένο φυλάδιο πρόσφορων. Θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα σε πολύ καλές τιμές και πάρα πολλές προσφορές. Γιατί

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Prisma 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο των Μηχανικών Τεχνικού Επιμελητήριου, κύριο Γιώργο Μοθωνέο, ήταν μέσα στην συνεδρίαση. Κύριε Μοθωνέο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίδη, και καλό μεσημέρι στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ξεκινήσω με μια ερώτηση. Εσείς, σαν πρόεδρος των Μηχανικών, συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την δημιουργία μιας μικρής μονάδας αφαλάτωσης στο συγκεκριμένο σημείο και μιλάμε για την περιοχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών, γνωμοδοτικά πάντα, έτσι?
1: Ναι,
0: γιατί δεν είσαστε μέσα στο διοικητικό, δεν είναι στα χέρια σας, αλλά γνωμοδοτικά σαν μηχανικός.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, παρότι στις προηγούμενες δημοτικές αρχές είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιλογή της Δημοτικής Αρχής αυτή τη φορά ήταν να μην είναι το Τεχνικό Μηνυτήριο μέσα στο Διοικητικό Συμβουλίο της ΔΕΙΑΣ. Αυτό το προσπερνάμε, το έχουμε συζητήσει έτσι αλλιώς τα προηγούμενα χρόνια πολλές φορές. Εμείς διαφωνούμε με την αφαλάτωση, διότι η αφαλάτωση είναι η τελευταία ελπίδα για να υδροδοτήσει μια περιοχή. Η απέλπιδα στιγμή, διότι είναι μια κοστοβόρα ενεργειακά και οικονομικά διαδικασία και σύν της άλλης είναι και με μεγάλο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Διότι να φανταστείτε, όταν παίρνεις 2 λίτρα νερού θαλασσινού για να το κάνεις αφαλάτωση, το ένα είναι αλάτι που πρέπει κάπου να τον αποθέσεις, εκεί είναι το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, και το άλλο ένα λίτρο είναι για να το δέωσεις σε διάθεση.
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε εναντίον της αφαλάτωσης και είναι διαχρονικά αυτό, γιατί αυτή η συζήτηση για την αφαλάτωση είτε μικρού εργοστασίου είτε μεγάλου εργοστασίου έχει ξεκινήσει διάκριτο από το 2000.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε κάθετα αντίθετοι.
0: Ναι, παρακαλώ. Κόπηκε η γραμμή μας. Αμέσως θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Μοθωνέο.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μοθωνέο ξανά.
1: Ναι,
0: μ' ακούτε, ναι.
1: Ναι, σας ακούω καθαρά.
0: Είχαμε μείνει στο σημείο ότι δεν συμφωνείτε και ναι, εξηγήσατε και τους λόγους. Ότι
1: ναι, είναι ίστατη λύση όταν έχεις, όταν έχεις, δεν έχεις βρει από τις προηγούμενες λύσεις καμία λύση.
0: Ναι, εσείς τώρα, καταλαβαίνω τι είπατε, ωραία, ναι, αλλά από τη στιγμή που δεν είπατε, εσείς τι λύση θα μπορούσε να γίνει σε εκείνη την περιοχή? Κύριε Μοθωνό, δεν υπάρχει δίκτυο.
1: Ναι, είναι το ένα, μα καταρχήν καταρχήν πρέπει να βρεις τις πηγές της ιδιοδότησης και μετά να κατασκευάσεις δίκτυο έτσι ώστε να παρέχεις είδος σε αυτούς τους επιχειρηματίες ή τους κατοίκους της περιοχής. Το πρώτο βασικό θέμα είναι είτε με φράγματα είτε με δεξαμενές στην περιοχή από τα ξύγια μέχρι τον Άγιο Νικόλαο Βολιμών, και εγώ να σου πω ότι πιο κάτω μέχρι το Φάρο των Βολιμών, να μαζεύεις νερό το χειμώνα, γιατί ξέρουμε ότι η Ζάκυνθος είναι μια περιοχή, ένα νησί με πολύ βροχόπτωση, τους ευθυροπορεινούς σημερινούς και ανοικιάτικους μήνες. Η δεύτερη λύση είναι μέσω γεωτρήσεων, όπως ιδεολογείται και η υπόλοιπη Ζάκυνθος, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες έτσι ώστε να μην πας στην έσχατη λύση, η οποία είναι χωράφηση. Μέσω γεωτρήσεων και να κάνεις και δίκτυο με κατασκευή δεξαμενών αναταρτά, αναταρτές αποστάσεις στο δίκτυο αυτό, είδες που θα έχεις δημιουργήσει, να μπορεί να ιδιωτοποιηθεί η περιοχή από τα ξύγια μέχρι τον Άγιο Νικόλαο τον Πολυμό.
0: Δηλαδή, εσείς λέτε να γίνουν δύο γεωτρήσεις εκεί στην περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να σας πω, επειδή και εγώ είμαι από εκεί την περιοχή, υπάρχουν πάρα πολλές έτσι, πολλά ρέματα από βληχό νερό που καταλήγουν στη θάλασσα.
1: Ακριβώς.
0: Για αυτές τις γεωτρήσεις λέτε.
1: Ναι.
0: Να γίνουν μεγάλες δεξαμενές.
1: Ακριβώς.
0: Να αποθηκεύουμε το νερό των γεωτρήσεων και να κατασκευαστεί ένα μικρό δίκτυο από τα ξύκια μέχρι το λιμάνι, μέχρι το φάρο. Μέσα αυτή
1: το φάρο, όπου, ναι, όπου θα κάνει την υδροδότηση των επιχειρήσεων και των κατοίκων της περιοχής. Και το βασικό τώρα που λένε, εκτός από γεωτρήσεις, μπορεί να μπεις και στη διαδικασία είτε να κάνεις δείπνο δεξαμενή, είτε να κάνεις κάποια φράγματα όπου θα μαζεύεις το νερό.
0: Ναι.
1: Η τελευταία λύση είναι να πας στην αφαλάτωση. Η αφαλάτωση είναι λύση για νησιά που είναι άνυδρα, όπου δεν έχουν βροχοπτώσεις, όπου δεν έχουν φυσικό φαινόμενο να έχουν πολύ νερό, δηλαδή την βροχή. Mm-hmm. Και τις περιοχές είναι η αφαλάτωση. Και αυτό παρατηρείται στις περιοχές σε νησιά μικρά του Αιγαίου, διότι εκεί δεν έχουν βροχοπτώσεις και δεν μπορούν να μαζέψουν το νερό.
0: Ναι, η Κεφαλονιά δεν έχει το ίδιο, τις ίδιες βροχοπτώσεις με εμάς και αυτή έχει κάνει αφαλάτωση.
1: Η Κεφαλονιά έχει κάνει, δεν το ξέρω αν έχει κάνει αφαλάτωση, αν κάνει
0: επεξεργασία. Μικρές μονάδες έχει κάποιες.
1: Μπορεί, αλλά η Κεφαλονιά έχει τελείως διαφορετικό ανάγλυφο από την Ζάκυνθο, είναι πολύ πιο ορεινή, δηλαδή καμία σχέση και δέτον. Η Κεφαλονιά, αν θυμόμαστε, έχει τις λιμνοδεξαμενές, αυτές που δεν φτιάξαμε εμείς εδώ τη δεκαετία του 2000,
0: ναι,
1: γιατί αντιδράσανε οι δημοτικές κοινότητες της Ρίδας, πήγαν στην Κεφαλονιά και ιδιωτοποιείται μεγάλο κομμάτι της Κεφαλονιάς από τις λιμνοδεξαμενές αυτές.
0: Ναι. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία με βάση αυτό το πρόβλημα να ξαναδούμε πάλι από την αρχή και να βάλουμε στο τραπέζι το θέμα των λιμνοδεξαμενών.
1: Βεβαίως. Και πρέπει να βάλουμε και στο θέμα το τραπέζι, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες υποδομές, έτσι ώστε να έχουμε και δίκτυα είδευσης σύγχρονα και να έχουμε και τις λιμνοδεξαμενές και φράγματα ή γεωτρήσεις όπου θα διοχετεύουν νερό σε αυτά τα δίκτυα για να μπορεί να ιδιωτοποιείται όλο το νησί κανονικά και να μην έχουμε να βλέπουμε κάθε χρόνο να μεταφέρεται το νερό με βιτιοφόρα.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό το θέμα, διότι αυτό που το έκτακτο που δημιουργήθηκε αυτή τη στιγμή είναι οφείλεται σε μια διένεξη που υπάρχει και την έχουν δει όλοι οι Ζακυρινοί, γιατί
0: ναι,
1: θα ακολουθούν και στις εφημερίδες και στα social media μεταξύ
0: δημοσίων,
1: ιδιωτικών,
0: ναι,
1: και δημοσίων. Ναι. Αυτό θα λυθεί. Μέχρι σε 5-10 μέρες θα λυθεί. Το θέμα είναι ότι η ΔΕΙΑΣ, που είναι η μοναδική επιχείρηση που παρέχει νερό σε κάποιον πολιτή, δηλαδή αν θέλει κάποιος, δεν είναι όπως η ΔΕΗ που έχει να πάρει σε οποιοδήποτε πάροχο, για να πάρεις νερό πρέπει να, να κάνει θέτηση διάρκειας. Λοιπόν, η ΔΕΗ πρέπει να κάνει προγραμματισμό και μελετών για δίκτυα ύδευσης και εμπλουτισμού των γεωτρήσεων. Τα λέει αυτά και το master plan που έχουν στα χέρια τους. Και ό,τι άλλο που βλέπετε, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει στον κάθε πολίτη, είτε είναι στο κέντρο της πόλης, είτε είναι στο πιο απομακρυμένο χωριό, νερό.
0: Επίσης, διότι... ναι, επίσης ναι. Χάνουμε, έχουμε τόσες πολλές βλάβες στο ήδη υπάρχον δίκτυο, δίκτυο που χάνονται και πάρα πολλά κυβικά νερό.
1: Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να κάνουμε σχεδιασμό και προγραμματισμό πραγματικών των αναγκών. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει και μια καρτογράφηση τι επιχειρήσεις έχουμε και κατοικίες σε κάθε δημοτική κοινότητα. Γιατί από εκεί θα βάλεις συμπέρασμα τι δίκτυα είδες πρέπει να κάνεις και πόσο νερό πρέπει να έχεις τους καλοκαιρινούς μήνες και τους σημερινούς μήνες για την κάθε δημοτική κοινότητα. Ναι. Γιατί εσείς το ξέρετε ότι είστε την περιοχή, τα τελευταία 15 χρόνια το μέτρο από το παραλιακό, εγώ θα σας πω και από τις αλικές Ξύγκια, από τις αλικές μέχρι τον Άγιο Νικόλα Βολιμών, έχει μεγάλη ανάπτυξη και σε κατοικίες και σε επιχειρήσεις εστίασης. Άρα χρειάζεται δίκτυο και χρειάζεται και κάποιες γεωτρήσεις, φράγματα λιμνοδεξαμενές για να έχετε νερό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όπως ξέρετε τα πηγαδάκια που είναι σε εκείνο το συναρκή αυτού της περιοχής έχουν νερό. Πάρα η Καλυθέα έχει νερό. Mm-hmm. Άρα μπορεί να το διευθετεύσεις με το κατάλληλο δίκτυο και τις κατάλληλες υποδομές προς αυτά τα μέρη. Αλλά χρειάζεται σχέδιο και θέλει μελέτη και προγραμματισμό.
0: Εγώ κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά έτσι, τα χρόνια παρακολουθώ ότι ποτέ δεν έχω ακούσει στην δημόσια συζήτηση ότι ούτε έχω δει κάποια κίνηση για να κατασκευαστεί δίκτυο σε εκείνη την περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια και τα ίδια, ΔΕΙΑΣ, υδροφόρες, τσάκωμα τώρα μεταξύ των δύο έτσι παρατάξεων από σε ομάδων σε εισαγωγικά. Λάθος κατά μένα και αυτό, έτσι δεν βγαίνει πουθενά. Λοιπόν, και δεν έχω δει μία πρόταση ολοκληρωμένη με τόσα προγράμματα χρηματοδότησης πράσινης οικονομίας να κατασκευαστεί ένα επιτέλους δίκτυο ύδρευσης και σε περιοχές που δεν έχουν για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα.
1: Ακριβώς και αυτό που πρέπει να κοιτάξει τη δουλειά και να χτυπήσει το κουδούνι της ανάγκης είναι διότι δεν είναι στη δική της δικαιοδοσία, αλλά επειδή είναι ο μοναδικός πάροχος νερού στην Ζάκυνθο, πρέπει να κοιτάξει να χτυπήσει τον κόδωνα στην υπηρεσία υδάτων της περιφέρειας, έτσι ώστε να έρθει να ελέγξει και τις ιδιωτικές γεωτρήσεις, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά που έχουν αδειοδοτηθεί, από ποια βάθη αδρούν νερό, πόσο αδρούν κάθε μέρα, διότι όλα αυτά δεν υπάρχουν στοιχεία. Και το είχα πει μάλιστα και τότε στο master plan ότι αυτά πρέπει να υπάρχουν στοιχεία και να δούμε τι γίνεται.
0: Δηλαδή τι δυναμικότητα έχει κάθε γεώτρηση.
1: Ακριβώς και περισσότερο όχι οι δημόσιες εταιρείες, οι ιδιωτικές. Γιατί μπορεί και μια ιδιωτική γεώτρηση να επηρεάζει τη δημόσια, γιατί παίρνουν από την ίδια φλέβα νερό. Μάλιστα. Από το υπέδαφος. Όλα αυτά λοιπόν, επειδή η ιδέα είναι η μόνη που έχει την υποχρέωση να παρέχει στον πολίτη νερό, αυτά θα πρέπει να εγκαλέσει, με την καλή έννοια το λέω, να χτυπήσει το κουδούνι της υπηρεσίας της περιφέρειας, να κάνει και κάποιους ελέγχους, να δούμε τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Διότι μπορεί να σου πει αυτό το πρωί ότι σε μια έκτατη ανάγκη, άμα έχεις δίκτυο ύδρευσης, ας πούμε για την περιοχή, λέω, του Καταθαρίου, να συνδεθούν δύο ιδιωτικές γεωτρήσεις, αντί να μεταφέρουν το νερό με τα βιτιοφόρα, που και αυτός είναι κόστος για τα αυτοκίνητα, στοιχίζουν οδηγούς, ζημιές κτλ. Να δίνουν το νερό με κάποιο αντίτιμο στην ιδέα.
0: Μάλιστα. Το θέμα τώρα μεταξύ των υδρομεταφορέων θα καλείται να το λύσει η δικαιοσύνη όταν γίνει.
1: Αυτό είναι, ναι. Αυτό το λύσει η δικαιοσύνη, εντάξει, δεν μπορεί να αφήσει κανένας. Είναι πιο να κοιτάζει τη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, θα το λύσει. Δηλαδή πιστεύω μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα λυθεί αυτό το θέμα.
0: Ναι, 10 μέρες όμως εκεί πάνω έχει δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί η ΔΕΙΑ τώρα προσπαθεί, έχει 2-3 υδροφόρες να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, είναι και οι πολίτες, τα σπίτια.
1: Εννοείται. Και να
0: κάποια... Ναι, να σας πω και είναι και τώρα κάποιες άλλες υδροφόρες που κουβαλούν νερό αυτές τις ημέρες. Μάλιστα, πείτε μου, παρακαλώ.
1: Ναι, και το αξιοπερίεργο, το αξιοσημείωτο στις ενδείξεις της Παρασκευής, επειδή στην ημερήσια διάταση όπως την είχαμε, τη διαβάσαμε, έλεγε ότι να γίνει το δίκτυο ίδρυψης και αφαλάδωσης μέσω προγράμματος συμμετοχικής οδόδησης. Πράγμα που το Τεχνικό Μητήριο διαφωνεί κάθετα σε αυτό το θέμα, όπως για την αφαλάδωση, γιατί ότι τα έργα υποδομής πρέπει να γίνονται μέσα είτε από δημόσιες επενδύσεις, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του κράτους, είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα, ή αν έχει κάποια επιχείρηση δημόσια ή διακεφάλαια. Εκείνο που μου γίνει στην περιέργεια και το αξιοσημείωτο είναι ότι δεν εμφανίστηκε και κανένας από τους εκπροσώπους των βιλούχων και των επιχειρηματιών του Ισορνής Ζακίνθου να υποστηρίξει αυτή τη θέση. Δηλαδή είμαστε εκεί, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, χωρίς να είναι οι καθόλου ενδιαφερόμενοι.
0: Δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος που να υποστηρίξει αυτή τη θέση, πιστέψτε με. Νομίζω ότι είναι, ναι, ότι και εγώ συμφωνώ ότι αυτά πρέπει να γίνονται με χρήματα από προγράμματα.
1: Και εγώ αυτό κατάλαβα, αλλά όταν έχετε στο Διοικητικό Συμβούλιο και λέει να πάρουμε απόφαση τα μέσα του Συμβουλίου μέσω προγράμματος σηματοδότησης και δεν εμφανίζεται κανένας αυτός που θεωρητικά θα έκανε την σηματοδοτική χρηματοδότηση, το μυαλό πάει σε άλλα πράγματα. Και μάλιστα το τότε θα στο Συμβούλιο εγώ αυτό, γιατί είπα ότι παιδιά πάμε να κάνουμε κάτι, ένα νέο όχημα, όπως είχαμε κάνει το όχημα το 2000, και φτιάξαμε την αποχέτευση του πλάνου παράτυπα με κεφάλαια των ιδιωτών και βλέπουμε τα αποτελέσματα τώρα το 2026 και τα προηγούμενα χρόνια που αιμορραγεί οικονομικά και περιβαλλοντολογικά η περιοχή του πλάνου, διότι δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός και σωστή υλοποίηση του έργου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Παράδειγμα, και σήμερα πάλι με εκροή λιμάτων σε κάποιο φρεάτιο στον πλάνο.
0: Ναι. Γιατί και εκεί έγινε ο αγωγός με ιδία κεφάλαια, με ιδιωτική χρηματοδότηση. Χωρίς έτσι κάποια μελέτη.
1: Επίβλεψη.
0: Ναι, και μελέτη. Επίβλεψη. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: πραγματικά.
1: Και να πω κάτι,
0: ναι,
1: πρέπει να καταλάβει η ΔΕΙΑ ότι πρέπει να αφήσει τα δελτία τύπου και τις αναρτήσεις στο Facebook και να παράγει έργο για τον πολίτη με σωστό σχεδιασμό και μελέτη. Δηλαδή να υπάρχουν προμελέτες, να υπάρχουν προγραμματικές μελέτες, οριστικές μελέτες, έτσι ώστε να πάμε αυτό το νησί ένα βήμα μπροστά. Αν δεν έχουμε υποδομές, δεν μπορούμε πλέον να συνεχιστεί η οικοδομική δραστηριότητα. Θα φρακάρουμε, θα βάλουμε θηλιά στον ίδιο σφιγμένο λαιμό μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Μοθωνέο, κατέθεσε την άποψή του με την δημιουργία μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Βολημών. Αντιδρά και η δύναμη ελπίδας. Ακούσαμε και τον επικεφαλής Γιώργο Τσουρουνάκη στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου Αναγνωστόπουλου, και με την ανακοίνωση που έβγαλα βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και μέσα όμως στη συνεδρίαση του εκτάκτου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπήρχαν έτσι αντιδράσεις και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Είδαμε την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου που δεν ψήφισε το θέμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έκτακτη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου. Θα γίνει μάλλον την Πέμπτη. Έχει βάλει η δύναμη ελπίδα ο συνδυασμός πάρα πολλά θέματα προσυζήτησης, δηλαδή τι θα γίνει με τα πρανή της Μπόχαλης, με τα χρήματα 500.000 ευρώ που χάθηκαν για κάποια έργα που έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει ή να γίνουν πάνω στο πλάτωμα του ναυαγίου. Με τα χρήματα που έχουν χαθεί, όπως λέει η δύναμη ελπίδα, στα χρήματα της αγροτικής οδοπίας, χρήματα των πράσινων σημείων. Και τώρα θα μπει και αυτό. Να δούμε κάποια έτσι άλλα θέματα. Θα έχουμε μαζί μας μετά τη μία η ώρα τον κύριο Διονύσιο Τσιριγότη, καθηγητή διεθνής πολιτικής του Πανεπιστημίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Τον έχουμε ξαναβγάλει στην εκπομπή μας για να δούμε εάν τελικά θα λήξει ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το ρόλο του Ισραήλ από εδώ και πέρα, γιατί φαίνεται το Ισραήλ δεν είναι πολύ ευχαριστημένο με αυτή την εξέλιξη. Εχτές όμως, όταν έγινε η επίθεση με ρωσικά drones στο Κίεβο, προκάλεσαν ζημιές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων. Είναι ένα μνημείο που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και στους δέκτες μας. Αυτό είναι μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Συνιστά έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με την δήλωση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, και τόνισε ότι η επίθεση αυτή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πλήγμα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είδαμε ότι υπέστη το μνημείο αυτό πάρα πολλά έτσι σοβαρά πλήγματα, ξέσπασε φωτιά. Προσπαθούσαν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις να κατασβήσουν την πυρκαγιά για να μην καταστραφεί ολόκληρο το μνημείο. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά με τον κύριο Τσιριγότη. Πάμε σε ένα έτσι ωραίο

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω όλο το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Και δύο.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
8: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, προχωράμε την εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύσιο Τσιριγότη, καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Κύριε Τσιριγότη, καλό μεσημέρι από την ιδιαίτερη πατρίδα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που κάθε φορά ανταποκρινόσαστε στην εκπομπή μας. Λοιπόν, θα έχουμε συμφωνία ή δεν θα έχουμε? Τι πιστεύετε εσείς?
1: Και από τα μέτρη προς ώρας βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανακοχή, υπάρχει δηλαδή μια συμφωνία για να καθίσουν τα δύο μέρη σε ένα τραπέζι να διαπραγματευτούν. Αυτό λοιπόν λειτουργεί, όπως βλέπουμε, ανακουφιστικά για τη διεθνή οικονομία, στο κομμάτι της ενέργειας, του εμπορίου. Οπότε μέχρι την Παρασκευή που αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, όντως υπάρχει, θα λέγαμε, μια ελπίδα ότι θα μπορέσουν με το Ιράν και οι ΗΠΑ να βρουν μια λύση σε αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο. Βέβαια, εδώ να πούμε και το εξής τώρα, ότι η σημασία της συμφωνίας αυτής, αν γίνει και πότε θα γίνει, δεν γνωρίζουμε ακριβώς, έγκυται πρωτίστως στο γεγονός ότι αναγνωρίζει έστω και έμεσα ότι το Ιράν διατηρείται ως ένας αυτόνομος και ανθεκτικός περιφερειακός δρόντας στη Μέση Ανατολή. Αυτό λοιπόν σε αντιδιαστολή με τη στρατηγική των ΗΠΑ, αυτό το οποίο ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι μια εκστρατεία για να διαλύσει το καθεστώς του Ιράν, να φέρει δηλαδή μια αλλαγή στο εσωτερικό πολιτικό καθεστώς. Άρα βλέπουμε ότι ο στόχος αυτός δεν έχει τεθεί. Δεν τον πέτυχε και η κρίση αυτή, παρά τις κυρώσεις, έτσι, τη στρατιωτική πίεση, τη διπλωματική απομόνωση, βλέπουμε ότι το καθεστώς της Τεχεράνης όχι μόνο επιβίωσε, αλλά εξήλθε, θα λέγαμε, ισχυρότερο από αυτόν τον πόλεμο. Ναι. Το δεύτερο αφορά το ζήτημα των στενών του ορμού. Δηλαδή, βλέπουμε ότι θα υπάρξει, έτσι φαίνεται μάλλον, θα ανοίξουν τα στενά την Παρασκευή και θα σταματήσουν και οι κυρώσεις που έχουν επιβάλει, οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν. Υπάρχει και το πυραυλικό πλωστάσιο, υπάρχουν τα δίκτυα περιφερειακής επιρροής που έχει το Ιράν, όπως είναι στο Λίβανο για παράδειγμα, και στη Χεζμπολάχ, με τη Χαμάς, με τους Χούθη. Όλα αυτά τα πράγματα, αυτή η πρώτη συμφωνία και βέβαια από τους όρους που έχουν τεθεί, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τα συμφωνηθέντα, αυτά τα οποία διαβάζουμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης, είναι ότι όλα αυτά τα ζητήματα δεν τίθονται προς ώρα σε κάποιο τραπέζι για διαπραγμάτευση. Άρα λοιπόν τι βλέπουμε, ότι η Ουάσιγκτον αποδέχεται ότι η πλήρη στρατηγική ήττα του Ιράν δεν είναι εφικτή. Δεν είναι εφικτή δηλαδή, γιατί το κόστος σε στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο είναι δυσανάλογο. Δηλαδή τώρα είναι 107-106 μέρες πόσο κρατάει αυτός ο πόλεμος και βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν πετύχει ουσιαστικά τον αντικειμενικό στόχο. Και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα του Ισραήλ, που το Ισραήλ δεν συμφωνεί με αυτή τη συμφωνία, δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, ενώ ένας αναγκαστικός όρος για να πάμε την Παρασκευή σε μια διαπραγμάτευση ΗΠΑ Ιράν είναι να σταματήσουν οι επιθετικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Άρα το Ισραήλ αυτό δεν βλέπουμε προς ώρες δεν το αποδέχεται.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε
0: καθηγητά, διαβάζοντας προσεκτικά τους όρους που λένε ότι θα είναι της συμφωνίας, μάλλον φαίνεται για επιτυχία και του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του κυρίου Αρακτσί. Δηλαδή δεν βλέπουμε ό,τι έχει ζητήσει το Ιράν μέχρι τώρα το έχει κερδίσει. Όταν ζητάει να αρθούν όλες οι κυρώσεις, να αποδεσμευτούν τα παγωμένα κεφάλαια που είχε στις χώρες του κόλπου και σε άλλες τράπεζες.
1: Ναι, αν επαληθευτούν τώρα οι όροι αυτοί που έχει θέσει το Ιράν, αν δηλαδή τους αποδεχτούν οι Αμερικανοί, όντως πρόκειται για μια επιτυχία του Ιράν. Βέβαια, από την άλλη πλευρά πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το γεγονός ότι το Ιράν κατάφερε τρεις και πλέον μήνες να επιβιώσει από όλα αυτά τα συντριπτικά χτυπήματα που είχε δεχτεί από ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, γιατί οι ΗΠΑ είναι η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Το Ισραήλ επίσης είναι πολύ ισχυρό στρατιωτικά, ίσως το ισχυρότερο κράτος στην Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν το ότι επιβιώνει, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας οικονομικός αποκλεισμός. Το Ιράν τους τελευταίους μήνες δεν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο λόγω του αποκλεισμού του στενού του ορμού. Άρα η ίδια η κοινωνία του δέχεται μια εξαιρετική, θα λέγαμε, πίεση στο κομμάτι της οικονομικής και κοινωνικής βέβαια επιβίωσης της. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι το καθεστώς εξήρθε από αυτή την κρίση και εξήρθε ισχυρότερο, γιατί η κοινωνία αντί να αντιδράσει δηλαδή να ζητήσει την αλλαγή του καθεστώς, βλέπουμε ότι συνασπίστηκε με το καθεστώς και αυτό ακριβώς το επιβεβαιώνει, ότι τα κράτη, άσχετα από το πολιτιακό και πολιτικό σύστημα που έχει το κάθε κράτος, έχουν ένα βαθμό είτε περισσότερο είτε λιγότερο εσωτερικής νομιμοποίησης από τις κοινωνίες τους. Άρα εδώ βλέπουμε ακριβώς αυτό, ότι όλα αυτά τα οποία διαβάζαμε και βλέπαμε όλους αυτούς τους μήνες για το αυταρχικό αυτό καθεστώς του Ιράν, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί, γιατί αυτό το καθεστώς τα τελευταία 50 χρόνια που υπάρχει έχει δημιουργήσει, θα λέγαμε, δικλείδες ασφαλείας και έχει διασυνδέσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη της κοινωνίας. Δηλαδή είναι ένα πυραμιδικό καθεστώς το οποίο είναι δύσκολο να μπορέσει κάποιος να το αποδιοργανώσει, να το αποκαθιλώσει, να το απορριθμίσει. Ναι. Και εδώ ακριβώς είναι το ζήτημα της επόμενης μέρας, το τι θα γίνει σε σχέση δηλαδή με το καθεστώς, το οποίο εάν παραμείνει, και αυτό φαίνεται έτσι μέσα από τη συμφωνία, το Ιράν θα είναι ένας ισχυρός παίχτης την επόμενη μέρα, κάτι το οποίο το Ισραήλ δεν το επιδιώκει και δεν το επιθυμεί αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή, να σας ρωτήσω, γιατί έχω πραγματικά αυτή την απορία, όλα αυτά που διαβάζαμε και είμαστε έτσι ένθερμοι υποστηρικτές τις πρώτες ημέρες του πολέμου για τα δικαιώματα των γυναικών, ότι θα αλλάξει το καθεστώς, θα ξαναεπιστρέψει ο γιος του Ψάχη, δεν ισχύουν πια. Το καθεστώς παραμένει θεοκρατικό όπως ήταν.
1: Βεβαίως. Και επίσης εδώ να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι κάτι αντικειμενικό στο διεθνές σύστημα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που προσδιορίζεται με συγκεκριμένα κριτήρια και υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, πέρα βέβαια από αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα που ήδη γνωρίζουμε, δηλαδή το δικαίωμα στη ζωή, στην ιδιοκτησία, όλα αυτά τα οποία αναγνωρίζονται από το χάρτη των ΗΠΑ. Από εκεί μετά βέβαια υπάρχει το δικαίωμα. Το αναφέρει το δικαίωμα του κάθε κράτους, αυτό που λέμε στην εσωτερική κυριαρχία, από τη στιγμή λοιπόν που συγκροτήθηκε αυτό το κρατοκεντρικό σύστημα από το 1648 και ύστερα, βλέπουμε ότι το κράτος, ο ηγεμόνας, να το πούμε διαφορετικά, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Έχει μια νομιμοποίηση από την εκάστοτε κοινωνία του και κανένα κράτος αυτό, δηλαδή αναγράφεται και στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του Χάρτη των ΗΠΑ, ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να επεμβαίνει στο εσωτερικό ενός τρίτου κράτους. Το μόνο θεσμικό οικουμενικό όργανο που έχει, αν μου επιτραπεί, αυτό το δικαίωμα είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας. Και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις κατά πότε και με ποιους όρους μπορεί να γίνει μια επέμβαση για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εδώ έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως είναι η γενοκτονία, η ανθρωπιστική καταστροφή, τα εγκλήματα πολέμου. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Διαφορετικά δεν μπορεί κάποιος να επικαλεστεί ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί να πούμε και το εξής, ότι δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι που μας ακούν ότι στο Ιράν οι γυναίκες, το 60% των γυναικών είναι φοιτήτριες στα πανεπιστήμια του Ιράν, δηλαδή η πλειοψηφία των γυναικών αυτή τη στιγμή είναι φοιτήτριες στα πανεπιστήμια του Ιράν, και επίσης στις θετικές επιστήμες υπάρχει μια πλειοψηφία των γυναικών που κυριαρχεί στην Ιρανική κοινωνία. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν υπάρχει στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε λίγο φιδωλοί στο τι ακριβώς ορίζουμε ως ανθρώπινα δικαιώματα. Και βέβαια υπάρχει ένας πολιτισμός και μια κουλτούρα και μια θρησκεία που περιγράφει ακριβώς το πώς ο κάθε μουσουλμάνος, ο κάθε Ιρανός θα πρέπει να ενδύεται αυτό το πράγμα το οποίο προσβαίνει η δική του θρησκεία. Άρα λοιπόν εδώ δεν μπορούμε να εκφράσουμε αξιώσεις ή κρίσεις για τη διαφορετικότητα της εκάστοτε κοινωνίας, γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, 193 κράτη που υπάρχουν σήμερα στο διεθνές σύστημα έχουν 193 διαφορετικές, θα λέγαμε, ηθικοδικαιακές πρακτικές. Μάλιστα. Δεν υπάρχει λοιπόν ένας κοινός ορισμός για να μπορούμε να πούμε το τι συνιστά θεοκρατικό ή μη θεοκρατικό καθεστώς, τι είναι δημοκρατία και δεν είναι δημοκρατία, γιατί και το Ισλάμ θεωρείται δημοκρατία. Ισλαμική δημοκρατία λέγεται αυτή τη στιγμή το Ισλάμ.
0: Μάλιστα. Πολύ είναι που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το μόνο θετικό είναι ότι έχουν υποχωρήσει τιμές στο πετρέλαιο. Νομίζω ότι 4 μονάδες κάτω. Και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση εκεί και να πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα. Τι βλέπετε εκεί μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας? Θα υπάρξει κάποια λύση?
1: Κύριε Αποταμίτη, εδώ και ένα μήνα ήδη ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε υποστηρίξει ότι θα τελειώσει σύντομα ο πόλεμος. Βέβαια, εδώ υπάρχουν άλλα ζητήματα και για τις δύο πλευρές. Δηλαδή και η Ουκρανία βλέπουμε ότι έχει εισέλθει σε ένα αδιέξοδο αυτή τη στιγμή και το ίδιο και η Ρωσία.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και το ζήτημα των μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή τι ρόλο παίζει αυτή τη στιγμή η Αμερική σε σχέση με το Ουκρανικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από 1-2 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά συνέδραμαν και οικονομικά και στρατιωτικά το καθεστώς Ζελένσκι για να μπορέσει να συνεχίσει τον πόλεμο. Είχαμε δηλαδή το ΝΑΤΟ που εμπλέκεται σε αυτό τον πόλεμο, ολόκληρο το ΝΑΤΟ, η Ρωσία ήρθε αντιμέτωπη με ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Και τώρα βέβαια όλο αυτό το κόστος της εξορρόπησης έχει περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει να στηρίξει το καθεστώς Ζελένσκι οικονομικά και στρατιωτικά. Οπότε το προκείμενο είναι τώρα ότι όσο στηρίζεται το καθεστώς Ζελένσκι σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, τόσο θα παρατείνεται αυτός ο πόλεμος, γιατί ο Ζελένσκι αυτή τη στιγμή θέλει ως το δυνατόν περισσότερο να καθυστερήσει την όποια συνθηκολόγηση. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία για να σταματήσει τον πόλεμο ζητάει συγκεκριμένες περιοχές να τις προσαρτήσει. Περιοχές δηλαδή υπάρχουν ρωσόφωνοι πληθυσμοί και με βάση προηγούμενες συμφωνίες θα έπρεπε να έχουν ένα ειδικό καθεστώς ανεξαρτησίας, το οποίο η Ουκρανία δεν παρήχε. Και το δεύτερο ζήτημα αφορά τη θέση και το ρόλο της Ουκρανίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή αν η Ουκρανία θα προχωρήσει στην ένταξή της στο ΝΑΤΟ, πράγμα το οποίο είναι απαγορευτικό για τη Ρωσία. Άρα αυτοί είναι οι δύο παράγοντες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Αν θα συμφωνήσει η Ουκρανία στο να χάσει συγκεκριμένες περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα με τη Ρωσία και αν βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν την όποια ελπίδα των Ουκρανών να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Όσο λοιπόν αυτά τα δύο ζητήματα και όσο η Ευρώπη συνεχίζει να τροφοδοτεί οικονομικά και στρατιωτικά το Ζελένσκι, αυτοί λοιπόν οι τρεις παράγοντες είναι που θα κρίνουν αν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος ή αν θα συνεχίσει. Βέβαια είναι ένας πόλεμος φθοράς, δεν μιλάμε για μια συντριπτική μάχη, μιλάμε για συνεχείς συγκρούσεις σποραδικές που ουσιαστικά προσπαθούν να φύρουν ο ένας τον άλλον για να δουν εάν θα μπορούν να επιβάλλει τη βούλησή της η Ρωσία ή η Ουκρανία ως προς το τελικό αποτέλεσμα της σύγκρουσης.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιριγότη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά.
1: Εγώ
0: για αυτή σας την... Να δούμε τώρα εάν θα επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Περιμένουμε για 19 ναι, του μήνα.
1: Είναι μακρύς ο δρόμος.
0: Ναι, ότι
1: είναι
0: θα...
1: μακρύς ο δρόμος
0: ναι.
1: ακόμα.
0: Ναι.
1: Και 19 του μήνα θα περιμένουμε άλλες 60 μέρες γιατί θα υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Οπότε,
0: οπότε θα φύγει
1: θα
0: το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι για να
0: εννοείται, μάλιστα. Ναι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Εσείς.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια. Πρίσμα 90 και 2.

0: στο λακάκι που έχεις στο λαιμό.
1: Λοιπόν, να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Το δικό μας δίκτυο ξέρετε ότι έχει τα κακά του τα χάλια, τα τρία κακά της μοίρας τους, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Λοιπόν, έχουν συνέχεια γίνονται σοβαρά τροχαία και με γουρούνες και με ποδήλατα και με αυτοκίνητα και με ό,τι θέλετε. Δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν μέσα σε λίγες μέρες, σε λίγες ώρες στη Ζάκυνθο, με θύματα οδηγούς δικύκλων οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και χρειάστηκαν νοσοκομιακή περίθαλψη. Το πρώτο και το πιο σοβαρό έγινε το βράδυ του Σαββάτου στη διασταύρωση των κήπων, όπου μέχρι τώρα πληροφορίες δίκυκλο συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για αεροδιακομιδή του εκτός της Ζακύνθου. Και λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Κυριακής, ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα έγινε στην περιοχή της Λούμπας. Στο συμβάν ενεπλάκησαν ένα γιοταχή αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ερευνώνται φυσικά από την τροχέα και τα ακριβή αίτια των δύο τροχαίων περιστατικών. Πάρα πολλά τροχαία και σοβαρά και μη σοβαρά γίνονται καθημερινά στο νησί μας, στο οδικό δίκτυο. Είναι πιο, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει τα πιο χάλια από κάθε χρονιά. Πολλά προβλήματα, λούμπες, οι λούμπες φτιάχνονται πάρα πολύ έτσι πρόχειρες. Μετά από 2-3 μέρες φεύγει το υλικό, δεν έχουμε καταλάβει τι υλικό βάζουν μέσα και αμέσως μόλις περάσουν αρχίζουν και περνούν τα αυτοκίνητα από πάνω, καταστρέφεται και ξανανοίγει. Και τα επίγοντα περιστατικά εκεί του νοσοκομείου, ειδικά αυτές τις μέρες, σύμφωνα και με δικές μου έτσι πληροφορίες, δέχονται τον ένα τραυματισμό μετά τον άλλο και πολλά περιστατικά με γουρούνες που γίνονται έτσι και που συμβαίνουν όπως κάθε καλοκαίρι εδώ στο νησί μας.

Λοιπόν, κάτι έτσι δει τελευταία στιγμή, έτσι και από δικές μας πληροφορίες, ετοιμάζονται σε όλη την Ελλάδα, εκτός από τα ψηφοδέλτια του Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί, γιατί θα ενωθεί, θέλει συνεργασία και με την Ελλάδα. Ετοιμάζονται πυρετοδό στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και εδώ στο νησί μας, να ξέρετε. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα γίνουν προτάσεις για το ψηφοδέλτιο εδώ, το τοπικό της Νέας Δημοκρατίας, και στα άτομα που το απάρτησαν την προηγούμενη εκλογική περίοδο. Λοιπόν, έχουν πέσει στο τραπέζι πάρα πολλά ονόματα δημάρχων, αντιπεριφερειαρχών που θα είναι υποψήφοι με τα ψηφοδέλτια στο βασικό πυρήνα των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Στις επόμενες εκλογές θα βρίσκονται και πρόσωπα από την τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο από τους δήμους όσο και από τις περιφερειακές ενότητες. Ο Υπουργός έχει ζητήσει να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο, να κλείσουν τα ψηφοδέλτια, να γίνουν οι προτάσεις από τις τοπικές νόδε στα ονόματα που επιθυμούν να συμπεριληφθούν, για να υπάρχει μία αξιοποίηση και μία αξιολόγηση. Και εδώ στο νησί μας, σας είπα, γίνονται διεργασίες, και περισσότερες πληροφορίες θα σας πούμε τις επόμενες ημέρες.

0: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: παρακάτω, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Έχουμε όμως ένα πολύ σοβαρό θέμα που για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών πρόκειται. Έχουμε μαζί μας τον Πρόεδρο, τον κύριο Διονύση Βερτζάκια. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι καλά τα πράγματα για την Ένωση, άσχημες είναι οι εξελίξεις. Παρού τις διαβεβαιώσεις που είχατε από τα αρμόδια Υπουργεία ότι το θέμα με τα κόκκινα δάνεια θα λυθεί. Παρακαλώ,
1: ναι.
0: Με ακούτε?
1: Ναι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, βγήκε σε πληστηριασμό και το άλλο ακίνητο της Ένωσης, στη Γαμάρα του Αγίου Λαζάρου.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι αυτό που έχουμε πει, ότι μπορούν να ψηφίζονται νόμοι στη Βουλή, μπορούν να βγουν δικαστικές αποφάσεις,
0: ναι.
1: Αλλά δυστυχώς αυτά τα φάνε στα παρηγόητα. Γράφουν στα παλιά τους παπούτσια και έτσι νόμους που ψηφάει η Βουλή και τις αποφάσεις των δικαστηρίων.
0: Ναι, πώς γίνεται αυτό τώρα όμως, να μας το εξηγήσετε λίγο, ενώ υπήρχε απόφαση, γιατί...
1: Πώς γίνεται, ναι. Δεν μπορούσα να το εξηγήσει εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Ελλήνης που ήταν στη διάρκεια του προς την Τετάρτη, την Παρασκευή.
0: Μάλιστα,
1: τι πώς γίνεται, αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Δυστυχώς τα ΦΑΝ λειτουργούν με δικό τους άγραφο νόμους. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Ενώ βρισκόμαστε σε μια διαδικασία συμβιβασμού και ενώ είπαμε να σταματήσουν όλες τις διώξεις, ενώ έχουμε δικαστικές αποφάσεις,
0: ναι.
1: Δυστυχώς τα ΦΑΝ λειτουργούν με το δικό τους σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Ο στόχος τους είναι πώς θα εισπράξουν περισσότερα χρήματα.
0: Δηλαδή αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βγει σε πληστηριασμό το ακίνητο και να το πάρει η εταιρεία που ήδη το
1: χρησιμοποιεί. Σε πληστηριασμό βγήκε και αυτό το ακίνητο με παράνομες διαδικασίες, όπως βγήκε και το προηγούμενο. Θα υποχρεωθούμε τώρα να πάμε ξανά στα δικαστήρια, να τρέχουμε στα δικαστήρια. Δεν καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Συνέχεια δηλαδή δεν κάνουμε κάτι άλλο παρά να τρέχουμε στα δικαστήρια. Γιατί κάποιοι αλωνίζουν την Ελλάδα μόνοι τους χωρίς να υπολογίζουν τίποτα.
0: Εσείς τώρα είχατε προβεί σε ρύθμιση των κόκκινων δανείων.
1: Εμείς βρισκόμαστε στη διαδικασία να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η οφειλή μας.
0: Δηλαδή
1: ξεκίνησε μια οφειλή. Ξεκίνησε μια οφειλή το 12.2.900. Δεν μας έχουν αναλύσει ποτέ που αυτό προβλέπει ο νόμος από πού προέρχεται το 2.900.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να έχουν πάρει 2 εκατομμύρια από τα νίκια και μας παρουσιάζουν σήμερα μια οφειλή 10 εκατομμύρια.
0: Από τα 2.900 λοιπόν, φτάσατε στα 10.
1: 10 και έχουν πάρει 2.
0: Μάλιστα, αυτά είναι τα λεγόμενα πανοτόκια που λέμε, οι τόκοι που σας έχουν βάλει. Εσείς προσπαθείτε τώρα να παραμείνει οφειλή, τα 2.900, δηλαδή σας έχουν μείνει περίπου...
1: Εμείς ζητάμε σύμφωνα με τον νόμο να μας πούνε από πού προέρχονται τα 2.900, διότι ο εκαθαριστής που μπήκε το 12 όταν χαρίσανε την Αγροτική Τράπεζα στην Πειραιώς έβγαλε ένα λογαριασμό και λέει χρωστάτε 2.900 χωρίς να μας αναλύει τα νούμερα. Χωρίς να δίνουν καμία εξήγηση, να τοκίζουν, να γίνονται οι τόκοι να γίνονται κεφάλαια και να μας έχουν πάρει 2 εκατομμύρια και να ζητάνε άλλα 10. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα, εκεί έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία για να γίνει κάποιο κούρεμα. Δυστυχώς όμως λειτουργούν κύριε αυτοί με ρυθμούς χελώνας, πάμε πάρα πολύ αργά. Και έτσι έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουν βγάλει 2 ακίνητα σε πληστηριασμό, που μάλλον ο στόχος της είναι να τα βγάλουν όλα. Από τη στιγμή που δεν σέβονται τους νόμους του κράτους, δεν σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις.
0: Για το πρώτο ακίνητο στην παραλία, αυτό που βρισκόσαστε, γιατί είχατε ξεκινήσει με τους δικηγόρους σας κάποιες διαδικασίες.
1: Βρισκόμαστε στα δικαστήρια. Έχει γίνει το δικαστήριο και περιμένουμε να βγει από το δικαστήριο.
0: Έγινε το δικαστήριο για αυτό το ακίνητο.
1: Το δικαστήριο έγινε, το πρώτο δικαστήριο έγινε για το Ζάκεφο,
0: ναι.
1: Και περιμένουμε να βγει η απόφαση. Εμείς έχουμε προσκομίσει καρδιά ότι η διαδικασία του πληστηριασμού ήταν παράνομη. Ο καθένας θα καταφέρει τα δικά του διοδικητικά και περιμένουμε και τα αποτελέσματα.
0: Την ίδια διαδικασία θα κάνετε και τώρα
1: για το άλλο το ακίνητο. Χαρτιά, περιμένουμε να πάρουμε τώρα τα χαρτιά, να συνοπίσω τα χαρτιά τα οποία έγινε ο πληστηριασμός και από ό,τι γνωρίζω οι δικηγόροι μας θα μας κατευθύνουν προς την ίδια κατεύθυνση.
0: Ναι, αυτό βέβαια με τους δικηγόρους χρειάζεστε και πολλά χρήματα, έτσι, στοιχίζει πάρα
1: δυστυχώς,
0: πολύ.
1: Δυστυχώς εκεί έχουμε καταδείξει σήμερα. Να πληρώνουμε συνέχεια χωρίς να μπορούμε να βγούμε άκρη.
0: Μάλιστα. Αυτό το που έχετε ξαναρχίσει πάλι με τη σταφίδα, ξανά με τη σταφίδα σοκολάτα, λέω έτσι, την ναι. Δικιά μας εδώ, πώς πηγαίνει το, υπάρχει έτσι, έχετε πωλήσει σε αυτό ναι. Το θέμα.
1: Έχουμε ξεκινήσει μία συνεργασία και με τους ξενοδόχους, αλλά και με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό. Έχουμε ξεκινήσει σιγά σιγά και προχωράμε. Τώρα θα δείξει την πορεία Βέβαια είναι γνωστό ότι γίνεται φέτος με τον τουρισμό, υπάρχουν τα λεγόμενα οικονομικά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω να υπάρξει αυτή η στήριξη από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό,
0: mm-hmm.
1: γιατί πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι πρέπει να πάμε μαζί τουρισμός με πρωτογενή τομέα, διαφορετικά θα έχουμε τα γνωστά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω να πάει καλά.
0: Κύριε Πρόεδρε, να σας πω, είχε εδώ ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, του θέσατε το θέμα, έτσι. Τι σας είπε, δηλαδή, δεν γίνεται να λειτουργούν έτσι ανεξέλεκτα αυτά τα funds. Τι σας είπε?
1: Ό,τι μας λένε πάντα, στο κουφού την πόρτα όσο θέλει βρόντα. Του τα λες, του τα ξαναλες, δυστυχώς βρίσκουν κάποιες ψηλοδικαιολογίες, σου λένε στη δικαιοσύνη, ωραία, πάμε στη δικαιοσύνη, πάμε στη δικαιοσύνη και βγαίνουν οι δικαστές αποφάσεις, τι γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Κοιτάξτε, ας μην κοροϊδευόμαστε. Το παιχνίδι που παίζεται είναι γνωστό. Είναι γνωστοί ποιοι είναι οι μέτοχοι αυτό το φάνας. Είναι συγγενικά πρόσωπα πολιτικών. Είναι γνωστό το θέμα, είναι γνωστό το σκάνδαλο της Αγροτικής Τράπεζας. Αν πρόκειται να μιλάμε για σκάνδαλα στην Ελλάδα, το μεγάλο σκάνδαλο της Αγροτικής Τράπεζας. Χαρίσανε την Αγροτική Τράπεζα το υγιές κομμάτι στην Πειραιώς και αφήσανε τα υπόλοιπα που τα ονομάσανε και τα ονομάσανε κόκκινα δάνεια να βάλουν σε καθαριστή. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που το έχω πει και θα το ξαναβάλει με φορά. Γιατί τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν πήγανε στις πρακτικές εταιρείες. Πάντα εξαφάνισαν. Γιατί, πού είναι τα δάνεια της Νέας, γιατί δάνεια από την Αγροτική Τράπεζα παίρναμε οι αγρότες, παίρνανε συνεταιρισμοί και μια ωραία πρωία εφάνηκαν και τα κόμματα να πάρουν δάνεια από εκεί. Γιατί τα δάνεια αυτά εξαφανίστηκαν και δεν πήγανε στα πάνω. Μπορούν να μας απαντήσουνε. Μπορούν να μας πούνε στη δημοσιογράφηση, να δώσουν στη δημοσιογράφηση ποιοι είναι οι μέτοχοι από το φράγμα και ποιοι είναι από πίσω. Τα ξέρουμε, είναι γνωστά. Βέβαια έχουμε βγάλει τον νόμο, έχει δύο νόμους που είναι για τα προσωπικά δεδομένα. Που αν βγούμε και έχουμε και τα γνώμα, θα βρούμε και κατηγορούμε. Θα το κάνουμε, θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνει στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να έχουμε κάνει δύο ραντεβού και να αποδεικνύουν με επίσημα έγγραφα, με χαρτιά, ότι παρανομούν τα φάνη. Η νομική υπηρεσία του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης να το αναγνωρίζει, να το παραδέχεται. Και τα μάτια εγώ εκεί. Και να μην κάνουν τίποτα, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Από το σημείο που παρανομεί, το αφαιρεί στην άδεια. Δεν τον αφήνει να λογίσει για να κάνει τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ
0: με τον κύριο Αχτύπη, με τον βουλευτή, δεν του έχετε θέσει το θέμα?
1: Τα γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα ο κύριος βουλευτής. Έχουμε πάει μαζί τους στους υπουργούς, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, παντού έχουμε πάει. Και που πάμε, τι γίνεται?
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα είναι ότι δεν λειτουργεί το κράτος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Πρέπει να αποφασίσουν λοιπόν στη Βουλή τι κάνουνε. Πάνε οι 300 στη Βουλή για να πάρουν τους παχύς μισθούς. Πώς ανέχονται να ψηφάνε νόμους και τους νόμους θα τους βγάλουν στα παλιά του παραπούτσια να βάλουν. Πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουν έτσι και οι ίδιοι βουλευτές. Γιατί πάνε στη Βουλή, για να παίρνουν τους παθήνους μισθούς? Μπαίνει και αυτό το ερώτημα τώρα. Πώς ανέχονται να ψηφάει ένα νόμο και ο νόμος αυτό να μην εφαρμόζεται?
0: Υπάρχουν και άλλες ενώσεις ανά την Ελλάδα που έχουν τα ίδια, ίδια προβλήματα.
1: Όταν παρέδωσε η PQA, η πρώτη εταιρεία στην πρακτική που είχαν και την καταργήσανε, λέει, γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά της, τη νέα εταιρεία στην ΚΟΑΛ, παρέδωσε 750 φακέλους συνεταιρισμών και 21.000 αγωδών.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά τα δύο δάνεια, τα μεγάλα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, έχουν εξαφανιστεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πούμε, θα παρακολουθούμε και εμείς το θέμα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε.
0: Ναι, και εσείς δεν έχετε άλλο εδώ, μόνο της δικαιοσύνης και με τους δικηγόρους σας.
1: Και που πηγαίνουμε στη δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουμε στη δικαιοσύνη, δικαιωνόμαστε και δικαιωνόμαστε. Εδώ υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις αρίου πάγου, καταλαβαίνετε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, είναι και άλλα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης που θα βγουν σε πληστηριασμό?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει, αλλά είχαν προχωρήσει αυτά τα δύο γίνια.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, θα το δούμε στην πορεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε. Θα παρακολουθούμε και εμείς το θέμα. Τι να σας πω, καλό κουράγιο.
1: Προεκλογική περίοδο είναι τώρα, θα μας επισκεφθούν αρκετοί πολιτικοί συντάκτες. Εγώ κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση στους πολιτικούς που έρχονται, στους υποψήφιους, στους πολιτικούς, αυτούς τους μεγάλους αγροτοπατέρες που επισκεφθούν το νησί μας, αυτοί που είναι οι προστάτες μας, ας έρθουν και από την Ένωση να μαγειρούν τα χαλιά τους.
0: Εμείς θα το θέσουμε πάντως το θέμα τον κύριο Αχτύπη την επόμενη φορά που θα τον έχουμε εδώ. Γιατί είναι πολύ σοβαρό.
1: Το θέμα είναι γνωστό το γεγονός.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Διονύση Βερτζά, για πολύ άσχημα τα πράγματα εκεί. Κρίμα. Κρίμα πραγματικά. Εμείς θα το θέσουμε το θέμα την επόμενη φορά που θα έχουμε εδώ τον κύριο Ακτύπη. Θα του κάνουμε ερώτηση τι γίνεται, τι θα γίνει. Δηλαδή όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης θα περάσουν σε, θα κατασχεθούν. Είναι πολύ κρίμα. Λοιπόν, μία τραγική ιστορία που πραγματικά μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέρφια που κάηκαν μέσα σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Να σας πω ότι αυτό το θέμα των 4 αδερφών που έμεναν στο κοντέινερ το είχα δει εδώ και πάρα πολύ καιρό σε μια ταξιδιωτική εκπομπή που είχε επισκεφθεί εκεί την περιοχή και είχε πάρει συνέντευξη από έναν εκεί. Μάλιστα νομίζω είχαν ερωτήσει και το δήμαρχο πώς επιτρέπεται να ζουν σε αυτή την κατάσταση αυτά τα αδέρφια. Τα 4 λοιπόν αδέρφια που για χρόνια ζούσαν μαζί με τα ζώα τους, κότες, κατσίκες και πρόβατα μέσα στο χώρο που διέμενα, ενώ τους τελευταίους μήνες δεν είχαν ούτε νερό ούτε ρεύμα. Ήταν από 69 ηλικίες τους έως 88 ετών και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κοντέινερ που ζούσαν εκτές το βράδυ. Τα θύματα διέμεναν εκεί χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό και χρησιμοποιούσαν κεριά και καντήλια. Τώρα ο δήμαρχος της Κόνιτσας ανέφερε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες παρήχαν τρόφιμα στα αδέρφια, τα οποία όμως αρνούταν τη μεταφορά τους σε ένα άλλο έτσι οίκημα που είχε τις απαραίτητες ανέσεις, δηλαδή είχε τρεχούμενο νερό και ρεύμα. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν συγκεντρώσει υπογραφές για την παροχή βοήθειας, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις ιδιαίτερες έτσι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που ζούσαν αυτά τα άτομα. Και τα αδέρφια είχαν χάσει την παράγκα που ζούσαν πέρυσι από μία άλλη πυρκαγιά που είχε προκληθεί από σόμπα θέρμανση. Πραγματικά έτσι μεγάλη τραγωδία. Οι ηλικίες τους ήταν 69, 75, 83 και 88 ετών. Έχασε τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε από τα κεριά εκεί και τους λίγνους που είχαν για φωτισμό. Μέσα στο δάσος ζούσαν, να δείτε εδώ τις φωτογραφίες, μέσα σε ένα δάσος στην Κόνιτσα παρέα με τα 20 ζώα τους. Κρίμα, πραγματικά πάρα πολύ κρίμα το 2026. Να έχουμε τέτοιες έτσι περιπτώσεις, σαν να μην λειτουργεί καθόλου το κράτος πρόνοιας. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό.

Κάποιες τελευταίες ειδήσεις. Νέοι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας ορίστηκαν. Να δούμε ποιοι αναλαμβάνουν. Είναι ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Ολυμπία Βικάτο, Εμμανουήλ Σταύρος Κουτουλάκης, ο γνωστός μας και Φώτης Μάγκος. Είναι οι νέοι Γενικοί Γραμματείς. Στην τοποθέτηση ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Να δούμε πως είναι Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, η Ολυμπία Βικάτου. Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένος στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε για άλλη μια φορά. Έχει ξαναβγεί στην εκπομπή μας εδώ. Για να δούμε τώρα με το νέο πόστο που ανέλαβε ο κύριος Κουτουλάκης, μπας λέω, και δούμε να ξεκινήσει κάτι για την προβλήτα στα κρουαζιερόπλια, μια και είναι τώρα στα θέματα που θα τον απασχολήσουν. Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Φώτης Μάγκος. Αυτές είναι οι νέες θέσεις γενικών γραμματέων. Κυρίες και κύριοι, και με αυτή την είδηση φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο με πολλά θέματα. Θα δούμε αν έχουμε ειδήσεις και από το αστυνομικό ρεπορτάζ για αυτή την επιχείρηση μεγάλη του ελληνικού FBI που βρίσκεται στη Ζάκυνθο. Οι ειδήσεις βγαίνουν με το σταγονόμετρο και καλά κάνουν βέβαια, να δούμε αν θα υπάρχουν νέες συλλήψεις. Τι θα γίνει με το νερό, με τους υδρομεταφορείς, γίνεται ένα αυτόφορο, θα γίνει σήμερα το μεσημέρι. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι, 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή. Καλημέρα Ζάκηθος, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.

0: τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 90 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90.

0: Εντοπίστηκαν απανθρακωμένα σε κοντέινερ για σεισμόπληκτους. Στο Νικίσκο δεν είχαν ούτε ρεύμα ούτε νερό. Σε εξέλιξη είναι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς.
1: Σε εξέλιξη, αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα από Αθήνα και Βόρειο Ανατολική Αττική. Πήραμε δράση από το 2023. Εκτιμάται ότι έχει κάνει πάνω από 30 κλοπές. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 συλλήψεις.
0: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας. Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και συνολικά έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Οι δαπάνες περιλαμβάνουν εργασίες ανακαίνησης, επισκευής και ενεργειακής αναβάθμισης. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Κανονικά λειτουργεί το Beach Bar στην Ανάβησο παρά το γεγονός ότι είχε σφραγιστεί για παράνομες ξαπλώστρες και ομπρέλες. Έχουν συλληφθεί ο υπεύθυνος και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.
0: Πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα. Ο ασθενής ήταν σε θεραπευτήριο της Αθήνας και ο χειρουργός στην Κίνα. Πώς επιτεύχθηκε το χειρουργείο και πώς εξελίσσεται η υγεία του ασθενούς.
1: Μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες αναζητά η αστυνομία τον δράστη της ψυχροδολοφονίας του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν ραντεβού, ενώ το θύμα ήταν ύποπτο στην Τουρκία για κλοπές, ληστείες και υποθέσεις ναρκωτικών ουσιών.
0: Αίσθητη σε όλη τη Μεσσηνία έγινε η σεισμική δόνηση των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο νοτίως της Μεθόνης. Για περιοχή με μεγάλο δυναμικό μιλούν οι ειδικοί, ενώ η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές.
1: Στα αθλητικά τελειώνει η συνεργασία του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Πιθανότατα και σήμερα η λύση της συνεργασίας του σκήνη συνενέσει.
0: Στο παγκόσμιο κύπελο με 7-1 η Γερμανία συνέτρεψε το Κουρασάο στον πρώτο της αγώνα για τον πέμπτο όμιλο. Ακόμη η Σουηδία την Ισία 5-1, ακτή ελεφάντος του Εκουαδόρ 1-0, Ολλανδία Ιαπωνία 2-2.
1: Και στα του καιρού γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει τις επόμενες ημέρες τους 37 βαθμούς.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού, από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου, από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδούς από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στα δύο ρεύματα της Ορφέως. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Ρέντι. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια της Πανεπιστημίου στα δύο Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας, από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη, από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Μπελοκήπους μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
0: Τώρα, Παναγιώτη, από σήμερα 5 σταθμοί του μετρό θα κλείνουν νωρίτερα.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Από σήμερα έως και την 5η 18 Ιουνίου οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο θα κλείνουν από τις 10 παρα 20. Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται από τη λεωφοριακή γραμμή Χ20 που εκτελεί το δρομολόγιο από το σταθμό του μετρό Αμπελόκηπη μέχρι τον σταθμό Χαλάνδρη.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Με ανακούφιση υποδέχθηκε η διεθνής κοινότητα την είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός έπειτα από σχεδόν 4 μήνες πολέμου, ο οποίος έχει προκαρέσει σοβαρότατες ενεργειακές αναταράξεις και έχει πυροδοτήσει ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η συμφωνία αυτή, ανήμερα των γενεθλίων του Τραμπ που κλείνει τα 80 χρόνια ζωής, πρόκειται στην ουσία για μια αρχική διευθέτηση, καθώς τα βασικά ζητήματα στα οποία στηρίχθηκε ο πολεμός παραμένουν ανοιχτά. Ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, Θανάσης Τσίτσας, θα μας ενημερώσει για το τι περιλαμβάνει το κείμενο που θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, αλλά και για την αντίδραση του Τραμπ σε δημοσίευμα των New York Times που αναφέρει ότι η συμφωνία είναι παρόμοια με αυτή που είχε επιτύχει ο Ομπάμα το 2015.
4: Καλό μεσημέρι. Αναλυτές, διπλωμάτες και αμερικανικά μέσα περιγράφουν το πλαίσιο όχι ως τελική ειρήνη, αλλά ως συμφωνία για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της ειρήνης. Η αποκλιμάκωση θεωρείται σημαντική επιτυχία, αλλά η επίλυση των βαθύτερων διαφορών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ακόμα και χρόνια. Τα βασικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας που έχουν γίνει γνωστά είναι η άμεση παύση στρατιωτικών επιχειρήσεων, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια, προβλεπόμενη και χειρία 60 ημερών, νέος κύκλος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συζήτηση για σταδιακή χαλάρωση ή άρση αμερικανικών κυρώσεων, υπογραφή του κειμένου στη Γενέβη την ερχόμενη Παρασκευή. Ωστόσο, το πιο κρίσιμο ζήτημα, το μέλλον του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, παραμπέμπεται σε επόμενες συνομιλίες και παραμένει άλυτο. Ενώ σύμφωνα με δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στη Wall Street Journal, για πρώτη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι ποτέ δεν τον ενδιέφερε η αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν. Υπέρ της συμφωνίας, οι υποστηρικτές της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι αποτρέπει ένα ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Ανοίγει ξανά τα στενά του Ορμούζ, όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, μειώνει τις τιμές του πετρελαίου, δίνει χρόνο στη διπλωματία και ανακουφίζει την παγκόσμια οικονομία που έχει πληγεί από πληθωρισμό και προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Κατά της συμφωνίας, οι επικριτές της τονίζουν ότι δεν υποχρεώνει το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν περιλαμβάνει σαφείς μηχανισμούς επιθεώρησης, δεν λύνει το μέτωπο Ισραήλ και Χεζμπολά στο Λίβανο, ενώ ενδέχεται να προσφέρει οικονομική ανάσταση στην Τεχεράνη χωρίς ουσιαστικές παραχωρήσεις. Το Ισραήλ δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και θεωρεί ότι αγνοήθηκαν οι ανησυχίες για την ασφάλειά του. Σε τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν άλλαξε τη γεωπολιτική ισορροπία υπέρ των ΗΠΑ. Ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών ανάγκασε την Τεχεράνη να διαπραγματευτεί και ότι η πολιτική του έσωσε το Ισραήλ από πυρηνική εξόντωση. Υπήρχαν αντιδράσεις από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι εμφανίζονται διχασμένοι. Μετριοπαθείς γερουσιαστές χαιρετίζουν την αποκλιμάκωση και την αποφυγή γενικευμένου πολέμου. Η προοδευτική πτέρυγα ζητά περισσότερη διαφάνεια για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που προηγήθηκαν και υπάρχουν ερωτήματα για το αν η κυβέρνηση παραχώρησε υπερβολικά ανταλλάγματα στην Τεχεράνη. Η αντίδραση στο Ισραήλ ήταν σε μεγάλο βαθμό αρνητική. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Γκάτς δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου αντιτίθενται σε αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο, ενώ ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία και ζήτησε να συνεχιστεί η πίεση μέχρι την πλήρη εξάθρωση της Χεζμπολά. Στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης από την κεντροδεξιά έως την αντιπολίτευση καταγράφεται ανησυχία ότι ο Ουάσιγκτον συμφώνησε σε κατάπαυση χωρίς να εξασφαλίσει οριστική εξουδετερώση των πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν. Στην Ιρανική πρωτεύουσα επικρατεί ανακούφιση. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν χαρακτήρισε τη συμφωνία μνημόνιο κατανόησης και ανακοίνωσε άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι περισσότεροι αναλυτές στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εκτιμούν ότι η ανακοίνωση της συμφωνίας αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα και όχι την οριστική λύση της κρίσης. Το βασικότερο ζήτημα, το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, παραμένει άλυτο. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει αυστηρούς περιορισμούς και διεθνή έλεγχο, ενώ η Τεχεράνη επιμένει στο δικαίωμά της να διατηρήσει δυνατότητες εμπλουτισμού ουράνιου. Παράλληλα, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων απαιτεί πολύπλοκες νομικές και πολιτικές διαδικασίες, ενώ ακριμούν αποφάσεις για τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και τους μηχανισμούς επιτήρησης συμφωνίας. Εξίσου δύσκολη θεωρείται η διαχείριση των περιφερειακών συγκρούσεων, ιδιαίτερα στο Λίβανο και σε άλλες περιοχές που δρούν οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν. Οι αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι η αντίθεση του Ισραήλ και οι πιέσεις από σκληροπυρηνικούς κύκλους τόσο στην Τεχεράνη όσο και στην Ουάσιγκτον μπορεί να δυσκολέψουν την εφαρμογή της συμφωνίας. Γι' αυτό χαρακτηρίζουν το πλαίσιο ως μια σημαντική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα ως μόνιμη ειρήνη. Βασίλη.
1: Δεν είναι τυχαίο, Θανάση, και να σε ευχαριστήσουμε ότι λίγες προώρες πριν έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, οι συνομιλίες βρέθηκαν κοντά στην κατάρρευση λόγω επίθεσης που πραγματοποίησαν οι Ισραηλινοί εναντίον στόχου της Χεζμπολά στα προάστια της Βηρυτού. Η Ελλάδα τώρα καλωσορίζει τη συμφωνία και επαινεί όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ενθαρρύνουμε τη συνεχιζόμενη εμπλοκή μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας. Στο θέμα αναφέρθηκε Και πριν από λίγο, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κώστας Ιφαντής, μιλώντας στην εκπομπή του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
5: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις τον οποιοδήποτε, όχι μακροπρόθεσμο, ούτε καν βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με την αβεβαιότητα την καθημερινή, την οποία την επέτεινε έτσι, αυτή η τρελή πραγματικά, έτσι, όχι η διαπραγμάτευση η ίδια, αλλά το πώς παρουσιαζόταν η διαπραγμάτευση τους τελευταίους δύο μήνες, περιμένοντας ένα αποτέλεσμα. Το υπόβαθρο είναι πάρα πολύ ισχυρό για να καταρρεύσει. Ακόμα και όταν έχεις στο Τελ Αβίβ, στην Ιερουσαλήμ, τον κύριο Νετανιάχου και στο Λευκό Οίκο τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς, και τουλάχιστον εγώ, ότι το Ισραήλ θα υπονομεύσει, θα τορπιλήσει αυτή τη σχέση που έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, γιατί ας μην κρυφόμαστε, τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν από την πρώτη του θητεία ένας εξαιρετικός πρόεδρος για το Ισραήλ.
0: Όπως ήταν αναμενόμενο, με την ανακοίνωση της καταρχήν συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έκαναν βουτιά πάνω από 4%, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα επίπεδα προπολέμου, ενώ σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, ο πληθωρισμός δεν αναμένεται να υποχωρήσει τους επόμενους μήνες. Μπορεί λοιπόν ο πόλεμος να τελειώνει, Δημήτρη Χριστούλια, αλλά πίσω του αφήνει οικονομικές επιπτώσεις που θα μας συνοδεύουν, από ό,τι φαίνεται, για πολύ καιρό ακόμα.
6: Ελισάβετ, η επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται, όπως πολύ σωστά είπες, και στην τιμή του πετρελαίου Brent. Η τιμή αυτή τη στιγμή καταγράφει σημαντική πτώση της τάξης του 4,4%, υποχωρώντας τα 82,9 δολάρια το βαρέλι. Να σου θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις αρχές Μαρτίου, η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στα 72 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις αρχές του χρόνου ήταν στα 60 δολάρια το βαρέλι.
0: Απέχουμε πολύ από αυτή την τιμή.
6: Ακριβώς, μένει να φανεί αν αυτή η πτώση επίσης στη διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, Ελισάβετ, αποτυπωθεί άμεσα και στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης.
0: Ακριβώς.
6: Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι σήμερα στο 1,99 € το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1,74 € το λίτρο, με την επιδότηση να θυμίσουμε στην Αγγλία με 15 λεπτά. Τώρα,
0: το μεγάλο ερώτημα, καταλαβαίνω, Δημήτρη, όσον αφορά το πετρέλαιο, τα καύσιμα, είναι πότε θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία πλήρως. Γιατί έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας, αν όλα πάνε καλά, την Παρασκευή στη Γενέβη. Οπότε παραμένει ένα ερώτημα, πώς θα αφαιρεθούν οι νάρκες από την περιοχή και πότε θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, ούτως ώστε, όπως λένε και οι οικονομικοί αναλυτές, θα χρειαστεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποκατασταθεί η αλυσίδα μεταφοράς πετρελαίου.
6: Ελισάβετ, θα μείνω σε αυτό που είπες, γιατί μίλησα πριν από λίγο με κορυφαίους οικονομολόγους της χώρας, όπου οι περισσότεροι μου ανέφεραν ότι ο πληθωρισμός τη χρονιά που διανύουμε θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα, άνω του 4%, όταν πέρυσι ο μέσος πληθωρισμός ήταν το 2,5%. Να σου πω μάλιστα ότι τονίζουν ότι ο πληθωρισμός θα επανέλθει στα επίπεδα του 2025, δηλαδή στο 2,5% το 2028. Άρα ο δρόμος είναι ιδιαίτερα...
0: Μιλάμε τουλάχιστον για 1,5 χρόνο δηλαδή, Δημήτρη.
6: Αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις, Ελισάβετ, που υπάρχουν από κορυφαίους οικονομολόγους, είναι ότι μένει να δούμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και την τελική συμφωνία, και από εκεί και πέρα ο δρόμος είναι μακρύς, βλέποντας ότι ο πληθωρισμός τουλάχιστον φέτος θα διατηρηθεί πάνω από το 4%. Και όλα αυτά, Ελισάβετ, γίνεται σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός στη χώρα μας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, αποτελώντας τον τρίτο μεγαλύτερο ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης. Να σου θυμίσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο πληθωρισμός το Μάιο ανήλθε το 5,2%, και να σου θυμίσω επίσης ότι τον Ιανουάριο ήταν στο 2,5%. Δηλαδή, μέσα σε 5 μήνες, Ελισάβετ, ο πληθωρισμός έχει διπλασιαστεί. Ελισάβετ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Οικογενειακή τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Τέσσερα αδέλφια εντοπίστηκαν απανθρακωμένα σε κοντέινερ σε οικισμό όπου διέμεναν σεισμόπληκτοι, στον οποίο ξέσπασε πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Πρόκειται όντως, Βασίλη, για τέσσερα αδέλφια ηλικίας από 69 ετών έως και 85. 69 ετών ήταν η τελευταία αδελφή, γιατί συζητούμε για τρεις γυναίκες και έναν άντρα. Και ο μεγαλύτερος ήταν, ο μεσαίος μάλλον, ήταν ο άντρας. Όντως, αυτά τα τέσσερα αδέλφια επί μία τριανταετία από το 1996, από το μεγάλο σεισμό στην Κόνιτσα που είχε καταστρέψει ολοσχερώς το σπίτι τους, τους είχε παρακολουθεί τότε ένας οικίσκος, ένα κοντέινερ που είχε μετατραπεί σε οικίσκο και είχε τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του κατεστραμμένου σπιτιού, το χωράφι τους δηλαδή που ήταν και το σπίτι. Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε τόσο ο τοπικός δήμος, όσο η τοπική εκκλησία, ακόμα και η εισαγγελία, τα αδέλφια αρνούνταν να φύγουν από τον συγκεκριμένο οικίσκο, προκειμένου το κοντέινερ. Επίσης ποτέ δεν επισκέβασαν το σπίτι. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές φαγητό τους πήγαινε είτε η εκκλησία είτε ο δήμος και κατά καιρούς πήγαιναν και οι άνθρωποι να δουν πώς είναι και να τους φροντίσουν ακόμα και γιατροί. Φαίνεται ότι και τα τέσσερα αδέλφια αντιμετώπισαν σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 6 και 25, η πυροσβεστική δέχτηκε ένα τηλεφώνημα ότι αναδύεται πυκνός μαύρος καπνός από την περιουσία, από το χωράφι, δηλαδή εκεί που ήταν και ο οικίσκος, από την περιουσία της συγκεκριμένης οικογένειας. Τα τέσσερα αδέλφια δηλαδή. Άμεσα έστωσαν στο σημείο ισχυρότατες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και κατάφεραν να ζήσουν γρήγορα τη φωτιά, πριν όμως ήταν αργά για τα τέσσερα αδέρφια, τα οποία ανασύρθηκαν απανθρακωμένα από τον σχεδόν ολοσχερός κατεστραμμένο οικίσκο όπου και διέμεναν. Και διέμεναν όλα αυτά τα χρόνια, τα περισσότερα μάλλον χρόνια, χωρίς ρεύμα. Κατά συνέπεια, εξετάζεται το ενδεχόμενο. Μήπως η φωτιά προκλήθηκε από κάποιο κερί που χρησιμοποιούσαν για φως ή ακόμα και από κάποια συσκευή με γυμνή φλόγα για να παρασκευάσουν ίσως το πρωινό τους ή κάποιο φαγητό. Όλα αυτά βεβαίως θα διευκρινιστούν από την έρευνα που διεξάγει παράλληλα τόσο το ανακριτικό του πυροσβεστικού σώματος όσο και η ελληνική αστυνομία.
1: Θεοδόση, βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας στη Βόρειο-Ανατολική Αττική και στην Αθήνα για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα.
7: Ακριβώς, είναι από το πρωί σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Το έχει εξαπολύσει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Βορειοανατολικής Αττικής. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 13 άτομα κατηγορούμενα για κλοπές αυτοκινήτων κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συρροήν. Είναι πάρα πολλές οι κλοπές αυτοκινήτων που έχουν πραγματοποιήσει σχεδόν σε ολόκληρη την Αθήνα και όπως αποδεικνύεται από τις πρώτες έρευνες, πολλά από τα αυτοκίνητα είτε τα μετέτρεπαν σε ανταλλακτικά τα οποία στη συνέχεια τα μεταπολούσαν στο νόμιμο εμπόριο, είτε τους άλλαζαν τα χαρακτηριστικά, ακόμα και τον αριθμό πλαισίου της μηχανής και στη συνέχεια τα μεταπολούσαν ως μεταχειρισμένα, με παραποιημένα βέβαια και τα ακριβή στοιχεία του αυτοκίνητου και πλασογραφημένα βέβαια τα έγγραφα όσον αφορά την άδεια κυκλοφορίας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Με τη Θεσσαλονίκη θα συνδεθούμε τώρα για τη σύλληψη ενός 35χρονου από τη Βουλγαρία που κατηγορείται για κατασκοπία. Ένας πολίτης ενημέρωσε τις αρχές ότι ο άνδρας πετούσε ντρόουν στην περιοχή. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη εντοπίστηκε φωτογραφία των εγκαταστάσεων πρώην στρατοπέδου. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας ενημερώσει για αυτή την υπόθεση.

0: οι αστυνομικοί εντόπισαν στο όχημα του 35χρονου το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ενώ από την εξέταση του αποθηκευμένου υλικού βρέθηκε θερμική φωτογραφία εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αυτό βρίσκεται κοντά στο κτίριο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη Βασιλίσσης Όλγας. Το έβριμα αυτό ήταν που οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας για κατασκοπία. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες εξετάζουν το περιεχόμενο του υλικού και τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι λήψεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε ευρύτερο σχέδιο συλλογής πληροφοριών.
1: Να πούμε ότι ο 35χρονος από τη Βουλγαρία δίνει εξηγήσεις αυτή την ώρα στην 4η τακτική ανακρίτρια. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.
2: Αλλαγή πλεύσης επιβάλλει η συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα. Όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής, οι συστοιχίες Patriot θα παραμείνουν στην Κάρπαθο μέχρι νέο τέρας. Ανώτατες στρατιωτικές πηγές τόνιζαν ότι οι κινήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Εμείς ωστόσο δεν είμαστε παρορμητικοί, αλλά αποφασισμένοι και βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Οι ίδιες πηγές, Χρήστο Μαζανίτη, ρωτούσαν με σκοπτικό τρόπο: είδατε εσείς φορτηγά να μεταφέρουν Patriot από την Κάρπαθο?
3: Και μάλιστα οι ίδιες πηγές επεσήμαναν και εξηγούσαν ότι η πυροβολαρχία θα παραμείνει στο νησί μέχρι νεοτέρας. Αυτό μεταφράζεται σε παράταση της παραμονής τους στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τους σκοπούς που εξυπηρετούν για τους σχεδιασμούς των ενόπλων δυνάμεων. Βεβαίως αυτό δημιουργεί συνειρμό ότι η στρατιωτική ηγεσία βρίσκεται σε γρήγορη σχετικά με δεχόμενη κλιμάκωση επί του πεδίου από την Τουρκία. Οι κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της, λένε στρατιωτικές πηγές, προσθέτοντας πως είμαστε αποφασισμένοι, αλλά όχι παρορμητικοί, γρηγορούμε, δεν συντρέχουν λόγια ησυχίας αυτή τη στιγμή, επισημαίνουν, ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αυτή τη στιγμή περιμένουν αρχές γενομένες από σήμερα, δηλαδή 15 Ιουνίου μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου, να τεθεί σε εφαρμογή το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάς που υπεγράφει το 1987 και αυτό προβλέπει ότι κατά τη διάρκεια αυτής της τρίμηνης περίοδου δεν θα υπάρχουν ασκήσεις αλλά ούτε και προκλήσεις σε κατέρωθεν σεβόμενες και οι δύο πλευρές την τουριστική περίοδο.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Πρεμιέρα κάνει σήμερα το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα επιλεξιμότητας. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να διεκδικήσουν σημαντική οικονομική ενίσχυση για εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών τους, με στόχο την αναβάθμιση τόσο κλειστών ακινήτων που παραμένουν αναξιοποίητα, όσο και κατοικιών που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τα ποσοστά επιδότησης, Μέρη Παπακοσταντίνου, καθώς μπορεί να ξεπεράσουν και το 90% υπό προϋποθέσεις.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την πρώτη φάση του προγράμματος Ανακαινίζω, Νοικιάζω, με στόχο χιλιάδες κλειστές κατοικίες να επανέλθουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Το πρόγραμμα αφορά κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να διατεθούν προς ενοικίαση για τουλάχιστον 5 έτη με σταθερό ενίκιο για τα 3 πρώτα χρόνια. Προβλέπεται επιδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και ως 36.000 ευρώ ανακατοικία, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης, όπως είπες και εσύ, μπορεί να φτάσει το 90% ή ακόμα και το 95% ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Εδώ να πούμε ότι πάλι υπάρχουν κάποια προτεραιότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σε άτομα με και σε οικογένειες με πολλά μέλη. Στην πράξη, για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος διαμορφώνεται στα 24.000 ευρώ. Ενώ για κατοικίες 120 τετραγωνικών μέτρων εξαντλείται το ανώτοτο όριο των 36.000 ευρώ. Σε αντίθεση με τα προγράμματα τώρα που επικεντρώνονταν αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση, το Ανακαινίζω Νοικιάζω καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών ανακαίνησης. Το 20% των εργασιών θα πρέπει να αφορά ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως κουφώματα και ηλιακό θερμοσύφωνα, ενώ το υπόλοιπο 80% θα αφορά εργασίες γενικής ανακαίνησης που αφορούν ηλεκτρολογικά, υδρευλικά, ανακαίνιση κουζίνας ή μπάνιου. Τώρα θα πούμε και ως προς τις φάσεις. Θα είναι δύο οι φάσεις. Η πρώτη φάση των αιτήσεων για το Ανακαινίζω Νοικιάζω αφορά τον έλεγχο των ακινήτων που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, ώστε οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση της διαδικασίας ένταξης, η οποία αναμένεται να ανοίξει το Σεπτέμβριο. Το δεύτερο χρόνο θα ακολουθήσουν και αιτήσεις για ακίνητα που προορίζονται για ιδιοκατοίκηση. Και να συμπληρώσουμε ακόμα ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότηση.

0: ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται αιτήσεις που προσεγγίζουν το ανώτοτο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ. Μια μεγάλη ευκαιρία λοιπόν, Ελισάβετ, για αναβάθμιση των κατοικιών.
1: Μένει λοιπόν να δούμε αν αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει ώστε να ανοίξουν κλειστές κατοικίες για να αντιμετωπιστεί και το στεγαστικό πρόβλημα. Μέρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες και ξαπλώστρες είχε γεμίσει η παραλία της Αναβίσου ο ιδιοκτήτης Beach Bar, το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια. Η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών ήταν αδύνατη και αυτό προκάλεσε την παρέμβαση των αρχών. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού οδηγήθηκε στο αυτόφορο Γρηγόρη Διβάνη, ενώ όπως έγινε γνωστό, η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε σφραγιστεί εκ νέου λίγες ημέρες νωρίτερα, ωστόσο λειτουργούσε κανονικά.
3: Ναι, 200 ομπρέλες, 400 ξαπλώστρες και ηχητικό εξοπλισμό είχε τοποθετήσει παράνομα γνωστό beach bar σε μεγάλο μέρος της παραλίας της Αναβίσου, εμποδίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης συνελήφθηκε, οδηγήθηκε στο αυτόφορο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία κατά του ιδιοκτήτη που λειτουργούσε την επιχείρηση χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς είχε σφραγιστεί λίγες ημέρες νωρίτερα από τις αρμόδιες αρχές. Στελέχη του αστυνομικού τμήματος Σαρωνικού πραγματοποίησαν έλεγχο την Παρασκευή και διαπίστωσαν πως για το συγκεκριμένο μαγαζί είχε δοθεί εντολή σφράγισης και παρόλα αυτά λειτουργούσε κανονικά.
2: Πρόκειται και για όχι μόνο αν μου επιτρέπεις, Γρηγόρη, λειτουργούσε, αλλά είχε επεκτείνει και τις δραστηριότητες του σε παραπάνω μέρος της παραλίας.
3: Ναι, είχε προσθέσει επιπλέον τραπεζοκαθίσματα. Είναι μια επιχείρηση που βρίσκεται αρκετά χρόνια στην περιοχή. Ανήκει στην εταιρεία κινήτων του Δημοσίου και είχε σύμβαση μίσθωσης με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία όμως από το 2019 έχει καταγγελθεί από την πλευρά της εταιρείας του Δημοσίου, ζητώντας την έξωσή της, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται από τότε όλα αυτά τα χρόνια στα δικαστήρια. Ο ιδιοκτήτης υποστηρίζει πως είναι καθόλου ανώμιμος και αρνείται όλες τις κατηγορίες που το αποδίδονται.
2: Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα. Ο ασθενής ήταν σε θεραπευτήριο της Αθήνας και ο χειρουργός στην Κίνα.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Lessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
10: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
9: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
10: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
9: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
13: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
15: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
15: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στους 97,8.
1: 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας η πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση, με τον ασθενή να βρίσκεται στην Αθήνα και τον εποπτεύοντα χειρουργό στην Κίνα. Η πρωτοποριακή για την Ελλάδα μέθοδος αφορούσε ριζική προστατεκτομή και καταδεικνύει ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας η γεωγραφική απόσταση πάβει πλέον να αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο για την πραγματοποίηση ενός χειρουργείου. Για το καινοτόμο επίτευγμα και για την πορεία της υγείας του ασθενούς μας ενημερώνει η Εμιλία Σταθάκου.
2: Πράγματι, Βασίλη, νέος ορίζοντας στην ιατρική τεχνολογία στη χώρα μας ανοίγει η ρομποτικά υποβοηθούμενη τηλεχειρουργική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Ασθενής λοιπόν που βρισκόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Αθήνας υποβλήθηκε σε ριζική προστατεκτομή, ενώ ο χειρουργός χειριζόταν το ρομποτικό σύστημα σε πραγματικό χρόνο από τη Γιουχάν της Κίνας. Επικεφαλής της επέμβασης ήταν ο καθηγητής ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ευάγγελος Λιάτσικος, ενώ η διαδικασία πραγματοποιήθηκε μέσω δικτύου υπερυψηλών ταχυτήτων και προηγμένου ρομποτικού συστήματος που επέτρεψαν την ακριβή εκτέλεση μιας ιδιαίτερα απαιτητικής επέμβασης χωρίς καθυστερήσεις στη μετάδοση των εντολών. Ειδικοί χαρακτηρίζουν το εγχείρημα ορόσημο για την τηλεϊατρική και την ρομποτική χειρουργική, καθώς αποδεικνύει ότι η εξειδικευμένη χειρουργική φροντίδα μπορεί πλέον να παρέχεται ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση. Και μάλιστα καταλαβαίνουμε ότι σε μια χώρα σαν τη δική μας, μετά από μακρισμένα νησιά και τις δυσπρόσιτες περιοχές, η δυνατότητα πραγματοποίησης πολύπλοκων επεμβάσεων χωρίς να απαιτείται μετακίνηση του ασθενούς.
1: Πόσο σημαντικό είναι αυτό το εγχείρημα, ακριβώς.
2: Γιατί θα μπορούσε να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας για όλους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Εμιλία.
3: Τελειώνει ο χρόνος για την καταχώρηση των ανελκυστήρων στο σχετικό μετρό, ωστόσο η ανταπόκριση των ιδιοκτητών παραμένει περιορισμένη. Παρά την επτάμηνη παράταση που είχε δοθεί, ο αριθμός των δηλώσεων εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των αρχικών εκτιμήσεων και όλα αυτά ενώ η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει σχετικά.
4: Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστοποίησης ή τεχνικής κατάστασης, ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένοι ή έχουν καταχωρηθεί στο παρελθόν σε άλλα μητρώα. Διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των διαχειριστών ή των νόμιμων εκπροσώπων τους. Επιπλέον μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη του ανελκυστήρα. Η μη απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρό εντός της προθεσμίας επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους ανά ανελκυστήρα, 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια με επαγγελματική ή μεικτή χρήση, για παράδειγμα στην ίδια πολυκατοικία, κάποια διαμερίσματα να αξιοποιούνται ως γραφεία και άλλα ως κατοικίες, και 5.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό, για παράδειγμα εμπορικά κέντρα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ως τώρα έχουν απογραφεί περίπου 300.000 ανελκυστήρες. Ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων ανελκυστήρων στη χώρα εκτιμάται περίπου στους 700.000, με τα ακριβή στοιχεία να αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η διαδικασία είναι δωρεάν, ενώ διευκολύνεται κατά πολύ αν καταχωρηθεί ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου του κτηρίου, όπως δήλωσε στον Real FM ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων Αθήνας, Γιώργος Βλασόπουλος.
5: Μέσω του gov.gr, εντελώς δωρεάν, πατάει metroanelkistiron.gov.gr, είναι εντελώς δωρεάν. Μέσω, αν έχει το ΚΑΕΚ, θα τον διευκολύνει, το ΚΑΕΚ του οικοπαίδου θα διευκολυνθεί, διότι θα κλείσει το σύστημα μέσω του ΚΑΕΚ όλα τα στοιχεία του κτηρίου, τη διεύθυνση, τον αριθμό, τον νομό, την περιοχή. Αν δεν το έχει, αναζητεί το ΚΑΕΚ από το χάρτη, το αντιγράφει και γράφει 4 μόνο απλά στοιχεία, δηλαδή τη διεύθυνση, τη στάση του ανελκυστήρα, το έτος εγκατάστασης και το ποιος είναι συντηρητής. Αυτό ισχύει και για τους ανελκυστήρες που λειτουργούν και για αυτούς που δεν λειτουργούν, που είναι σε ακινησία. Αυτό έχει υποχρέωση σύμφωνα με την νομοθεσία του 25 ο ιδιοκτητής του ή εκπρόσωπος του κτηρίου. Δύναται να το έκανε και ο συντηρητής με το νέο νόμο του 26. Υποχρεούται να το κάνει ή ο ένας ή ο άλλος, ή ο ιδιοκτήτης διαχειριστής ή ο συντηρητής. Θα συνεννοηθούν ποιος θα το κάνει. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν πάλι ανελκυστήρες οι οποίοι δεν θα απογραφούν. Αναφέρομαι σε κτίρια μονοόροφα, διόροφα, ΕΠΑ τις λεγόμενες μεζονέτες που θεωρούν οι ιδιοκτήτες τους ότι το χρησιμοποιούν ελάχιστα, ότι δεν κινδυνεύουν, δεν έχουν γνώση της επικινδυνότητας. Αλλά αυτά βεβαίως αυτοί οι αναλκυστήρες θα βρεθούν από το σύστημα, διότι το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά, θα πλήσει πληροφορίες από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φυσικά θα υπάρξουν κυρώσεις σε όσους έχουν αναλκυστήρα, άσχετα αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί, τον οποίο όμως δεν τον έχουν δηλώσει.
1: Καρτέρι θανάτου έστησε άγνωστο σε 25χρονο Τούρκο υπήκο το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή των Εξαρχείων. Τον πυροβόλησε πισόπλατα τουλάχιστον 5 φορές. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για τις εκτιμήσεις των αρχών.
6: Ραντεβού θανάτου φαίνεται πως είχαν τα δύο άτομα, το θύμα και ο δράστης, το θύμα 25 ετών τουρκικής υπηκότητας, ο οποίος είχε εισέλθει στη χώρα μας το 2024 και είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο ως αντικαθεστωτικός. Ωστόσο, από την τελευταία ενημέρωση που έχουν από τις τουρκικές αρχές οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονίων που έχουν αναλάβει την έρευνα, διαπιστώνεται ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εν προκειμένου το θύμα, είχε απασχολήσει πλήστες όσες φορές στις τουρκικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων, ακόμα και ληστείες τραπεζών. Μην ξεχνούμε άλλωστε ότι η δυστυχώς η δραστηριότητα της τουρκικής μαφίας στη χώρα μας είναι ιδιαιτέρως έντονη και τα τελευταία 3,5 χρόνια σε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ μελών της τουρκικής μαφίας έχουν σκοτωθεί 14 άτομα και έχουν τραυματιστεί πάνω από 20 άτομα. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να εντάσσουν λοιπόν και αυτή την δολοφονία οι αστυνομικοί, οι οποίοι όταν έφτασαν στο σημείο στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Καλλιδρομίου εντόπισαν άμεσα το πτώμα βεβαίως του 25χρονου, ο οποίος έφερε 5 τραύματα από πυροβόλο όπλο, τα δύο στο κεφάλι. Φαίνεται ότι ήταν αυτές οι χαριστικές βολές. Συνήθιζε να βγάζει εκείνη την ώρα βόλτα το σκυλί του, ένα μικρό σκυλάκι. Ωστόσο, από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί και κατάφεραν να το συλλήξουν από κάμερες στην γύρω περιοχής, βλέπουν τους δύο άντρες να συνομιλούν. Ο δράστης φοράει ένα μαύρο καπέλο τύπου τζόκερ, ή άλλως είναι απογευματινές ώρες του Σαββάτου, μία μαύρη μπουλούζα και ένα παντελόνι τζιν. Εκεί που συνομιλούν, ξαφνικά βγάζει το όπλο του και τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής, και στην συνέχεια όταν πια πέφτει αιμόφυτο στο δάπεδο και στο έδαφος του δίνει και τις χαριστικές βολές. Οι αστυνομικοί έφτασαν και σε ένα διαμέρισμα στα Εξάρχεια που το είχε δηλώσει ως κατοικία του, πριν όμως εκεί διαπίστωσαν ότι αυτή η δήλωση ήταν ψευδή, δεν έμενε εκεί, και να ζητούν τώρα την κατοικία του επίσης στην περιοχή των Εξαρχείων, καθώς έχουν συγκεντρώσει μαρτυρίες που κατοίκων της περιοχής που λένε ότι τον έβλεπαν πυκνά συχνά να βγάζει προς το λόφο του, στρέφει βόλτα το μικρό σκυλάκι που είχε στην κατοχή του.
3: Ανησύχησαν οι κάτοικοι της Μεθόνης για τη δόνηση των 5,1 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ και η οποία έγινε αισθητή σε όλη τη Μεσσηνία. Οι ειδικοί μιλούν για μια περιοχή με μεγάλο δυναμικό, ωστόσο η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συναδελφός Δημήτρης Πλεμένος από το ελευθερίαonline.gr.
7: Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα, όχι μόνο στην περιοχή της Μεθόνης, αλλά όπως είπατε και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, αλλά και ουσιαστικά έγινε ζητή σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η δόνηση αυτή που ανησύχησε τους κατοίκους γύρω στις 9 και 17 χθες το βράδυ. Ευτυχώς δεν υπήρξαν καταγεγραμμένες ζημιές σε οικίματα, ούτε κινδύνευσε σε κάποια ακεραιότητα κάποιου ανθρώπου. Η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Από τα πρώτα κιόλας λεπτά μετά την μεγάλη δόνηση υπήρξε ένας μετασεισμός 2,8, και από εκεί πέρα έχουν ακολουθήσει δεκάδες μικρότερου μεγέθους. Γεγονός που οδηγεί τους επιστήμονες στο συμπέρασμα ότι οδεύουμε προς μια ομαλή εκτόνωση του φαινομένου. Παρ' όλα αυτά, η αναφορά των επιστημόνων ήταν ότι θα πρέπει να αποσαφινιστεί πλήρως ότι πρόκειται για το κύριο φαινόμενο, να περιμένουμε 24 ώρες για να καταγραφεί το σύνολο της σεισμικής ακολουθίας.
1: Στο ρεκόρ Guinness μπήκε το ζεϊμπέκικο, το οποίο χόρεψαν για περισσότερα από 5 λεπτά εκατοντάδες πολίτες στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης. Οι 830 χορευτές μάγεψαν περαστικούς και τουρίστες. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Κώστας Αρδέλης.
8: Η Θεσσαλονίκη έγραψε ιστορία με ένα μοναδικό παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, αποδεικνύοντας πως το ζεϊμπέκικο παραμένει ένα από τα πιο ζωντανά σύμβολα της ελληνικής παράδοσης. Χθες, η πλατεία Αριστοτέλους πλημμύρισε από χορευτές κάθε ηλικίας, οι οποίοι ενώθηκαν σε μια εντυπωσιακή προσπάθεια για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου στον κόσμο. Συνολικά 830 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό χόρεψαν συγχρονισμένα, καταρρύπτοντας το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που κατήχε η Κύπρος με 754 χορευτές. Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη», οι συμμετέχοντες δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό θέαμα στο κέντρο της πόλης, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλσχάιμερ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Αλσχάιμερ Ελλάς και συγκέντρωσε χορευτές από πολλές χώρες, αποδεικνύοντας πως η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να ενώνει ανθρώπους πέρα από σύνορα και γλώσσες. Η στιγμή που ανακοινώθηκε η επιτυχία της προσπάθειας προκάλεσε ξέσπασμα ενθουσιασμού. Το νέο ρεκόρ Guinness δεν αποτελεί μόνο μια αριθμητική επίδοση, αλλά μια γιορτή του ελληνικού πολιτισμού και στέλνει μηνύματα ευαισθητοποίησης.

0: αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με μια είδηση που αφορά τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, γιατί αποτελεί παρελθόν για την ομάδα ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
2: Μετά από 7 χρόνια συνολικά παρουσία στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία. Επίσημη ανακοίνωση με τις δύο πλευρές να βαδίζουν σε δρόμους ξεχωριστούς. Είναι ζήτημα ωρών. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών κορυφώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα και το αποτέλεσμα ήταν να συμφωνήσουν πώς θα πορευθούν χώρια. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του στον ΠΑΟΚ, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, εκ των οποίων το ένα αίτητο τη σεζόν 2018-2019, δύο κύπελα, ενώ οδήγησε την ομάδα σε πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες. Ένας από τους υποψηφίους είναι ο Ολλανδός, Ολλανδοκροάτης για την ακρίβεια, Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος ήταν σε ομάδα στην Σαουδική Αραβία. Τώρα, στο μπάσκετ και μένουμε στη Θεσσαλονίκη, χθες αποθεώθηκε όταν ήρθε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, 5.000 φίλοι του Άρη τον αποθέωσαν. Σήμερα είπε τα πρώτα του λόγια σαν τεχνικός του Άρη ο Βασίλης Πανούλης, που επίσημα η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης τον παρουσίασε, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ιστορικής ομάδας. Κανένας φόβος, καμία επίθεση, νιώθω καμία πίεση, νιώθω μόνο δέος για τον Άρη. Δεν θέλουμε να είμαστε πυροτέχνημα, είπε ο Βασίλης Πανούλης. Ευχαρίστησε την ιδιοκτησία της ΚΑΕ αλλά και τον τεχνικό διευθυντή, τον Νίκο Ζήση.
3: Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και ανέπνευσε πάρα πολλές γενιές. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και την πίστη που μου έδειξε η ιδιοκτησία και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Νίκο, ο οποίος έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μου. Εγώ θέλω να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ γερές βάσεις. Δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, θα έχει γερές βάσεις, θα έχει διάρκεια και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Μουντιάλ. Ολοκληρώθηκε η τέταρτη ημέρα. Έπεσαν βροχή τα γκολ στον αγώνα της Γερμανίας με το Κουρασάο. Θέλω να σου πω ότι πρέπει να αισθάνονται μάλλον περήφανοι οι παίκτες του Κουρασάο που έβαλαν έστω και αυτό το ένα γκολ στη Γερμανία.
2: Και ισοφάρισαν στο 38 σε 1-1, αλλά μετά η Γερμανία πήρε μπροστά και καθάρισε εύκολα το παιχνίδι. Με 7-1 λοιπόν η Γερμανία συνέτριψε το Κουρασάο που έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο. Η χώρα αυτή από την Καραϊβική ήταν για το 5ο όμιλο. Στον άλλο αγώνα του 5ου ομίλου η Εκτήλε Φαντοστού στις καθυστερήσεις με τον Διαλό κέρδισε 1-0 το Εκουαδόρ. Η Ολλανδία με την Ιαπωνία ήρθε 2-2. Οι Ιάπωνες σοφάρισαν στο τέλος και η Σουηδία εύκολα 5-1 ανοίξε την Τινησία. 7 η ώρα το απόγευμα παίζουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι. Στις 10 Βέλγιο με την Αίγυπτο. 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και 4 το πρωί στο Λος Άντζελες.
1: Για τους ξενύχτηδες.
2: Ναι, αλλά τι παιχνίδι είναι. Το Ιράν αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία. Να πω για τη Νέα Ζηλανδία ότι ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, 36χρονος ομογενής επιθετικός, είναι στην ομάδα. Το 2012-2013 είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το Ιράν στις ΗΠΑ. Να κάνουμε όλους τους Ιρανούς σε όλο τον κόσμο ευτυχισμένους. Είπε ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ο Μεχτή Ταρέμι, εν όψη του σημερινού αγώνα και τη συμμετοχή του Ιράν στο παγκόσμιο κύπελο. Είπε ότι το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να ενώσει τη χώρα του. Όλοι έχουν δικαίωμα στη δική τους γνώμη, αλλά είμαστε εδώ για το ποδόσφαιρο και όχι για την πολιτική. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν έχουμε κάποια παρατράγουδα στο συγκεκριμένο.
1: Με μεγάλες δυσκολίες, γιατί το Ιράν μένει η αποστολή του στο Μεξικό και θα πρέπει να ταξιδεύει.
2: Ναι, και πηγαίνω έρχεται για να μπαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν μία μέρα πριν θα μπαίνει από τον αγώνα. Τώρα κλείνουμε με την ΑΕΚ. Χθες ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ, συγγνώμη, ο Μάριος Ηλιόπουλος, παρουσίασε το πλάνο που έχει η ομάδα για το κύπελο που θα ταξιδεύσει σε όλη τη χώρα, το κύπελο του πρωταθλήματος. Στην Super League σε όλη τη χώρα και όχι μόνο, θα πάει και στην Κωνσταντινούπολη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
4: Για το ποδόσφαιρο το 2026 θα είναι ένας φάρος που θα μείνει στην ιστορία. Το εφ' αγωνίζεστε είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ιστορικές αξίες που πρεσβεύει η ΑΕΚ, με το DNA μας. Στις δύσκολες στιγμές, όταν ενώνονται οι ελληνικές ψυχές, γράφεται ιστορία. Αυτό ακριβώς πρεσβεύει η ομάδα μας. Πρώτος σταθμός μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Καλαμάτα, που το Μάρτιο του 1821 ήταν η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό. Τον Ιούλιο θα βρεθεί στην Κωνσταντινούπολη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η σχέση της ΑΕΚ με την Κωνσταντινούπολη δεν είναι απλώς ιστορία, είναι ζωντανή συνέχεια.
5: Ο καιρός. Σε τροχιά ανόδου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμα και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Τα σορνία και.
6: Πράγματι έτσι είναι, Βασίλη Τερζάκη. Περιμένουμε 35, 36, ίσως και 37 το επόμενο διήμερο. Όμως την Τετάρτη και την Πέμπτη η αστάθεια επιστρέφει για να συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή. Παρασκευή, Σαββατοκύριακο ενισχύεται το Μελτέμι. Αυτό είναι
5: το κρατάει κάθε Σαββατοκύριακο, Τάσο.
6: Έτσι φαίνεται. Αυτό είναι το προφίλ το καιρικό αυτής της εβδομάδας. Όσον αφορά αύριο τώρα, γενικά έφυγε ο ουρανός στην Ελλάδα. Μόνο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά περιμένουμε αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως όμως στα βουνά της Ηπειρωτικής χώρας. Δυτικούς ανέμους 3 με 4, στα νότια πελάγη μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Στα Ηπειρωτικά όμως τους 35-36, δεν αποκλείεται να δούμε και κανένα 37. Στην Αττική γενικά έθλιος ουρανός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα. Αύρα θαλάσσια μέχρι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με πιθανότητα για κάποιες μπόρες κυρίως στο Χορτιάτι. Ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού απάνω Πατήσια μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κυκλοφορία ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου Τσιλοφόρα Αθηνών σε ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
5: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Δολοφονία Τούρκου στα Εξάρχεια. Τι εκτιμούν οι αρχές? Το μικροσκόπιο βιντεοληπτικό υλικό.
1: Και στο enikos.gr, στενά του Ορμούς, σταδιακή και με επιφυλάξεις η διέλευση των πλοίων. Εβδομάδες αναμονής βλέπουν οι ναυτιλιακές εταιρείες.
5: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Αντώνης Μπορτάκης και Μαρία Ψάλτη.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
7: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
8: Μόλις το 6% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται πραγματικά future ready στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα Business Leaders 2026 του ομίλου Adecco, το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των οργανισμών αδυνατεί να συμβαδίσει με τον καταιγιστικό ρυθμό της τεχνολογικής εξέλιξης. Η επιτυχής μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη δεν εξαρτάται μόνο από εξελιγμένους αλγόριθμους, αλλά από την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι έτοιμες εταιρείες εστιάζουν την ανθρωποκεντρική ηγεσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη συνεχή επανεκπαίδευση του προσωπικού τους. Για να γεφυρωθεί το χάσμα, οι ηγέτες οφείλουν να αναπτύξουν ευέλικτες στρατηγικές που συνδυάζουν αρμονικά την τεχνολογία με τις μοναδικές ανθρώπινες δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον τομέα αθλητισμού αναπτύσσονται ραγδαία, με την παγκόσμια αγορά να αναμένεται στα 522 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026. Σύμφωνα με τις Deloitte και EY, η τεχνητή νοημοσύνη αναβαθμίζει τις υπηρεσίες τους, αν και το 67% των φιλάθλων ανησυχεί για το κόστος των εισιτηρίων. Στην Ελλάδα, ο κλάδος τρέχει με εντυπωσιακό εγχώριο ρυθμό ανάπτυξης 10% στα αθλητικά είδη, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μεσόωρο που κυμαίνεται από 3 έως 5%. Παράλληλα, η αγορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη προβλέπεται να αγγίξει τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2026, ενώ ο τζίρος των ελληνικών αλυσίδων προσεγγίζει τα 900 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώντας τη δυναμική των επενδύσεων. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγή ασφαλίστρων το προηγούμενο έτος. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος αποδίδεται στη στροφή των πολιτών προς τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας, τις καλύψεις έναντι φυσικών καταστροφών και τα σύγχρονα επενδυτικά προϊόντα. Η δυναμική πορεία συνεχίζεται ακάθεκτη και το 2026, με την παραγωγή να αγγίζει γρήγορα το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ήδη από τους πρώτους μήνες. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ανθεκτικότητα του κλάδου απέναντι στις σύγχρονες οικονομικές και κλιματικές προκλήσεις.
7: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029.
9: Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
12: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
18: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
19: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
18: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
20: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
9: Προπόληση more.com.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις πώς είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: Λουκία, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό, σε παρακαλώ.
1: Φυσικά. Ποιον από όλους δεν ξέρω όμως.
0: Ποια σωστή ερώτηση.
1: Ποιον από όλους.
0: Η απάντησή σου είναι πάρα πολύ σωστή με ερώτηση, διότι καταλαβαίνεις. Ναι, ποιον από όλους.
1: Αυτό ναι, ποιον
0: σήμερα
1: από όλους.
0: Ο τίτλος της εκπομπής είναι ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό.
1: Έτσι.
0: Σ' αρέσει.
1: Πάμε,
0: Κατερίνα Λιόλιου. Είναι και πολύ ίνη Κατερίνα.
1: Ότι θα είχαμε και Κατερίνα Λιόλιου.
0: Την είχε φιλοξενήσει ο Νίκος Παπανικολάου. Σε παρακαλώ
1: φυσικά,
0: πολύ.
1: Φυσικά, αλλά να ξέρετε, η δική μας εκπομπή είναι.
0: Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω το προνοούμενο. Αντώνη Μορτάκη θέλει να πει.
1: Ότι συνήθως κάνεις άλλες επιλογές, ρε παιδί μου.
0: Τι έχει Κατερίνα Λιόλιου.
1: Τίποτα, εμένα μου αρέσει.
0: Νόμιζα.
1: Να βάλουμε και το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε σε λίγο. Τον ύμνο.
0: Σε παρακαλώ, έλα Αντώνη.

0: Καταλαβαίνεις, Λουκία, ότι αυτό μπορεί να γίνει ο ύμνος προεκλογικής περίοδου.
1: Εννοείται.
0: Αν μπορώ να έχω το λογαριασμό.
1: Κανονικά, γιατί ανακοινώνει ο ένας μέτρα, ανακοινώνει ο άλλος. Τα λεφτά πάνε και έρχονται δεξιά και αριστερά. Αλλά πόσο κοστίζουνε.
0: Δεν ξέρω. Εγώ έχω κρατήσει ως βάση αναφορά στη συνέντευξη Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Που λέει κάποια στιγμή ο Νίκος κάτι για τα. Λογικά ρωτάει, αυτό ξέρει. Τα δικά σου ρωτάει, έχει συνοηθεί.
1: Ναι.
0: Μεσοφόρος και τα λοιπά.
1: Εννοείται,
0: και
1: ΦΠΑ, αυτό για τα.
0: Κάτσε, θα στο βρω, περίμενε να σου το πω αυτό. Βάλε λίγο λιόλιου, σε παρακαλώ, Αντώνη μου, για να καλύψουμε το κενό. Να βρω Μητσοτάκη να σου πω ακριβώς, για να σε αποστομώσω. Περίμενε, βάλε.
1: Έλα.

0: Λοιπόν, έχει δώσει εδώ προφανώς κονάκι στον Νίκο. Τον επηρεάζει και εκείνον εκτός από μένα.
1: Εννοείται, σα επηρεάζει. Μα είναι, βέβαια, η κοινή λογική τα λέει αυτά, Νίκο μου.
0: Λέει, λέει ο Νίκος για τη μείωση των φόρων. Κάποια στιγμή, λέει ο Μητσοτάκης, δεν θα το επιτρέψω. Αυτοί που μας λένε ελαφρά την καρδία, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, λέει ο Νίκος. Και το ΦΠΑ στα τρόφιμα, εσύ τον έβαλε.
1: Ναι.
0: Λέει ο Μητσοτάκης, θα του πω το εξής. Το κενό που θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνά το 1 δις, θέλουν να μου πούν με ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω για να το βρω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα το είχα σκεφτεί. Και τον ΦΠΑ μένω ότι είναι λάθος μέτρο. Διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, το πήραν πίσω, όπως η Ισπανία. Αρχίσαμε τη συζήτηση.
1: Δεν το πήρε πίσω η Ισπανία, μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις, σήμερα είπε
1: δεν
0: πάλι.
1: Μπορώ.
0: Περίμενε. Σου έχω ανδρουλάκι σημερινό. Περίμενε, περίμενε. Εδώ. Σε χωλό. Επίσης, έχω άλλες ειδήσεις. Λέει εδώ, ας πρώτο το ανδρουλάκι. Σήμερα πληρώθηκαν προώρα 6,9 δις ευρώ από τα δάνεια του πρώτου μνημονίου.
1: Ναι.
0: Την ίδια ώρα. Προϋπολογισμός. Φοροέσοδα Μαΐου. 5,45 δις. Λέει λοιπόν, φαντάζομαι ο συνταξιούς θα σου στείλει μήνυμα. Να σου ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά.
1: Ναι, γιατί τα πληρώσατε 5,5
0: προώρα. Δις παίρνετε, 6,5 δις δίνετε. Σε μένα θα δώσετε τίποτα.
1: Στου Μητροπολίτες. Έλαντε, στου
0: Σήμερα ρώτησα τον πρόεδρο των συνταξιούχων, τον κύριο Κάντα.
1: Για του Μητροπολίτες.
0: Όχι, όχι. Λέω τι θα θέλατε, μου λέει γίνω Μητροπολίτης.
1: Αυτό.
0: Και μα τι να πει ο άνθρωπο.
1: Να γίνω Μητροπολίτης.
0: Αντί να πάρω 2,5% να πάρω 95%.
1: Ο Αρχιεπίσκοπο παίρνει και πιο πολλά ακόμα.
0: Κοίταξε, καλά κάνει και παίρνει ο Αρχιεπίσκοπο και ο Μητροπολίτη. Εγώ θέλω όμω να πάρει και ο συνταξιούχο Λουκιά.
1: Οι παπάδε οι απλοί δεν πήραν όμω.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Κατάλαβες. Γιατί πληρώνονται με το ενιαίο μισθολόγιο.
0: Λοιπόν, άκου,
1: και δεν πήραν οι παπάδες οι
0: απλοί. Ανδρουλάκης, γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ρωτήσουμε, κύριε Σιρεγγέλα. Γιατί εμείς έχουμε 5 και 3 η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, γιατί δεν γίνονται έλεγχοι σε κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας.
1: Αυτό γιατί το οποίο το έχουμε συζητήσει πόσες φορές έχουμε ρωτήσει.
0: Γιατί δεν
1: εδώ
0: μπαίνουν
1: πέρα.
0: Πρόστιμα σε ισχυρούς παίκτες εμπορίας τροφίμων. Μπαίνουν πρόστιμα. 3 δις έβαλαν σε μία εταιρεία. 1,5-2 δις σε άλλη εταιρεία. Για αυτούς τα 3 δις, Λουκία μου.
1: Είναι ψίχουλα.
0: Είναι σαν να βάλω σε 5 ευρώ.
1: Τίποτα. Είναι ψίχουλα. Ένα φιλοδόρημα. Πρόσεξε, είναι ούτε καν φιλοδόρημα.
0: Μία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση εδώ η debate, έτσι. Είναι σαν debate. Σε ενέργεια και καύσιμα. Ρωτάει εδώ ο Πρωθυπουργός. Θα μου βρεις το ένα δις. Πρέπει να απαντήσει ο Ανδρουλάκης. Θέλω να πω, αυτό θα είναι.
1: Μα απαντάει ο Ανδρουλάκης. Λέει από πού θα το βρει.
0: Από
1: τώρα,
0: το βρει.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή από που ο ΦΠΑ είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτσε. Τώρα, αυτή τη στιγμή που ο ΦΠΑ είναι έτσι. Το κράτος εισπράττει. Διπλάσια.
0: Τι διπλάσια. Πού το ξέρεις,
1: διπλάσια. Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε.
1: Έτσι λένε, ότι εισπράττει διπλάσια. Καλά, δεν είμαι στο τέτοιο, στο κράτο.
0: Λουκιάκου. Εγώ ούτε εγώ είμαι στο τέτοιο.
1: Δεν είμαι,
0: όμως εγώ κάνω ρεπορτάζ όπως και εσύ. Και θέλω να σου πω το εξής.
1: Υποτίθεται ότι τώρα εισπράττουν διπλάσια.
0: Εγώ
1: που
0: λέω.
1: Το πετρέλαιο
0: πάμε
1: έχει πάει ανάποδο. Εκεί που έχει πάει.
0: Πάμε, γιατί μπήκαμε στα βαθιά κατευθείαν σήμερα και χαίρομαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που δεν θέλει να πάρουν παραπάνω οι συνταξιούχοι και ευάλωτοι? Προφανώς και πρώτος εγώ.
1: Ναι, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα πολιτικής επιλογής.
0: Μην διακόψεις. Πιστεύει κανείς ότι μπορεί συνταξιούχος να ζήσει με 800 ευρώ?
1: Όχι.
0: Να έρθει αυτός που το λέει να ζήσει.
1: Ωραία.
0: Με 1000, ούτε.
1: Ούτε.
0: Ούτε, που είναι και υψηλή η σύνταξη.
1: Ναι, αλλά
0: λέω λοιπόν
1: ρωτάς.
0: Το εξής. Ρωτάω λοιπόν εγώ το Υπουργείο Οικονομικών και μου λένε, ακούστε κύριε, εδώ ανήκουμε στην Ευρώπη. Αυτοί είναι οι κανόνες. Από τα υπερπλεονάσματα μπορούμε να δώσουμε τόσα όσα δώσαμε. Παραπάνω πρέπει να κόψουμε κάτι για να δώσουμε από αυτό, να του αντιαστήσουμε μάλλον. Δηλαδή, εάν κόψουμε ένα δις φόρο από εδώ, πρέπει να βάλουμε ένα δις φόρο αλλού. Δεν μπορούμε να πάρουμε πλεονάσματα για να δώσουμε μείωση φόρων, λέει το Οικονομικό Επιτελείο. Όταν έχουμε τον κύριο Μαρκόπουλο τις επόμενες μέρες, που θα είναι τώρα υπουργός οικονομικών, θα τον ρωτήσεις και εγώ μαζί σου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν δίνουμε ένα δις από τα πλεονάσματα για να μειώσουμε φόρους.
1: Ναι, γιατί θα το δώσουν. Γιατί θα το δώσουν. Όχι
0: το
1: για να μειώσουν φόρους, για να το κάνουν κάτι άλλο. Εκεί που θεωρούν ότι πρέπει να πάει.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να διαφωνήσει ότι χρειάζεται να δοθούν παραπάνω στους ευάλωτους. Να μειωθούν παραπάνω οι έμεσοι φόροι. Συμφωνούμε σε αυτό. Το ερώτημα είναι, μπορεί και δεν το κάνει το Υπουργείο Οικονομικών ή η κυβέρνηση? Μπορείς να απαντήσεις αυτό.
1: Μπορεί τι?
0: Μπορεί και δεν το κάνει. Μπορεί. Μπορεί δηλαδή να το κάνει και λέει δεν θέλω, αρνούμε
1: πραγματικά. Μπορεί να είναι θέμα πολιτικών επιλογών.
0: Όχι, το έχω ρωτήσει.
1: Πολιτικής βούλησης.
0: Όχι.
1: Δηλαδή ότι δεν θα τα δώσουμε εκεί, θα τα δώσουμε αλλού. Αυτό τους κατηγορεί πάντως η αντιπολίτευση.
0: Ναι, αυτό το ξέρω. Το ερώτημα είναι εάν με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει παραπάνω στους ευάλωτους, σε μισθωτούς, σε συνταξιούχους, να μειώσει ειδικούς φόρους και δεν το κάνει.
1: Όσον αφορά τους ειδικούς φόρους και, και το ΦΠΑ, υπάρχουν εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ό,τι λένε, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
0: Ποιοι το λένε αυτό,
1: Ευρωβουλευτές.
0: Το λένε στα αντιπολίτευση.
1: Ευρωβουλευτές το λένε όμως.
0: Να έρθει η αντιπολίτευση να μας εξηγήσει πού θα τα βρει.
1: Ας τους κάνουμε ένα debate να το δούμε.
0: Εγώ θα κάνω την εξής άσκηση. Να καταγράψουμε την
1: λένε ότι υπάρχουν εργαλεία συγκεκριμένα τα οποία εμείς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε.
0: Επειδή είμαι μαζί σου. Αλλά όταν το ακούω αυτό και το μεταφέρω στο οικονομικό επιτελείο.
1: Κοίταξε, το οικονομικό μου εξηγούν, επιτελείο τι θα πει αυτό.
0: Γιατί είναι, ποιο είναι.
1: Όχι, έχει τη δική του. Έχει τη δική του προφανώς στόχευση. Η οποία στοχεύει σε κάπου αλλού.
0: Τι δηλαδή, αλλού δεν θέλει.
1: Μάλλον δεν καταλαβαίνουν. Όχι, ρε παιδί μου, μάλλον δεν καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος δεν βγαίνει. Γιατί εγώ το εισπράττω πολλές φορές αυτό.
0: Είναι δυνατόν. Όλοι το καταλαβαίνουν αυτό.
1: Δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Να του πάρω μαζί μου. Και το Σάββατο.
1: Αλήθεια σου λέω, δεν το
0: καταλαβαίνω. Το
1: αρχίζουν και μου λένε που μειώσαμε τόσους φόρους έμεσους, που κάναμε, που ράναμε αυτό. Λέω, καταλαβαίνετε ότι δεν βγαίνει ο κόσμος με 1500 μεικτά το μήνα.
0: Το Σάββατο είχαμε, όχι 15, 13 το μήνα. Το σούπερ μάρκετ ήταν ψιλοάδιο. Και ρωτάω και μου λένε τώρα πια. Δεν είναι από τις 15, είναι από τις 10. Παίρνουν τη σύνταξη και όπως είναι φεύγει. Τη σύνταξη ξέρεις πότε την έχουν πάρει. 25 του προηγούμενου μήνα.
1: Βέβαια, πού να φτάσει.
0: Στις 10 έχει τελειώσει.
1: Ναι.
0: Και περιμένουν να ξαναπάει 25 για την επόμενη σύνταξη. Αυτό είναι κατάντια. Διότι πώς να του φτάσει το αλλονού και 1000 ευρώ να έχει, άμα έχει ενίκιο, έχει στεγαστικό δάνειο, έχει κοινόχρηστα, έχει λογαριασμούς, έχει υποχρεώσεις.
1: Έχει παιδιά τίποτα και έχει φροντιστήρια.
0: Μα
1: έχει...
0: μόνο το σούπερ μάρκετ, 100 ευρώ τη βδομάδα να είναι, 400 ευρώ το μήνα. Και 600 δεν είναι και 1000.
1: Και λίγα, 1000. Λες.
0: Τα άλλα,
1: 100, 100 χωρίς ψάρια, κρέατα και δεν ξέρω και εγώ
0: τίποτα,
1: τι χασάπι.
0: Προφανώς λέω λίγα. Ναι. Τα απαραίτητα. Μακαρόνια και όχι.
1: Ναι, μακαρόνια. Όπως λένε, μου λέγανε κάποιοι ότι μετά τις 15 του μηνός τρώνε μακαρόνια και φακές.
0: Σου είπα 10, είχε 13 το Σάββατο και δεν είχε κόσμο. Όχι πια 15, 13. Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι γιατί αυτό είναι το κλίμα της ημέρας και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα μας απασχολήσει και αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα. Σας πήραμε λίγο από τα μούτρα, αλλά θέλω να πω, ξέρεις, μπήκαμε δυναμικά στο. Γιατί αυτό είναι.
0: Τα μούτρα, όπως το έπεσε, τα μούτρα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ στις 5. Και θα συζητήσουμε τα πάντα. Με πολύ κέφι, με πολύ ορμή, με φόρα δεν θα έλεγα, θα παρεξηγηθώ.
1: Ναι, όχι, μην πεις με φόρα. Ναι. Είναι
0: 12 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας, Δήμητρα Πανανού για τα πάντα και το δημοσιογραφικό συντονισμό. Δέσποινα Καλοχέρι, υποδέχεται τα μηνύματά σας στο
1: 211-200-8200 και τα μηνύματά σας, τα email σας δηλαδή, τα περιμένουμε εδώ στο στούντιο, studio@realfm.gr.
0: Λοιπόν, θα έχουμε σήμερα καταρχήν ένα από τα θέματα που έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις είναι το αποκλειστικό πρωτοσέλιδο της Real News του Χρήστου Μαζανίτη ότι οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Και όχι μόνο αυτό, έχει στρατιωτικές πηγές ο Χρήστος οι οποίες λένε, συγγνώμη, αν είχαν φύγει δεν θα το είχατε δει. Διότι οι Patriot, σου θυμίζω, πήγανε και βλέπαμε τα φορτηγά να τους μεταφέρουν. Όπου θα φύγουν, θα τους ανατινάξουνε. Πρέπει να ξαναπάνε αντίθετο δρόμο. Είδες Patriot να φεύγουν από την Κάρπαθο?
1: Όχι, εγώ δεν είδα Patriot, αλλά έτσι μας είχαν ανακοινώσει ότι οι Patriot έφυγαν από την Κάρπαθο και θα αντικατασταθούν με ένα ζεύγος μοιράς.
0: Οι ίδιες
1: θυμάσαι
0: πηγές.
1: Που το συζητούσαμε
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι, ναι, σωστά. Οι ίδιες πηγές λένε ότι οι κινήσεις της Real News στο Χρήστο Μαζανίτη, οι κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Εμείς γρηγορούμε. Έτσι δεν εφησυχάζουμε.
1: Άρα λοιπόν τα Patriot παρέμειναν. Δεν αποσύρθηκαν και ξαναπήγανε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
0: Οι Patriot καταρχήν είναι αμυντική πύραυλη. Δεν είναι επιθετική. Εκεί μπήκαν για ένα σκοπό. Μπήκαν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν για να προστατεύσουν την Κύπρο, την Κρήτη και άλλες περιοχές από πιθανές. Θυμάσαι που είχα χτυπήσει το ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πιθανές πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν. Όμως όταν είπε η Ελλάδα θα φύγουν, η Τουρκία το εκμεταλλεύτηκε και είπε: α, μας κάνει γιατί τόσο καιρό έλεγε. Δεν φαντάζομαι να αφήσετε τους Patriot στην Κάρπαθο. Δεν φαντάζομαι να αφήσετε τις δυνάμεις σας στην Κύπρο. Και στην Κύπρο αφήσαμε, μου έλεγε χθες ο Χρήστος που μιλήσαμε, 4 αεροπλάνα. Μπορεί να μην είναι F-16 Viper, είναι απλά F-16. Mm-hmm. Και θα πηγαίνει, έρχεται μια φρεγάτα, άρα αφήνουμε δυνάμεις. Και δεν θέλουμε να δημιουργηθεί εντύπωση ότι κάναμε το χατήρι στην Τουρκία και επειδή λέει αποστρατικοποιημένα νησιά πήραμε τους Patriot. Όχι. Αυτό το μήνυμα, την ώρα που έρχεται ο νόμος, είτε τώρα τον Οκτώβριο για την γαλάζια πατρίδα που κόβει το Αιγαίο στη μέση, Δεν θέλουμε να το στείλουμε στην Τουρκία.
1: Απλά εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ανακοινώσαμε ότι τους αποσύρουμε και τους πήγαμε, ναι, δεν ξέρω και εγώ πού.
0: Κοίταξε, θα μας ρωτήσει τον κύριο Σύριγκο.
1: Αυτό δεν κατάλαβα.
0: Θα το ρωτήσουμε, πιστεύω δεν θα ξέρει να απαντήσει, ναι, γιατί δεν είναι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εγώ που έκανα ρεπορτάζ πάντως στο Υπουργείο, ναι, Εθνικής Άμυνας με βάση το Χρήστο, ναι, ναι, δεν μου το διέψευσε κανείς.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή,
1: άρα θα, είναι έτσι.
0: Λέω, με συγχωρείτε, έχουν φύγει.
1: Άρα οι Πάτριοι λοιπόν.
0: No comments. No comments. Φαντάζεσαι
1: δεν μπορούν
0: να πούνε.
1: Δεν είπανε όμως, ναι, ναι, ότι το ρεπορτάζ δεν ισχύει.
0: Και ο Χρήστος έχει ρεπορτάζ, έχει πηγές.
1: Ναι, δεν είπαν ότι το ρεπορτάζ δεν ισχύει, αλλά μάλλον έτσι είναι.
0: Το είδος του ρεπορτάζ που δεν μπορείς να έχεις επώνυμη επιβεβαίωση, ναι, είναι καραμπινάτο, ναι, ναι, ναι, ναι, ρεπορτάζ, ρεπορτάζ.
1: Εφόσον λέει no comments όμως, αν ήταν θα το διέψευδαν, φαντάζομαι.
0: Θα μου έλεγε δεν ισχύει, βέβαια, ο άνθρωπος που μίλησε, ναι, στον
1: οικοδέλεια. Ακριβώς, έτσι συμβαίνει.
0: Αυτή η κορυφαία πηγή του υπουργείου.
1: Ναι, θα έλεγε δεν ισχύει.
0: Λοιπόν, και θα συζητήσουμε όλα αυτά που μου λες. Με τον κύριο, με την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα από τη Νέα Δημοκρατία και τον Γιώργο Μπαλατσούκα που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος Ελλάς,
1: ναι, κόμματος Τσίπρα. Ακριβώς, είναι ένας από τους συνεργάτες κυρίας Κουφονικολάκου, ναι, που την αναπληρώνουν, ναι.
0: Εγώ βιάζομαι πραγματικά ανυπομονώ να ρωτήσω.
1: Να σου πω, είπε μία τάκα ο κύριος Τσίπρας όμως.
0: Έχω σημειώσει. Ποια από όλες?
1: Μία, μία. Αυτό που είπε ότι το 15, πώς το είπε, μωρέ, το 15 δεν τα έκανα. Άκου, καλά και τώρα είναι.
0: Εδώ σε έχω. Ήξερα λοιπόν, τι λέγε, θέλω να κάνω.
1: Ναι, μπράβο, αλλά δεν μπορεί. Όχι... Δεν είχα την εμπειρία, πώς το είπε.
0: Ήξερα τι θέλω να κάνω το 15, mm, αλλά όχι πώς ακριβώς γίνεται.
1: Ναι.
0: Τώρα ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
1: Ακριβώς.
0: Και εγώ ρώτησα το πρωί την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Ναι, ναι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι. Στην, πλάτη, στην πλάτη μας έμαθα. Και λέει η κυρία Σδούκου που ήταν εκεί. Μας κόστησε 100% και έμαθα το φροντιστήριο. Θα θέλω να το ρωτήσω. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας έχει αρχίσει να υπόσχεται, έχει αρχίσει να δίνει. Mm. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αμφισβητεί αριθμό-αριθμό το success story της ελληνικής οικονομίας. Λέει ανάπτυξη. Έχετε 2,1, έχω 2,3 είχαμε μνημόνια. Επενδύσεις, τόσο, ανεργία, τόσο.
1: Άρα η συζήτηση Τσίπρας μπαίνει επί του πραγματικού προβλήματος. Επιτέλους, ναι, να
0: και
1: πω
0: μου
1: εγώ.
0: Λέει η κυρία Σδούκου, με συγχωρείτε, θα μας κάνει μαθήματα ο κύριος Τσίπρας. Λέω, γιατί να μας κάνει, σας άφησε μαξιλάρι 37 δις. Και μου απαντάει, με συγχωρείτε.
1: Θα για κάνετε, τις τράπεζες κλειστές.
0: Θα κάνατε μαθήματα ναυσιπλοείας με τον καπετάνιο του Τιτανικού, είπε η κυρία Σδούκου. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παρατσούκη.
1: Είδες, όταν λέω εγώ καμιά φορά όμως ότι η συζήτηση γίνεται με ατάκες για κλικ και like. Ωραία. Αυτό ήταν μια ατάκα για κλικ και like. Ωραία
0: θα κάνετε, λέει, μαθήματα,
1: αυτό θέλω
0: το
1: να πω.
0: Έτοιμο,
1: ωραία ατάκα, ατάκα, ωραία.
0: Τώρα περιπτώ να σε ρωτήσω, θα έρθουμε σε αυτά σε λίγο. Διάβασα την ιστορία με την ανάβησο. 72χρονος λέει συνελήφθη διότι είχε 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες στην ανάβησο χωρίς άδεια. Και κατάστημα χωρίς άδεια που είχε σφραγιστεί και το άνοιξε. Έσπασε το λουκέτο και το ξανάβαλε.
1: Να ήταν το μόνο.
0: Πώς γίνεται αυτό? Και πήγαμε να κάνουμε ρεπορτάζ το πρωί στο Open, εκεί ξαπλώστρες και ομπρέλες.
1: Ωραία, μπορούν πώς να κάνουν έναν έλεγχο να δουν και τα υπόλοιπα.
0: Είπε δε το μυθικό. Μη δείξετε το μαγαζί. Να ενημερώσει τον κύριο ότι η παραλία δεν είναι μαγαζί. Είναι κοινόγνωστος χώρος. Απλώς μισθώνει χώρο για να βάζει ξαπλώστρες και ομπρέλες και να τις επινοικιάζει. Δεν είναι μαγαζί, Λουκία μου, η παραλία κανενός. Είναι κοινόχρηστη η παραλία. Μην δείξετε την παραλία. Έλα Παναγία μου, τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Ναι, μαγαζί του η παραλία, μαγαζάκι του. Τι θες τώρα?
0: Το καλύτερο.
1: Εγώ θες να πηγαίνεις για μπάνιο σε ελεύθερη
0: έχω
1: παραλία.
0: Βρει,
1: δεν
0: έχω βρει
1: κιόλας.
0: Παραλία στη Σαρδινία εγώ να πηγαίνω.
1: Α, έχεις βρει
0: είναι
1: παραλία.
0: Δικιά μου.
1: Α, δικιά σου.
0: Άκου γιατί είναι δικιά μου.
1: Απλά είναι λίγο μακριά.
0: Όχι, άκου γιατί είναι δικιά μου. Διότι εκεί θα έχω έτσι ένα privacy, μια ιδιωτικότητα. Ξέρεις γιατί?
1: Αλλά θα πρέπει να πας μέχρι Σαρδινία.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: αλλά
1: γιατί, για πες μου.
0: Διότι αυτή η παραλία,
1: ναι,
0: δίνει
1: ομπρέλες. Πας και εμένα μαζί.
0: Δεν γίνεται. Απορρίπτεσαι. Άκου γιατί.
1: Πας και τον Αντώνη που γελάει.
0: Α,
1: εδώ.
0: Δεν μπορεί. Πάνε... Μα γιατί? Είστε ανυπόμονοι, αφήστε με να μιλήσω. Διότι αυτή η παραλία δίνει ομπρέλες και ξαπλώστρες,
1: ναι,
0: μόνο στους κάτω των 10,
1: ναι,
0: και στους άνω των 65.
1: Α, δεν είμαι.
0: Εγώ είμαι 65, απορρίπτεστε.
1: Δεν είμαι δικιά σε αυτό το target group. Είναι
0: μόνο
1: δικιά σου. Εσύ θα πας μόνος.
0: Θα πάω μόνο, 65.
1: Αντώνη, δεν πάμε, κοπήκαμε.
0: Τέλος. Γι' αυτό σου λέω.
1: Μέχρι τα 65. Όταν βρούμε, όταν πάμε 65, εντάξει. Ποιο ζει, ποιο πεθαίνει με αυτό.
0: Επίσης, θέλω να πω μια καλή κουβέντα. Η καλή είδηση της ημέρας. Δήμος Σερβίων. Ελάτε, λέει.
1: Σερβίων.
0: Ναι, ναι, είναι στην Κοζάνη, τα Σέρβια.
1: Α.
0: Ελάτε. Νομίζω ότι είναι Σερβία.
1: Είμαι όχι, λίγο. Ναι, εντάξει. Okay.
0: Κοινότητα Ελλάδα.
1: Δήμου Σερβίων, μάλιστα. Ναι, ακούω.
0: Λέει, Χρήστος Ελευθερίου, δήμαρχος. Σε κάθε νέο ζευγάρι που θα έρθει στο χωριό μας, γιατί ψάχνουν ζωή στο χωριό, 5 χιλιάρικα. Μόλις γεννήσει
1: ποιος
0: παιδί.
1: Θα τα δώσει ο δήμαρχος.
0: Ο Δήμος, ναι, ναι.
1: Μόλις τόσα λεφτά έχει ο Δήμαρχος.
0: Μόλις προκειμένου να συγκεντρώσει, βέβαια. Α. Και μόλις γεννήσει παιδί το ζευγάρι.
1: Πόσα θα του δώσει? 10.000. Άντε. Έλα, φύγαμε.
0: Τέσσερα νέα ζευγάρια.
1: Δεν θέλω να κάνω άλλο παιδί.
0: Τέσσερα νέα ζευγάρια ήδη πήραν την οικονομική ενίσχυση.
1: Αντώνη, πώς θες να πας εσύ. Γελάει.
0: Τέσσερα νέα ζευγάρια.
1: Είναι καλά τα λεφτά.
0: Και τους έχει φωτογραφία, πήραν ήδη την οικονομική ενίσχυση. Και λέω, μπορούν να βρεθούν πολλοί τέτοιοι δήμαρχοι με το σλόγγαν «Γεννάτε γιατί χανόμαστε». Θυμάσαι το συνέδριο για το δημογραφικό που έκανε ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Ναι, φυσικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ επιτυχημένο.
0: Δεν είναι το μήνυμα το απόλυτο αυτό.
1: Το δήμαρχο έπρεπε να έχει.
0: Θα τον έχουμε αύριο.
1: Θα τον έχουμε αύριο. Τέλεια. Θα ζητήσουμε τον δήμαρχο. Φοβερός ο δήμαρχος.
0: Διότι αυτός ο δήμαρχος πρέπει να γίνει το μοντέλο και κάθε τέτοιος δήμαρχος. Αυτό χρειαζόμαστε, Λουκία μου.
1: Πώς κατοίκους έχει, θα τον ρωτήσουμε,
0: θα τον ρωτήσουμε
1: από περιέργεια.
0: Ό,τι
1: δηλαδή,
0: απορία
1: φαντάσου.
0: Έχει κάτω.
1: Ναι, εννοείται.
0: Επίσης να πούμε ότι ξεκίνησε σήμερα το πρόγραμμα, μάλλον η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω. 500 ναι. εκατομμύρια είναι για ανακαίνιση και αναβάθμιση παλιών σπιτιών. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μέχρι 36.000 ευρώ το ποσό της ενίσχυσης. Θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες με αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ενδιαφέρει εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν ξέρω πώς θα είναι επιλέξιμοι τελικά. Mm-hmm. Δεν μπορούν να είναι όλοι. Επίσης, επειδή μιλάμε για οικονομικά, έκανε μία ανάρτηση σήμερα ο κύριος Κέρτσος.
1: Ναι.
0: Έχει τίτλο «Φορολογικός λαϊκισμός αντιπολίτευσης». Δικό σου, εσένα λέει. Να μας πούν ποιους φόρους.
1: Είπε λαϊκίστρια ο κύριος Κέρτσος.
0: Ναι. Να μας πούν, λέει, ποιους φόρους θα αυξήσουν ή ποιες δαπάνες θα μειώσουν σε μόνιμη, όχι έκτακτη βάση, για να βρουν επιπλέον έσοδα 4 δις που χρειάζονται για αυτά που τάζουν.
1: Πας να σου πω κάτι.
0: Ακούω.
1: Πέρα από την πλάκα.
0: Σε ακούω, σε
1: μισό λεπτό.
0: Όχι,
1: πέρα
0: ακούω.
1: Μισό λεπτό.
0: Παρακαλώ.
1: Πέρα από την πλάκα, το γεγονός ότι εδώ και μία-δύο μέρες, σήμερα ας το πω έτσι, έχει ανοίξει η συζήτηση επί των σοβαρών θεμάτων.
0: Επιτέλους.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά εγώ ξέρεις τι πιστεύω, θέλεις να κάνω μια πρόβλεψη.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι όταν θα ρωτάμε στο πάνελ, είπε αυτός αυτό, είπε το. Πάλι θα ακούμε την κασέτα. Ότι μειώσαμε τόσους φόρους, κάναμε τόσο αυτό. Λοιπόν, θα λέει η αντιπολίτευση τα δικά της.
0: Θα σου λέω και θα κάνεις τον αντίλογο. Εσύ θα κάνεις τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα.
1: Ωραία.
0: Εγώ θα κάνω το Σκέρτσο.
1: Ωραία.
0: Συγγνώμη, ούτε εσύ Ανδρουλάκη, ούτε εγώ είμαι Σκέρτσο. Μην παρεξηγηθούμε.
1: Ναι, όχι,
0: ρόλους
1: μην
0: παίζουμε για να αναδείξουμε το θέμα.
1: Κάνουμε τώρα, ναι.
0: Λοιπόν, γιατί και οι δύο θέλουμε καλύτερους μισθούς, συντάξεις, λιγότερους φόρους, όλα το θέλουμε. Λοιπόν, λέει ο κύριος Σκέρτσος, όλοι θέλουμε καλύτερους μισθούς και υψηλότερες συντάξεις. Όλοι συμφωνούμε ότι η ακρίβεια ροκανίζει μέρος των αυξήσεων. Ερώτηση. Ο κάθε υπουργός που κάνει ανάρτηση είναι δημοσιογράφος.
1: Όχι.
0: Εγώ δεν θέλω να διαπιστώνει, θέλω να το λύνει.
1: Ναι,
0: το
1: να το λύνει το πρόβλημα.
0: Πολύ ωραία,
1: λοιπόν, Ανδρουλάκης,

0: ποιος, το Πασόκ υπόσχεται 4 δις.
1: Δεν ξέρω, κανείς δεν υπόσχεται.
0: Ωραία, θα ρωτήσουμε, γενικά, θα ρωτήσουμε πού θα βρεθούν 4 δις για 13η
1: και
0: 14η σύνταξη.
1: Γενικώς το λένε.
0: Ναι,
1: κανείς
0: το λένε.
1: Δεν έχει βγει ως κόμμα να πει θα δώσω 13ο μισθό, γιατί πρέπει να πει που θα βρει 4 δις.
0: Ακριβώς. Να μας πει πού θα βρει 4 δις τόσο, λέει ο κύριος Κέτσος, ότι κοστίζει 13η και 14η σύνταξη.
1: Λέει, η ετήσια δαπάνη είναι.
0: Είναι 4 δις.
1: Το μήνα είναι 4 δις.
0: Το μήνα είναι 4 δις.
1: Η ετήσια δαπάνη είναι 21 και 35 είναι 20, 50, 56 δις.
0: 57 δις.
1: 57 δις.
0: Ωραία.
1: Αλλά εδώ μιλάμε για ένα μήνα επιπλέον.
0: Ναι.
1: Άρα θέλει 4 δις το χρόνο για ένα μήνα παραπάνω.
0: 4 δις το χρόνο, μάλιστα.
1: Λοιπόν, κάποια κόμματα λέει, λένε, α, τα μερίσματα τα λέει το Πασόκ.
0: Και,
1: α,
0: τα λέει, όχι, τα λέει
1: Τσίπρας,
0: το Πασόκ.
1: Τσίπρας, Τσίπρας.
0: Και το Πασόκ νομίζω
1: ότι λέει
0: για μερίσματα.
1: Ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, μπορούν να χρηματοδοτήσουν μόνιμες αυξήσεις μέσω υψηλότερης φορολογίας στα μερίσματα. Ο κύριος Τσίπρας το λέει, είμαι βέβαιος. Mm. Ότι επικυρώνει okay,
0: okay.
1: Λοιπόν, τα στοιχεία αξίζουν προσοχής. Το 19, με συντελεστή φορολόγηση μερισμάτων 10%, τα δημόσια έσοδα ήταν όλο το χρόνο 173 εκατομμύρια. Με 5% 386. Άρα, με ποιο συντελεστή θα πάρουν 4 δις από μερίσματα? Για 4
0: λοιπόν,
1: δις είναι όλα τα μερίσματα.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Βέβαια, όχι, πρέπει να κατασχέσουν τα μερίσματα.
0: Ωραία.
1: Άρα,
0: ναι.
1: Απάντησέ μου.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι, απάντησέ μου.
0: Σε αυτό δεν ξέρω, οικονομολόγος δεν είμαι.
1: Μα τι κάνει το βουλάκι για τον Τσίπρα.
0: Περίμενε τώρα. Περίμενε. Λοιπόν, έχουμε, λέει, θα σου κάνω όπως μιλάνε αυτοί όμως. Που δεν ξέρουν, που δεν απαντάνε επί του αυτού που του ρωτά. Θα σου πω το άλλο. Έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί η Ευρωπαϊκή
1: διπλάσιο
0: Ένωση έχουμε άλλο?
1: Έχουμε 5,2
0: έτσι
1: και 3.
0: Έτσι λέει το Πασόκ.
1: Κακώς.
0: Ότι έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό.
1: Ο τελευταίος πληθωρισμός ήταν 5,2 τον τελευταίο μήνα και,
0: ναι, και 3,2 σχεδόν διπλάσιο.
1: Στην Ευρωζώνη. Σχεδόν.
0: Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι στις εσωτερικές περιτιμολογίες των πολυεθνικών εταιριών? Γιατί δεν γίνονται.
1: Κυρία Τσαγκάρη, ότι κάναμε και βάλαμε 3,2.
0: Και αυτά είναι ψίχουλα όμως. Είναι φιλοδόρημα.
1: Και τόσα λέω
0: όμως. Ναι, αλλά είναι λίγα. Αυτά δεν είναι τίποτα για αυτούς. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι αυτό που λέμε σε πολλούς κρίκους εφοδιαστικής αλυσίδας?
1: Συμφωνούμε.
0: Γιατί δεν προσλαμβάνουν κόσμο να γίνουν επιτέλους?
1: Συγγνώμη, έχει 70 άτομα, κυρία Τσακάρη.
0: Τι να τα κάνετε, πού να πρωτοπάνε τα 70? Πού να πρωτοπάνε τα
1: 70? Για τετράγωνο, εδώ τελείωσε.
0: Εδώ να πας μια βόλτα εδώ τριγύρω στο Μαρούσι, πάει, τελείωσε. Λοιπόν, δεν γίνεται.
1: Αλλάζουμε δισκέτα. Πάμε στα τη οικονομία, πάμε στον πόλεμο. Που τελείωσε ο πόλεμο, συμφώνησαν.
0: Είμαστε σίγουροι.
1: Πρόσεξε. Συμφώνησαν, ο πρόεδρος του Πακιστάν το ανακοίνωσε, Τραμπ και Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος. Έχουμε όμως τρεις αστερίσκους. Ξαφνικά το Ιράν λέει, α, στενά το Ορμούζ, ανοίγουν για ένα δίμηνο. Μετά θα βάλουμε δασμούς. Αυτό δεν το έχω δει πουθενά να το λέω.
0: Αυτό είναι καινούριο τώρα.
1: Βεβαίως. Δεύτερο, το Ισραήλ το ρώτησαν. Το Λίβανο το ρώτησαν. Γιατί προβλέπει αποχώρηση, λέει, των Ισραηλινών στρατιωτών από το Λίβανο. Το ξέρει αυτό ο Νετανιάχου?
0: Όχι.
1: Όταν προχθές χτύπησε ο Νετανιάχου τη Βηρυτό και πήγε να την αχτίσει στο παρένα η συμφωνία που τελικά υπεγράφει, μάλλον υπεγράφει, συμφωνήθηκε τη νύχτα, θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ τον Νετανιάχου και του λέει τι στο διάολο κάνει.
0: Ναι, τα γαλλικά, τα ωραία.
1: Ναι, μετά λέει,
0: τα ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Μετά θα σου πω ακριβώς πώς το είπε, γιατί βάλε μπίπ σε παρακαλώ,
0: ναι,
1: Αντώνη.
0: Ναι, θα βάλω.
1: Αντώνη, έχεις μπίπ?
0: Έχεις μπίπ, Αντώνη.
1: Έχεις μπίπ. Λοιπόν, θα το διαβάσω ακριβώς.
0: 2.677 κατοίκους έχει η Ποστόπες.
1: Λοιπόν, λέει, γιατί έκανες αυτή την γου τρεις τελείες επίθεση? Δεν έχεις καμία γου τρεις τελείες κρίση? Τι στο διάολο κάνεις, είπε. Και μετά συμφώνησαν.
0: Έχουμε αρχίσει τα
1: και μετά όταν έχουν λέει, συγγνώμη, δεν με ρωτήσατε.
0: Το θέμα είναι όμως να συμφωνήσουν όντως, όχι.
1: Λοιπόν, πάμε και αμέσως μετά ο κύριος Άγγελος Συρίγος.
2: LFM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης.

0: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπετε αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπετε πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο.

0: 92. Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
2: 100% θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το 2026, εκτιμάει η Τράπεζα της Ελλάδος. Άνοιξε πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Την επόμενη φορά θα κάνεις εσύ την κυβέρνηση, θα κάνω εγώ την αντιπολίτευση. Γιατί βλέπω σχόλια που λέει, τι είναι αυτά που λες. Ακούστε, δεν καταλάβατε. Εμείς, εγώ μετέφερα τι λέει η κυβέρνηση και η Λουκία τι λέει η αντιπολίτευση. Ποιος σας είπε ότι εγώ προσυπογράφω ότι λέει η κυβέρνηση ή η Λουκία την αντιπολίτευση. Εμείς κάνουμε ρεπορτάζ και ο καθένας μας έχει τη γνώμη του. Και στο συγκεκριμένο θέμα έχουμε διατυπώσει και οι δύο τη γνώμη μας. Η δική μου γνώμη, θα πει δική, η Λουκία τη δική της, είναι ότι δεν φτάνουν τα χρήματα για τους συνταξιούχους, ακόμα και διπλά να πάρουν θα είναι λίγα, για τους ευάλωτους, ότι η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση πρέπει να βρει έναν τρόπο, δεν με ενδιαφέρει ποιον, να τους βοηθήσει, γιατί δεν είναι αξιοπρεπές να πρέπει να ζήσει κάποιος με 600, 700, 800 ευρώ. Δεν είναι αξιοπρεπές. Δεν γίνεται. Είναι ανέφικτο. Και από εκεί και πέρα πρέπει να απαντήσει. Δεν έχει πείσει ακόμα Λουκία στο ερώτημα γιατί κάθε μήνα πηγαίνουν δισεκατομμύρια υπερπλεονάσματα, πρόωρη αποπληρωμή, το ένα, το άλλο, το άλλο. Και για τον συνταξιούχο η απάντηση είναι δεν έχω να σου δώσω.
1: Αυτό πρέπει κάποιο να βγει να πείσει, και να πείσει
0: πιστικά και απλά. Στον Μπάρμπα Γιώργο, Μπάρμπα Κώστα της γειτονιάς, που λέει κύριε, εγώ δεν μπορώ να δώσω 800 ευρώ.
1: Και σήμερα δεν αποπλήρωσαν πρόωρο χρέος πάλι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. 8,900.
1: Όταν ο άλλος βλέπει 6,9 δις να αποπληρώνουν πρόωρο το χρέος και δεν έχει να δώσει τους συνταξιούχους, και όχι μόνο
0: συνταξιούχους, μην το κάνουμε καραμέλα.
1: Εγώ θεωρώ ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ενεργοί στο επάγγελμά τους και παλεύουν, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Γι' αυτό κάνουν
0: λέει ότι αυτό είναι ευρωπαϊκός κανόνας και ναι. Ας βγουν να τα πουν εκλαϊκευμένα για να εξηγήσουν στον κόσμο, γιατί τα δις είναι σαν στραγάλια για να πληρώνουμε υπερπλεονάσματα, πρόωρη πληρωμή χρέους και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όταν είναι να δοθούν σε ευάλωτους,
1: δεν είναι στραγάλια τότε.
0: Δεν περισσεύει ούτε ευρώ.
1: Ναι, ούτε στραγάλι δεν περισσεύει τότε.
0: Και επίσης μου λέει ένας φίλος, κύριε, τα 4 δις από τα επακέντρα των τραπεζών να δώσουν, τελειώσαμε. Δεν κατασχέσουν. Πώς θα δοθούν ακριβώς, θέλει να προτείνει ο φίλος, θα κάνουμε κρατικές τράπεζες, θα γίνουμε τι ακριβώς. Πώς ακριβώς θα πας σε μια τράπεζα και θα πεις δώσε μου όλα σου τα κέρδη για να πληρώσω συντάξεις για παράδειγμα. Δεν γίνεται αυτό στην ελεύθερη οικονομία.
1: Όχι, στην ελεύθερη οικονομία δεν γίνεται αυτό. Ότι μπορούν να μπουν στις τράπεζες κάποια, επαναλαμβάνω, οικονομολόγος δεν είμαι.
0: Δεν αλλά θέλω από αυτά που ακούω,
1: ότι μπορούν να μπουν στις τράπεζες κάποιοι άλλοι κανόνες ενδεχομένως. Αυτό ναι, ή αυτό που συζητούσαμε, τις παράνομες αυτές χρεώσεις, θυμάσαι που
0: λέγαμε. Αυτό είναι άλλο, μαζί σου.
1: Ότι μπορούν εκεί να βάλουν χέρι πραγματικό στις τράπεζες, γιατί είναι ασίδωτο αυτό που γίνεται.
0: Άκουσε. Το πώς παρεμβαίνεις σε κάθε εταιρεία, υπάρχουν κανόνες. Εγώ λέω το εξής. Εάν θέλει κάποιος να μπει να παίξει μπάλα και πει είναι πάρα πολύ άδικο να μην μπορείς να βάλεις γκολ με το χέρι. Ωραία. Ή αλλάζεις τους κανόνες ή παίζεις άλλο άθλημα, παίζεις μπάσκετ. Εάν πεις να παίξεις ποδόσφαιρο, πρέπει να δεχθείς ότι κάνει πέναλτι ασπρόξη τον αντίπαλο στη μεγάλη περιοχή, ότι είναι πέναλτι απιά την μπάρα με το χέρι στη μεγάλη περιοχή, ότι δεν μπορεί να βάλει γκολ με το χέρι αλλά μόνο με το πόδι. Άρα, αν δεν το θέλει, βγες κατάγγειλε το και παίξε κάτι άλλο. Μην παίξει κάτι σπίτι σου, πήγαινε στην παραλία. Εάν παίξει, πες με του κανόνε. Εδώ, καλό, κακό, είμαστε στην Ευρώπη. Έχουμε κανόνε. Οι κανόνε είναι αυτοί. Με βάση αυτού, λέει το Υπουργείο Οικονομικών, δρώ. Διαφωνώ και εγώ διαφωνώ. Και εγώ λέω ότι είναι λάθος να μπαίνουν κανόνες που καταδυναστεύουν ένα λαό, οποιοδήποτε ευρωπαϊκό λαό, που λέει κύριε θα πληρώνεις.
1: Ο οποίος και τι έχει περάσει αυτός ο λαός,
0: 100
1: και
0: δισεκατομμύρια φόρους, θα έχεις 20 δισεκατομμύρια πλεονάσματα, αλλά από αυτά μπορείς να ξοδέψεις συντάξεις ένα. Αυτό. Αυτό είναι.
1: Και όταν μιλάμε για ανάπτυξη, έχουμε όμως τον κύριο Συρίγο.
0: Καλησπέρα κύριε καθηγητά, κύριε Υπουργέ. Καθηγητά. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ
0: δεν
2: πολύ.
0: Δεν σας βάζουμε εμείς στα
2: καλό
0: δύσκολα της οικονομίας, μην ανησυχείτε. Θέλουμε στα θέματα της αρμοδιότητας.
1: Εγώ ήμουν σίγουρη για αυτό το
0: δύο θέματα, Έλληνο-Τουρκικό και πόλεμος. Να ξεκινήσουμε το Έλληνο-Τουρκικό. Μας ξάφνιασε η Real News με ένα αποκλειστικό εξαιρετικό πρωτοσέλιδο ότι οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο. Και μάλιστα κορυφαία ανώτατη στρατιωτική πηγή λέει στην εφημερίδα παραμένουν στην Κάρπαθο, αν φύγουν θα το δείτε. Είδατε πουθενά φορτικά να τους μεταφέρουν πίσω όπως είδατε να τους πηγαίνουν. Λέει η πυροβολαρχία θα παραμείνει στο νησί μέχρι νεοτέρας. Και συνεχίζει για την κατάσταση. Οι κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο δείχνουν τις προθέσεις της. Είμαστε αποφασισμένοι, αλλά όχι παρορμητικοί. Γρηγορούμε, δεν συντρέχουν λόγια ανησυχίας. Το πνεύμα του ρεπορτάζ είναι ότι η Ελλάδα, παρακολουθώντας την κλιμάκωση από την Τουρκία, αποφάσισε τελικά να μην μετακινήσει τους Patriot από την Κάρπαθο. Το σχόλιο σας. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση.
2: Ναι, να διευθυνήσω κάτι. Όλα αυτά είναι επιχειρησιακά θέματα. Η Ελλάδα καλύπτεται ούτως ή άλλως όλη η εδαφική επικράτεια της Ελλάδος. και η νησιωτική και η ποιοτική, καλύπτεται από ένα πολύ καλό αντιεροπορικό σύστημα, το οποίο ελπίζω να βελτιωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα με την πρόσθεση αυτών των νέων μέσων από το Ισραήλ που είναι και δοκιμασμένα. Στην αναχέτηση πυράβλων, εναέριων μέσων κτλ. Οπότε όλα αυτά καλύπτονται. Το πού θα είναι, ξέρετε, είναι συνήθως επτασφράγιστο μυστικό. Διότι και ο αντίπαλος θέλει να ξέρει πού είναι.
0: Αντίλογος. Η κυβέρνηση, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι πήγαν στην Κάρπαθο. Το ΚΙΣΕΑ ανακοίνωσε ότι φεύγουν. Όχι εμείς, ούτε κάναμε ρεπορτάζ. Έγιναν δημόσιες ανακοινώσεις.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Γιατί δεν ξέρω, να τους ρωτήσουμε.
2: Και εγώ θέλω να τους ρωτήσω. Το δίκιο σχετιζόταν με την απειλή. Και πολύ ωραία.
0: Από το Ιράν.
2: Με την απειλή που είχε δημιουργηθεί από τον πόλεμο στον κόλπο. Mm-hmm. Από το Ιράν, όχι μόνο από το Ιράν.
0: Τότε ήταν
2: και από
0: το επιχείρημα.
2: Λίβανο,
0: ναι, ακριβώς. Από το Ιράν και από τη Χεσμπολά, από το Λίβανο. Ναι,
2: ναι, γι' αυτό λέω από τον πόλεμο.
0: Αυτό ήταν το επιχείρημα.
2: Στον κόλπο.
0: Ναι, ναι,
2: ναι. Αυτό ήταν ο λόγος.
0: Κάποια στιγμή λένε εξέλιπε αυτή η απειλή, δεν υπάρχουν, τους πάμε από το Διδημότυχο και από την Κάρπαθο όπου χρειάζεται.
2: Στο Διδημότυχο ήταν εγκατεστημένοι.
0: Λόγω Βουλγαρίας.
2: Λόγω Βουλγαρίας. Mm. Ποτέ δεν τοποθετείς, εάν θεωρείς ότι ο εχθρός είναι η Τουρκία, που είναι η απειλή μάλλον, όχι ο εχθρός, η απειλή είναι η Τουρκία, και η απειλή είναι η Τουρκία. Ποτέ δεν τοποθετείς πάνω στα σύνορα ένα αντιεροπορικό σύστημα, διότι τοποθετώντας πάνω στα σύνορα είναι πολύ εύκολο να το μεταθέσει ο αντίπαλος ανά πάσα στιγμή.
0: Θες χρόνο να περάσει ο πύραυλος να τον αντιμετωπίσει.
2: Ναι, γιατί θα είναι κάποιο ελικόπτερο που θα περνάει από την απέναντι πλευρά και το δημότυχο πόσο είναι, 3-4 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Την ώρα που θα περνάει, θα στραφεί, θα το καταστρέψει. Το θέμα είναι να έχεις περιθώριο, να είσαι αρκετά πίσω, ούτως ώστε με τα ραντάρ σου που είναι 150 χιλιόμετρα να εντοπίσει το στόχο. Και μετά να τον καταστρέψουμε τους πυράβλους που έχει.
0: Το διαφορετικά.
2: Άρα το διδημότυχο ήταν εκ προημίου για την Βουλγαρία.
0: Μην σας βάλω σε επιχείρηση από κομμάτι. Να το δούμε πιο συνολικά. Αυτή τη στιγμή θεωρείτε ότι υπάρχει λόγος η Ελλάδα γενικώς, πέραν των Patriot, να είναι σε λίγο μεγαλύτερη εγρήγορση. Να αναθεωρείς κάποια από τα γενικά της σχέδια. Βλέποντας την Τουρκία να το κλιμακώνει εν ώψη της κατάθεσης, όποτε είναι τώρα ή τον Οκτώβριο, του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, για τον οποίο μας έχουν προειδεάσει ότι θα προσπαθεί με αυθαίρετο τρόπο να θεωρήσει ως ζώνες τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας κάποιες που δεν είναι τέτοιες, βάζοντας πάνω σε αυτές τις ζώνες και νησιά στα οποία έχουμε ελληνική κυριαρχία.
2: Ούτως ή άλλως η αντιεροπορική μας άμυνα καλύπτει όλο το Αιγαίο, είτε είναι ζώνες που κατά την Τουρκία είναι αμφισβητούμενες, είτε δεν είναι ζώνες που κατά την Τουρκία είναι αμφισβητούμενες. Άρα καλύπτεται όλη η περιοχή. Τώρα, αν θα είναι τοποθετημένο στο Α ή στο Β νησί, εγώ το συνδυάζω και με τον ευρύτερο ρόλο της χώρας μας ως ζωτικού γεωπολιτικού παίκτη στην περιοχή. Δηλαδή, τι βγήκε από αυτή την κρίση που έγινε με τον πόλεμο στον κόλπο, εννοώ. Βγήκε ότι η Ελλάδα δεν είναι ένας παθητικός παράγοντας ασφάλειας για την περιοχή. Λέμε ότι ορίζουμε η Ελλάδα και η Κύπρος, ορίζουμε τον κόσμο της ειρήνης από τον κόσμο του πολέμου. Mm-hmm. Ανατολικώς, μόνο τα κράτη έχουν βυθιστεί στον πόλεμο. Δυτικώς, εδώ που είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, είμαστε παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας. Ως τώρα ήμασταν παθητικός παράγοντας. Δηλαδή, ξέραν ότι εδώ πέρα έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Mm-hmm. Ξαφνικά με τον πόλεμο γίναμε ενεργητικός παράγοντας ασφάλειας. Προσφέραμε ασφάλεια στην Κύπρο, προσφέραμε ασφάλεια στη Βουλγαρία, καλύπτουμε αντιεροπορικά ένα τμήμα της Σαουδικής Αραβίας και αυτό μας αναβαθμίζει γεωπολιτικά. Γινόμαστε ζωτικό, προσπαθούμε
0: απλώς
2: να γίνουμε ένα ζωτικό.
0: Εγώ φεύγω από αυτό. Φεύγω του Patriot. Λέω, η Τουρκία το έχει κλιμακώσει τόσο ώστε να πρέπει να αναβαθμίσουμε το επίπεδο συναγερμού.
2: Σε αυτό απαντώ. Ναι. Ότι πρέπει να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης.
1: Ναι. Δηλαδή αυτό κύριε Συρίγο, μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο. Δηλαδή τα τουρκικά μίντια όλο αυτό το καιρό χρεώνουν στην Ελλάδα την κλιμάκωση της έντασης, μιλούν για μόνο. Καλά, όχι πως μας κάνει εντύπωση, δεν το λέω ως τίποτα καινούριο, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά. Και το θέμα είναι, έρχεται ένα καλοκαίρι μπροστά, έχουμε τον τουρισμό. Ή μπορούμε να είμαστε ήσυχοι ότι δεν θα γίνει κάποιο θερμό επεισόδιο, θέλω να πω. Πού θα το φτάσουν, κατά τη γνώμη σας.
0: Έχει αρχίσει να εξηγεί ο καθηγητής του.
2: Είναι πολλά. Είναι πολλά. Να τα πάρω ένα-ένα. Λοιπόν, τι εννοώ ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης, αυτό το βασικό ερώτημα. Θα απαντήσω με αυτό που το σχόλιο που έκανε ο Καναδός Πρωθυπουργός στον Νταβός πριν από 3 μήνες. Είπε ότι εάν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, είναι πιθανό να είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού.
0: Εξαιρετικό.
2: Εμείς θέλουμε να παίζει. Ένα αυτό. Τώρα, για επεισόδιο για το τι συμβαίνει στην Τουρκία, αυτό που είπατε.
1: Ναι.
2: Η Τουρκία ζει με μια ψύχωση τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι.
2: Είναι η ψύχωση ότι θα πάνε για σύγκρουση με το Ισραήλ. Είναι βέβαιη.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν 2 σημεία επιχειρησιακά όπου έρχονται σε επαφή με το Ισραήλ. Το ένα είναι η Συρία και το άλλο είναι η Σομαλία. Σε αυτά τα δύο σημεία το Ισραήλ και οι τουρκικές δυνάμεις έρχονται σε επαφή. Δεν θα επιτεθεί ποτέ κατά τη γνώμη μου το Ισραήλ στην Τουρκία. Αλλά το να υπάρχουν καταστροφές τουρκικών οπλικών συστημάτων στη Συρία το έχουμε δει επανειλημμένως και πιθανόν να το δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα και στη Σομαλία όπου μεταφέρεται αυτή η διαμάχη. Η Τουρκία λοιπόν επειδή έχει την ψύχωση ότι θα έρθει σε σύγκρουση με το Ισραήλ βλέπει με εξαιρετικά μεγάλη καχυποψία την Ελλάδα και την Κύπρο να παίρνουν Ισραηλινά οπλικά συστήματα. Αισθάνεται δηλαδή ότι περικυκλώνεται σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο από τους εχθρούς της, έτσι το βλέπει. Και συμπεριφέρεται με ανάλογο τρόπο. Ως προς το τελευταίο ερώτημα, αν τα θυμάμαι όλα, ως προς το αν θα έχουμε θερμό επεισόδιο,
1: ναι, κύριε Συρίγο, ναι.
2: Η εκτίμησή μου είναι πως όχι. Δηλαδή θα υπάρχει ένταση ελεγχόμενη χωρίς να...
0: Προς τον Οκτώβριο μου έλεγε το πρωί ο κύριος Τυλανίδης με το στρατηγό Καμπά, διότι τώρα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, μετά είναι το καλοκαίρι που έχουμε μια σιωπηρή συμφωνία με την Τουρκία να μην, αν και δεν έχει τηρηθεί πάντα, αλλά
2: δεν τηρείται πάντα.
0: Πολλά γεγονότα έχουν γίνει Αύγουστο.
2: Το Roots Race και
0: γίνει Αύγουστο. Ναι, έχετε δίκιο. Απλώς σας λέω ότι μου είπαν. Και ότι βλέπουν ως πιθανότερο μετά το καλοκαίρι, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όταν κατεθεί και ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα και θέλει και ο Ερντογάν να δημιουργήσει τον έκτακτο λόγο για να πάει σε προώρες εκλογές και να εξασφαλίσει νέα θητεία. Ενδεχομένως εκεί είναι η δύσκολη περίοδος. Τι λέτε?
2: Να το πω λίγο διαφορετικά. Όσο υπάρχει το πρόβλημα με Ρωσία-Ουκρανία, όσο υπάρχει το πρόβλημα μέσα στο ΝΑΤΟ με τις σχέσεις της Ευρώπης με την Αμερική, όσο υπάρχει το πρόγραμμα για τον αμυντικό επανεξοπλισμό της Ευρώπης στον οποίο η Τουρκία θέλει να συμμετέχει, θεωρώ δύσκολο η ένταση μεταξύ των δύο χωρών να ξεπεράσει κάποιο επίπεδο. Δεν μπορεί, η Τουρκία ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να δημιουργεί θερμά επεισόδια με την Ελλάδα την ώρα που θέλει να μπει μέσα στο αμυντικό πρόγραμμα της Ευρώπης.
0: Δεν
2: τη η πόρτα για το SAFE. Δεν τη συμφέρει. Έκλεισε η πόρτα για το SAFE που ήταν 150 δισεκατομμύρια. Αλλά παραμένει θεωρητικώς ανοιχτή στο πρόγραμμα Rearm EU που είναι 650 δισεκατομμύρια. Δεν έχει λόγο να μπει σε μια διαδικασία ενεργού αντιπαραθέσεως προς την Ελλάδα. Άρα και ενώ τρέχει και ένας πόλεμος δίπλα ακριβώς και αυτή τη στιγμή και ένας δεύτερος πόλεμος.
1: Ναι.
2: Ο Ιράν, Αμερική, Ισραήλ.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχουμε θερμό καλοκαίρι.
0: Τώρα, μακάρι, πάμε στο μέτωπο του πολέμου.
2: Εδώ απάντησα σε όλα.
0: Βεβαίως, όπως πάντα. Έχουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Κατά τη γνώμη μου, ήταν. Εγώ δεν περιμένω ότι τελικώς θα καταλήξουν σε συμφωνία. Να δούμε. Ανακοινώθηκε από τον Πακιστάνο πρόεδρο και από τον Τραμπ, όχι από το Ισραήλ, από το Ιράν προσεκτικά. Υποτίθεται υπογραφή την Παρασκευή στη Γενέβη, μάλλον ο Βάνς θα πάει, και έχουμε ήδη τις πρώτες γκρίζες ζώνες. Η πρώτη είναι ότι λέει αυτό, δεν ξέχασα να σας πω, ότι η διέλευση, γιατί είπε ο Τραμπ, ανάψτε τις μηχανές, πλοία ξεκινάτε. Πρώτον, έχει νάρκες, θα χρειαστούν 50 μέρες, διαβάζω, για να φύγουν νάρκες. Δεύτερον, δεν ξεκινάνε ακριβώς. Δεύτερον, το Ιράν λέει για 60 μέρες δωρεάν η διέλευση, μετά δασμοί. Οπα, λέει η δεν έχω πια δασμός. Και το Ισραήλ λέει: δεν μας ρωτήσατε. Δεν σας λέω οι ακροδεξιοί υπουργοί. Υπάρχει το ρεπορτάζ από την κυβέρνηση. Δεν έχει μιλήσει ο Νετανιάχου ακόμα, το ξέρετε. Που λέει: δεν μας ρωτήσατε. Ο Λίβανος λέει: όχι. Ο Κατς, ο υπουργός, λέει: δεν έχουμε ρωτηθεί. Δεν έχουμε συμφωνήσει ότι θα αποσύρουμε στρατεύματα από το Λίβανο. Και επειδή στο παρένα τη συμφωνία πήγαινε την αχτή στον αέρα από ένα χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρητό που θα απαντούσε το Ιράν, η ερώτησή μου είναι: πώς γίνεται να συμφωνούν Αμερική και Ιράν χωρίς το Ισραήλ?
2: Εδώ έχουμε το εξής, το οποίο έχει προκαλέσει και οργή μέσα στο εσωτερικό του Ισραήλ.
0: Πάρα πολύ οργή.
2: Χωρίς το Ισραήλ να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, ναι, δεν υπάρχει πουθενά, δεσμεύεται αυτή τη στιγμή όπως πάνε τα πράγματα από τη συμφωνία που θα γίνει μεταξύ Αμερικής και Ιράν.
1: Ναι, αλλά κάποιοι λένε ότι δεν δεσμεύονται, όπως ο Μπεν Γκβίρ λέει τη συμφωνία Τραμπ.
0: Ο καθηγητής λέει, τι λέει το Ισραήλ, λέει, τι λέει η συμφωνία.
1: Ναι, δεν μας δεσμεύει, λέει.
2: Ναι, πάμε τώρα στο επόμενο πρόβλημα. Η συμφωνία έκλεισε σήμερα και εδώ να κάνω μια παρένθεση γιατί είναι διασκεδαστική. Οι Ιρανοί ανέφεραν ότι έκλεισε συμφωνία μετά τις 12 το βράδυ ώρα Τεχεράνης. Γιατί είχε τα γενέθλιά του ο Τραμπ και δεν ήθελαν να εμφανιστεί ότι είναι δώρο στα γενέθλιά του Τραμπ.
0: Έκλεισε τα 80, βέβαια.
2: Να το πω.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
2: Ναι, ταυτοχρόνως στην Αμερική ήταν απόγευμα, οπότε ο Τραμπ είπε αυτό είναι δώρο στα γενέθλιά μου.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, επανέρχομαι όμως στη μεγάλη εικόνα. Η συμφωνία με την Αμερική έγινε χθες, σήμερα τα χαράματα, και θα υπογραφεί ύστερα από 5 μέρες. Είναι ένας πολύ μεγάλος χρόνος στον οποίο εκείνοι που αντιτίθενται στη συμφωνία έχουν κάθε περιθώριο να την άξουν στον αέρα. Θεωρώ δηλαδή ότι μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο 5 ημερών, όπου κάθε πλευρά, η σκληροπυρηνική, αυτή που δεν είναι ευχαριστημένη, όλοι αυτοί θα ψάχνουν αφορμή να την άξουν συμφωνία στον αέρα.
0: Καταρχήν, οι φρουροί της Επανάστασης συμφωνούν, κύριε καθηγητά, διότι εγώ έβλεπα χθες διαδηλώσεις στην Τεχεράνη, θάνατος στον Αραχτσί και θάνατος στον Καλυμπάφ. Αυτοί δεν βγήκαν τυχαία, δεν βγαίνουν τυχαία στο κέντρο της Τεχεράνης 5.000 άνθρωποι να φωνάζουν θάνατος στον Αραχτσί. Λέω τώρα εγώ.
2: Ένα από τα προβλήματα που δημιούργησε ο πόλεμος είναι ότι όχι μόνο δεν άλλαξε το καθεστώς στην Τεχεράνη, αλλά έχουν μπει πιο σκληροπυρηνικοί στην Τεχεράνη. Ενώ ξεκινήσαμε, θα πέσει το καθεστώς, αλλάζουν όλα. Οι σκληροπυρηνικοί έχουν το πάνω χέρι στην Τεχεράνη. Εγώ φοβάμαι λοιπόν ότι οι σκληροπυρηνικοί μπορεί αύριο το πρωί να μπουν στη Χεζμπολάχ, χτύπησε 2-3 πυράβλους στο Ισραήλ.
0: Να απαντήσουν ότι θα
2: απαντήσει. Και θα αρχίσει να μπούμε πάλι σε μια διαδικασία. Τι γίνεται, για ποιο λόγο μαλώνεται, γιατί το τεινάξατε στον αέρα και να κάνουμε μια νέα
0: συμφωνία. Άρα συμφωνούμε ότι είναι μια μετέωρη συμφωνία αυτό.
2: Είναι μια συμφωνία η οποία κινδυνεύει επειδή αργεί ο χρόνος υπογραφής της. Είναι μια συμφωνία η οποία έχει αρκετά πρακτικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η ναρκοθέτηση. Ξέρετε,
0: 50 μέρες με την...
2: Δεν ξέρω αν χρειάζονται 50
0: τώρα μέρες. Τώρα το είδα.
2: Ισχύει όμως ότι ισχύει για το λεκιασμένο πουκάμισο. Αν έχεις ένα καθαρό πουκάμισο και πέσει πάνω ένας λεκές, δεν έχεις ένα καθαρό πουκάμισο με ένα λεκέ πάνω, έχεις ένα λεκιασμένο πουκάμισο. Αν υπάρχει μία ανάρκηση στα στενά του ορμούς, ο άλλος δεν θα πει ταξιδεύουμε ελεύθερα, υπάρχει και μία ανάρκη. Τα στενά είναι ναρκοθετημένα.
0: 10 λεπτά πριν στο Reuters, κορυφαία ιρανική πηγή, η επιχείρηση περιλαμβάνει συμβατικούς τεχνευτές ναρκών και προηγμένα υποβρύχια drones, εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 40 έως 50 μέρες, προκειμένου αρκετές ασφαλιστικές, ναυτιλιακές και πετρελαϊκές εταιρείες να αισθανθούν σίγουροι ότι προς το παρόν δεν δέχονται να ξεκινήσουν να περάσουν τα πλοία τους.
2: Ναι, δε βεβαίων ότι το Ιράν έχει κάθε λόγο να τρενάρει αυτό το χρόνο και να τον αφήσει να περάσει, διότι δεν βιάζεται αυτή τη στιγμή. Τώρα, η συμφωνία δεν είναι οριστική συμφωνία. Είναι συμφωνία 60 ημερών.
0: Έτσι.
2: Επομένως, μέσα σε 60 ημέρες πρέπει να βρεθεί μία λύση. Αν δεν βρεθεί η λύση, θεωρητικώς μπορούν να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες. Θεωρητικώς δεν το πιστεύω ότι οι Αμερικανοί έχουν αυτή την όρεξη, αλλά είπαμε, υπάρχουν πολλοί σκληροπυρηνικοί που θέλουν. Το βασικό ερώτημα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ την επόμενη μέρα είναι, θα τον ρωτήσουν πολλοί, ωραία, κάναμε αυτή την ιστορία, ξοδέψαμε του κόσμου τα λεφτά για αυτή την ιστορία.
0: Τι κερδίσαμε?
2: Κέρδισε η Αμερική.
0: Άλλαξε την ηγεσία? Όχι. Έφυγαν τα πυρηνικά? Δεν το ξέρουμε αυτό.
2: Όχι. Μέχρι στιγμής όχι. Έχει σταματήσει το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν? Όχι.
0: Άρα το κάναμε όλο αυτό και ήμασταν από εκεί που ξεκινήσαμε. Απλώς είμαστε μείον 48 της ιρανικής ηγεσίας, τους σκοτώσαμε.
2: Έχεις κατορθώσει να σταματήσεις το Ιράν να υποστηρίζει οργανώσεις ακραίες τύπου Χεζμπολάχ?
0: Εγώ λέω είναι χειρότερο τώρα, γιατί ο προηγούμενος ο Χαμένη ήταν πιο ελεγχόμενος από ανεξαίρετους φρουρούς της Επανάστασης κάτω από τους πρώτους 48 που σκοτώθηκαν.
2: Ναι, όχι πιο ελεγχόμενος, ήταν πιο μετριοπαθής.
0: Πιο μετριοπαθής, πιο συνεννοήσιμος.
2: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Ήταν πιο μετριοπαθής. Τώρα δεν ξέρουμε ποιον μιλάμε. Ο Καλυμπάφ δεν εκπροσωπεί τους φρουρούς της Επανάστασης. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Εξαιρετικά ενδιαφέρον όπως πάντα. Καλό απόγευμα. Πάμε.
3: Real FM. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. We'll be right back.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Time out για θράκον.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Ένα άλλο ζήτημα, Λουκία. Βλέπω το πετρέλαιο είναι στα 83 δολάρια το βαρέλι. Έχει φτάσει 126 το πικ. Η ερώτηση είναι, θυμάστε τους καθηγητές που μας έλεγαν πόσους μήνες θα χρειαστεί να αποκατασταθεί η παγκόσμια οικονομία αφού ανοίξουν, δεν ξέρουμε κάτι πότε θα ανοίξουν, τα στενά του Ορμούς? Ένα ερώτημα λοιπόν πρέπει να ερευνήσουμε, δεν ξέρω την απάντηση, είναι... Άντε και ανοίγουν σε ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα.
0: Σε ένα μισή μήνα. Σε δύο μήνες. Όταν φύγουν οι νάρκες, λύθω θέμα των δασμών, η ναυσιπλοεία εντάξει. Η οικονομία, τα λοιπάσματα, το πετρέλαιο, η τροφοδοσία, οι τιμές.
1: Μας έλεγαν ότι θα πάρουν μήνες. Θα πιάσουν
0: 27
1: μήνες. Ακριβώς.
0: Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Τι να το κάνουμε να τελειώσει ο πόλεμος.
1: Μια μέρα στην άλλη.
0: και να πληρώνω τον οριασμό μέχρι το 27.
1: Ναι,
0: πάμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε
1: έτσι
0: με το debate για την ελληνική οικονομία. Πρώτα θα έχουμε την κυρία
1: Παλατσούκα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Έχει θέσει και ο κύριος Μαρινάκης σήμερα ερωτήματα. Για κοστολόγη της παροχής, ο κύριος Σκέψος. Βροχή. Και μετά την κυρία Σιρεγγέλ.
19: Real FM. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Time out για Θράκον.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
22: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
3: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Διόδια στα στενά του Ορμούς προβλέπει συμφωνία ειρήνης Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μόνο τις πρώτες 60 ημέρες η διέλευση των πλοίων θα γίνεται χωρίς χρέωση. Οι πληροφορίες ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται από την Ουάσιγκτον. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα στη Σκόπελο. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε Ετωλοακαρνανία, Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Τρίκαλα. Προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, κοπής μετάλλων και καύσης χόρτων. Πρωτογενές πλεόνασμα 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο πεντάμινο του έτους, έναντι του στόχου για 1,2 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Πληθωρισμό 3,8% στην Ελλάδα το 2026 προβλέπει την ίδια ώρα η Τράπεζα της Ελλάδος. Τουλάχιστον 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός από τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Χάρκοβο. Προκλήθηκε πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εκκλησία που χρονολογείται από τον 11ο αιώνα, με τον Ουκρανό πρόεδρο να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα κατά του χριστιανικού πολιτισμού. Από την πλευρά της η Ρωσία υποστηρίζει ότι ο ναός χτυπήθηκε από ουκρανικό πύραυλο Patriot. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος ανακαίνησης κατοικίας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων με ανώτατο όριο ενίσχυσης 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Κανένας φόβος, καμία πίεση. Νιώθω μόνο δέος για τον Άρη, ανέφερε ο Βασίλης Πανούλης κατά την παρουσίασή του από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης, όπου αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Δεν θα είναι πυροτέχνημα αυτό που θα κάνουμε, να χτίσουμε κάτι που θα αντέξει στο χρόνο, υπογράμμισε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Real Weather.
7: Πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με K.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Εδώ έχουμε περάσει πια τα μέσα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, 15 Ιουνίου, δύο εβδομάδες και τέλος Ιούνιου, και μπήκαμε στον Ιούλιο, Λουκία.
1: Σιγά σιγά.
0: Πάει σφαίρα το καλοκαίρι.
1: Ναι, είδες όμως ότι τελικά λέγανε θα βρέχει
0: τίποτα.
1: Το Σαββατοκύριακο, τίποτα.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν είδα
1: βροχή. Χαρά Θεού.
0: Ούτε Παρασκευή, ούτε Σάββατο.
1: Και ήλιο είχε.
0: Αλλού έβρεξε. Στο
1: λεκανοπέδιο.
0: Εκεί που ήμουν εγώ δεν έβρεξε.
1: Πάντως, ούτε εγώ εκεί που ήμουν εγώ έβρεξε.
0: Κινήθηκα καθόλου.
1: Ούτε εγώ τίποτα. Ήλιο. Και είχε και ήλιο.
0: Λοιπόν, οι μετεωρολόγοι λένε ότι αυτήν την εβδομάδα, εγώ θα πω τι λένε οι μετεωρολόγοι. Θα έχουμε καλοκαίρι αύριο 37 βαθμούς και την Τετάρτη, και από Πέμπτη πάλι βροχές, μπορεί και στην Αθήνα. Θα δούμε αν θα πέσουν.
1: Θα πέσουν μέσα.
0: Πάντως δεν προβλέπεται ως το τέλος Ιουνίου κάποιος καύσωνας. Προβλέπεται αυτός ο καιρός, μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες το απόγευμα, και έτσι θα πάμε στο τέλος Ιουνίου. Θα έλεγα, επειδή μιλήσαμε για λογαριασμό στο ξεκίνημα, είναι ο καλύτερος καιρός για λογαριασμό του ρεύματος, γιατί δεν χρειάζεται να ανέπεις και πολύ κλιματιστικό, Λουκία, με τέτοιο καιρό. Δεν έχει τόση ζέστη που να είναι σούπερ απαραίτητο το κλιματιστικό, δεν έχει σαραντάρια. Άρα κάνουμε και οικονομία. Αντώνης Μπορτάκης, Δήμητρα Πανανού, Δέσποινα Καλοχέρι, εσείς 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Ξαναλέω, όταν παίζουμε ρόλους με τη Λουκία, δεν είμαι εγώ υπουργός, δεν πιστεύω. Σας μεταφέρω το ρεπορτάζ. Μην το μπερδεύετε.
1: Απλά μπορεί να το κάνει λίγο πιστικά, αλλά μην το
0: μπερδεύετε. Σας παρακαλώ πολύ. Σας είπα τη γνώμη μου, σας την είπαμε 100 φορές. Μην το κάνετε αυτό. Πραγματικά δεν θέλετε, δηλαδή, πιστεύετε ότι μεταφέρει το ρεπορτάζ υιοθετεί τις απόψεις του φορέα στον οποίο έχει κάνει ρεπορτάζ? Για να μου πείτε, ποιος το λέει αυτό και πότε το είπε αυτό? Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ύλη Λουκία και από τον κύριο Μαρινάκη και από τον κύριο Σκέρτσο, για να ρωτήσουμε τον κύριο Μπαλατσούκα, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Να βλέπω, για παράδειγμα, εδώ τον κύριο Μαρινάκη να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος.
1: Ναι.
0: Θα το ακούσουμε πάρα πολύ αυτό. Το περιμέναμε,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι, το περιόχι, δεν μου κάνει καμία εντύπωση.
0: Έκανε τελικά, λέει, rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος. Ήταν πριν από την Κολοτούμπα, έταζε τους πάντες τα πάντα. Ακοστολόγητε προτάσεις. Και παίρνει αυτό που σου έλεγα. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης είπε δωρεάν εισιτήρια μέσων μεταφοράς στους μέχρι 24.
1: Ναι, και εκεί έχει ξεσπάσει μια.
0: Περίμενε,
1: θύελα.
0: Ο κύριος Τσίπρας είπε σε όλους. Πλην τουριστών. Σε όλους.
1: Το πήγε ένα βήμα παρακάτω ο κύριος,
0: ναι,
1: Τσίπρας.
0: Και λέει, είναι υπερθεματίζει. Και λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι το εισιτήριο επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν 1,40, από 1,20 το αφήσαμε και πήγε 1,20. Εμείς το φτηνίναμε. Η διαφορά είναι ότι εμείς κοστολογούμε τα προγράμματά μας και κάνουμε τις υποσχέσεις μας πράξεις. Τώρα, πάμε στον κύριο Μπαλατσούκα.
1: Την ίδια ώρα έχουμε και φωτιά όμως, που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμέη Καχαΐας. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής εκεί. Ελπίζω να μην είναι άσχημα τα πράγματα,
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ελάς, καλησπέρα, κύριε Μπαλατσούκα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Δεν τα έχουμε ξαναπεί μαζί. Καλωρίζικος, σιδεροκέφαλος.
1: Καλησπέρα.
0: Φαντάζομαι με όλα τα στελέχη που μιλούμε της Ελλάς έχει ενδιαφέρον η συνομιλία. Είναι, τώρα δεν ξέρω αν ο κ. Τσίπρας είναι ένα νέο πρόσωπο. Έχει κάνει μια νέα είσοδο με ένα νέο φορέα. Το αν είναι νέο, είναι στο χέρι του να το αποδείξει και στο δικό σας. Στην πράξη θα φανεί αυτό. Θέλω να ρωτήσω, επειδή βλέπω ότι ο κ. Μαρινάκης το αμφισβητεί αυτό και είπε σήμερα στο briefing ότι ο κ. Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, μπήκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος στο 2015, όταν πριν από την Κολοτούμπα έτασε στους πάντες τα πάντα. Απάντηση.
2: Κύριε Στραβελάκη, νομίζω ότι η παρουσία, η αντίληψη, αλλά και η ίδια η πολιτική πράξη δείχνει επιτέλους μια νέα προοδευτική εναλλακτική πρόταση. Ο κύριος Τσίπρας εχθές έθεσε τα διλήμματα, δύο κορυφαία διλήμματα, τα οποία θα κληθεί ο κόσμος να απαντήσει όταν έρθει.
0: Πρόχθες, λέτε, στο Ζάπιο.
2: Στο Ζάπιο, στην εκδήλωση του.
0: Ναι, ναι, του Οικονομικού Ταχυδρόμου.
2: Νομίζω ότι είναι κορυφαία σημασίας και πρέπει να σταθούμε σε αυτά, δηλαδή στην ανάγκη να επιλέξουμε ανάμεσα στη στασιμότητα.
0: Όχι. Όταν σας ρωτάω κάτι, θα μου λέτε κάτι άλλο. Δεν μου λέτε κάτι άλλο. Εγώ ρώτησα, ο κύριος Τσίπρας είναι καινούριος ή είναι ο παλιός πλέον ο κύριος Μαρινάκης? Μου λέτε τι προτείνει. Εγώ άλλο λέω. Ο κύριος Τσίπρας κάτι θα προτείνει προφανώς.
2: Σας απαντώ.
0: Τον συνοδεύει η ρετσινιά που του αποδίδει η κυβέρνηση ότι τότε έταζες πράγματα που δεν έκανες. Η ερώτηση είναι, αυτός ο Τσίπρας θα τάζει πράγματα που μπορεί να κάνει ή θα έχουμε μία από τα ίδια? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να
2: ρωτήσεις. Κύριε Τραβελάκη, σας απαντώ ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία νέα εποχή. Η νέα εποχή χρειάζεται προσαρμογή σε αυτές τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε. Και ακριβώς ο Αλέξης Τσίπρας, έχοντας αφουγκραστεί την κοινωνία, πλέον και πάντοτε μιλούσε με προτάσεις και συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένα διλήμματα.
1: Κύριε Παλατσούκα, ναι, πόσο όμως, γιατί σε αυτή την ερώτηση που λέει ο Νίκος ταιριάζει για κάτι άλλο που είπε ο κύριος Τσίπρας. Το 2015 όταν έγινα πρωθυπουργός ήξερα τι ήθελα να κάνω, αλλά δεν γνώριζα ακριβώς πώς να το πετύχω. Σήμερα ξέρω και τι θέλω να κάνω και πώς να το κάνω. Πώς να πιστέψει ένας πολίτης όταν ο κύριος Τσίπρας λέει πρώτα απ' όλα αυτή την ατάκα και δεύτερον στο βιβλίο του στην Ιθάκη αρκετούς από τους τότε συνεργάτες που είχε επιλέξει παραδέχεται κατά κάποιο τρόπο ότι είχε επιλέξει λάθος. Πώς να εμπιστευτεί τώρα ο πολίτης λοιπόν τον κύριο Τσίπρα?
2: Κύριε Γκάτσου, βρισκόμαστε όπως έχετε αντιληφθεί σε μια εποχή γενικευμένης δυσπιστίας. Ειδικά απέναντι στο πολιτικό σύστημα και εμείς αυτό που λέμε.
1: Εγώ μιλάω για τον κύριο Τσίπρα συγκεκριμένα, όχι για τη γενικευμένη δυσπιστία.
2: Συγκεκριμένα. Εμείς μιλάμε για την ανάγκη μιας πολιτικής εγγύησης αξιοπιστίας, η οποία μπορεί να έρθει μέσα από νέα πρόσωπα, μέσα από μια νέα αντίληψη για την πολιτική.
1: Και αν και προφανώς, αυτά τα νέα πρόσωπα κάνουν λάθη.
2: Προφανώς η ωριμότητα της διακυβέρνησης έχει οδηγήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων και μαθημάτων για όλους μας. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι να μιλήσουμε για το σήμερα και το αύριο που περιμένουν οι Έλληνες πολίτες να δουν. Μην ξεχνάτε ότι βρισκόμαστε 7 χρόνια πλέον σε μια διακυβέρνηση στην οποία δυστυχώς έχουμε δει ορισμένα αποτελέσματα. Και έχουμε δει συγκεκριμένα αποτελέσματα.
0: Άρα σας ρώτησε η Λουκία.
2: Ναι,
0: σας απαντώ.
1: Εμείς θέλουμε να μας απαντήσετε.
0: Άμα είναι να σας ρωτάμε κάτι και να απαντάτε κάτι άλλο, δεν κάνουμε τίποτα.
1: Πώς ο κύριος Τσίπρας παραδέχτηκε ότι έκανε κάποια λάθη γιατί δεν ήξερε. Τώρα πώς μπορεί να μας πει ο κύριος Τσίπρας ότι ξέρει?
0: Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Πώς θα πάει ο πολίτης στην κάλπη?
2: Μέσα από το σύγχρονο πολιτικό.
0: Και τότε προτάσεις.
1: Και τότε έκανε προτάσεις.
2: Μέσα από τα διακυβεύματα και κυρίως μέσα από την ανάδειξη των ετοιμάτων, των αγωνιών.
0: Κύριε Παλατσούκα, με συγχωρείτε. Ό,τι μου λέτε τώρα, εγώ η Λουκία ήταν μικρότερη τότε, το άκουγα επιλέξει εισαγωγικά. Η ερώτηση είναι,
2: όχι,
0: η εποχή άλλαξε. Ο κύριος Τσίπρας, γιατί πού το ξέρετε, εγώ πού ξέρετε τι απαντήσεις έπαιρνα? Μιλούσα τότε καθημερινά. Όχι. Προεκλογικά το 2015 μιλούσα με όλα τα στελέχη που έγιναν αργότερα υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το εξάμηνο εκείνο το πρώτο μιλούσα καθημερινά. Η ερώτησή μου είναι, τι άλλαξε, η εποχή άλλαξε τότε. Εγώ πώς μπορώ να πιστώ ο ψηφοφόρος, ο μελλοντικός οπαδός του κύριου Τσίπρα, ότι ο κύριος Τσίπρας είναι άλλος και έμαθε? Πείτε μου,
2: νομίζω,
0: δώστε μου μία απόδειξη.
2: Η βαρύτητα πάντοτε δίνεται στο περιεχόμενο των λόγων, των προτάσεων και των θέσεων. Αυτό είναι που κρίνει ο κόσμος και ακριβώς εκεί φαίνεται το νέο, το φρέσκο, η διαφοροποίηση ανάμεσα.
0: Άρα, πείτε μου τρία νέα φρέσκα πράγματα.
2: Με συγχωρείτε πολύ. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πολύ συγκεκριμένα δύο κομβικά διλήμματα στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου.
0: Όπως?
2: Μίλησε για την στασιμότητα που βρισκόμαστε και στην
0: Ελλάδα. Είναι φρέσκο πράγμα η στασιμότητα. Δεν τότε δεν είχαμε.
2: Είναι φρέσκο πράγμα η πρόοδος και η εξέλιξη και η αλλαγή μιας εποχής.
0: Αυτό είπε, κύριε Παλατσούκα, αυτό είναι η περιγραφή της κατάστασης. Ο πολιτικός δεν είναι δημοσιογράφος να περιγράφει. Λύσεις πρέπει να δώσει. Για να αποδείξει ότι άλλαξε, πρέπει να πει: τότε έκανα αυτό το λάθος, το κατάλαβα και τώρα θα προτείνω το εξής. Τι προτείνει, τι καινούργιο προτείνει?
2: Προτείνει συγκεκριμένα 5 πράγματα.
0: Πείτε.
2: Δωρεάν συγκοινωνία για την ανακούφιση των μεσαίων και των μικρομεσαίων στρωμάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Υπερθεματίζει από τον κύριο Ανδρουλάκη που πρότεινε δωρεάν μέχρι 24.
2: Κατάργηση των πανελλαδικών. Αυτό δεν ακούσαμε να το λέει κανείς.
0: Μα άλλος. Την έκανε, όχι. Την έκανε την πρόταση αυτή μία μέρα μετά την πρόταση Ανδρουλάκη δωρεάν εισιτήρια στους έως 24. Και είναι άλλη και ο Τσίπρας και λέει σε όλους.
2: Κύριε Τραβελάκη, εμείς έχουμε το δικό μας πρόγραμμα και γι' αυτό κρινόμαστε.
0: Πώς θα κοστίσει?
2: Συγκεκριμένα είναι το οικοστολόγηση στα 200 εκατομμύρια σε ό,τι έχει να κάνει
0: με τις
2: συγκοινωνίες με τα
0: εισιτήρια.
2: Θα τα βρούμε, θα σας πω πολύ απλά. Πρώτα απ' όλα εμείς δεν θα κλέψουμε και δεύτερον το πανηγύρι και το πάρτι θα τελειώσει.
1: Ναι, πού θα τα βρείτε?
2: Για να σας μιλήσω και ακόμη πιο συγκεκριμένα, ο Λέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για την αύξηση του αυτοτελούς φορολογικού συντελεστή των μερισμάτων.
0: Εδώ από είμαστε.
2: Στο 15%.
0: Εδώ σας έχω. Έχετε δει τον κύριο Σκέρτσο σήμερα?
2: Θα σας πω συγκεκριμένα, θα μου αφήσετε να ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ.
2: Και μιλάμε συγκεκριμένα και προστολογημένα για 465 εκατομμύρια ευρώ που θα προέλθουν στα έσοδα του κράτους
0: από
2: την αύξηση του φορολογικού συντελεστή των μερισμάτων.
0: Πού το ξέρετε?
2: Έχουμε κάνει την προστολογική μας.
0: Ακούστε τώρα τον κύριο Σκέρτσο, θα απαντήσετε. Εγώ σας λέω ότι λέει άλλη πλευρά. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σας ότι αυξάνοντας το φόρο στα μερίσματα θα πάρει 465 εκατομμύρια. Ακούστε, ούτε εγώ το ήξερα, τώρα το είδα. Λέει ο κύριος Σκέρτσος, το 19 με φόρο στα μερίσματα 10% τα έσοδα ήταν 173 εκατομμύρια. Το 24 με φόρο 5% θα περιμένετε ότι είναι τα μισά τα έσοδα, σωστά? Είναι τα διπλά. Είναι 386. Δηλαδή έπεσε ο φόρος στο μισό και αυξήθηκαν τα έσοδα στο
2: κύριε
0: διπλό.
2: Τραβελάκη.
0: Όχι, περιμένετε. Άρα τι λέει ο κύριος Σκέρτσος? Ότι εδώ η υψηλότερη φορολογία των μερισμάτων δεν τιμωρεί τους μετόχους, αλλά την οικονομία. Διότι οδηγεί σε αποθεματοποίηση κερδών ή μεταφορά επενδύσεων σε χώρες με ευνοϊκούς συντελεστές. Άρα τι λέει? Όσο κύριε αυξάνουμε τραβελάκη, τη φορολογία στα μερίσματα, μειώνεται ο φόρος.
2: Να
0: το έσοδο.
2: Έχουμε ακούσει και τον κύριο Σκέρτσο, αλλά και τον κύριο Πιερακάκη στη Βουλή να αναφέρει ακριβώς το ίδιο επιχείρημα και έχω να σας απαντήσω το εξής. Ξέρετε πόσο είναι ο φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων στην Ιρλανδία?
0: Για πείτε.
2: 51%.
0: Και τι έσοδα έχουν?
2: Δεν γνωρίζω ακριβώς το συγκεκριμένο.
0: Θα έχει αξία να μου το πείτε διαφορετικά.
2: Σας λέω το εξής. Σας λέω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο, και κυρίως το κοινωνικό και οικονομικό context επηρεάζεται από το ευρύτερο πλαίσιο της αγοράς κάθε φορά.
0: Μα εδώ σας λέει, πειραματιστήκαμε στην κυβέρνηση και μειώσαμε στο μισό το φόρο στα μερίσματα και έχουμε διπλά έσοδα. Πώς εσείς λέτε, αυξάνοντας το φόρο στα μερίσματα, θα έχετε διπλά έσοδα? Μπορεί να έχετε τα μισά των μισών. Να φύγουν οι επενδυτές. Πού το ξέρετε, έχετε κάνει συμβόλαιο με τους επενδυτές?
2: Μα συγγνώμη, από πού το ξέρει ο κύριος Σκέρτσο?
0: Γιατί έχει το κοστομέχρι το λογαριασμό από το Γενικό Λογιστήριο. Λέει όταν ήταν 10% ο φόρος στα μερίσματα, έσοδα 170. 5% 380. Τώρα.
2: Μιλώ για το μέλλον.
0: Το παρελθόν τώρα είναι φέτος.
2: Πλέον υπάρχει η πολιτική βούληση να σταματήσουν οι πλούσιοι να γίνονται πλούσιοι.
0: Σας εξηγώ ότι ο κύριος Σκέρτσο έχει ένα πραγματικό στοιχείο. Μπορείτε να το αντικρούσετε.
2: Νομίζω ότι δεν χρειάζονται εντάσεις.
0: Ένταση. Δεν μου απαντάτε.
2: Μα πότε να απαντάτε?
0: Εδώ το Γενικό Λογιστήριο λέει ότι όσο ανεβαίνει ο φόνος στα μερίσματα, πέφτει το έσοδο.
2: Σας μου αναφέρετε τα στοιχεία του παρελθόντος και εγώ σας μιλάω για την προβολή με τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες για την αύξηση του φορολογικού συντελεστή. Που ακριβώς μιλάμε για τα.
0: Μα σας λέω τα δεδομένα του Γενικού Λογιστηρίου λένε ότι όσο αυξάνεται το φόρο στα μερίσματα, μειώνονται τα έσοδα γιατί φεύγουν οι επενδυτές. Τους διώχνουν η φορολογία στα μερίσματα. Δεν τους συμφέρει.
2: Κύριε Στραβελάκη, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι επιτέλους χρειάζεται μια αλλαγή πολιτικής. Και η αλλαγή πολιτικής προϋποθέτει πολιτική βούληση. Η πολιτική βούληση σημαίνει συγκρούσεις, σημαίνει ρήξεις και σημαίνει κυρίως να βάλουμε τις κοινωνικές προτεραιότητες των μικρών, των μεσαίων και των αστερέστερων στρωμάτων σε πρώτη προτεραιότητα.
0: Εσείς, κύριε Μπαλατσούκα, πόσο λέτε ότι θα πάτε το φόρο στο μερίσμα? Τώρα είναι 5. Πόσο θα το πάτε?
2: Σας είπα στο 15.
0: Και λέτε ότι θα πάτε 465.
2: Το οποίο, κύριε Στραβελάκη, το οποίο, κύριε Στραβελάκη 15, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ο μέσος όρος σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και σας ανέφερα πριν και το παράδειγμα του 51%.
0: Πάντως, από το φόρο που εισπράττεται τώρα, η διαφορά από ό,τι βλέπω είναι 78 εκατομμύρια παραπάνω. Δεν είναι μεγάλη ιστορία. Αυτό είναι. Είναι 80 εκατομμύρια. Ας πούμε 400 ό,τι είναι. Πού θα τα βρείτε,
2: 465, σας είπα, γιατί με ρωτήσατε πόσο κοστολογούμε τη δωρεάν συγκοινωνία στα μεγάλα
0: κέντρα. Και μου είπατε.
1: Ναι, και είπα ότι θα τα βρείτε από την αύξηση του συντελεστή των μερισμάτων.
2: Αυτό που έχει
0: και σας είπα ότι αυτό το έσοδο είναι 70 εκατομμύρια. Στις ψάχνετε 200. Τραβελάκι. Όχι, να σας πω κάτι, κύριε Μπαλατσούκα. Επιμένω, για να αποδείξει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι κάτι νέο, πρέπει, επειδή θα κοστολογούνται πια τα προγράμματα από το Γενικό Λογιστήριο, με όλοι δυσπιστοί.
2: Αυτό είναι νόμος και δική.
0: Ναι. Επειδή είμαστε όλοι δυσπιστοί, πρέπει το κάθε κόμμα, το ίδιο που κάνουν σε εσάς, θα κάνουν μετά στην κυρία Σιρεγγέλα. Έκανε το πρωί στον κύριο Χριστίδη. Θα το κάνω σε όλους. Θέλω να μας αποδεικνύετε ότι αυτό που υπόσχεστε γίνεται. Εμένα δεν με έχετε πείσει ότι αυτό γίνεται. Γιατί μου είπατε ότι θα βρείτε 200 εκατομμύρια και εγώ σας λέω ότι με τα πραγματικά δεδομένα, αντί να βρείτε παραπάνω, θα βρείτε λιγότερα από τα μερίσματα.
2: Όχι, κύριε Στραβελάκη.
0: Όχι. Εδώ θα είμαστε να το δούμε.
2: Εκτός αυτού, ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για μια δέσμη μέτρων, έχει μιλήσει συγκεκριμένα, τις επόμενες μέρες θα ξεδιπλωθεί και το υπόλοιπο πρόγραμμα, αλλά αυτό που έχει σημασία και εμείς αυτό που λέμε είναι ότι επιτέλους πλέον υπάρχει πολιτική βούληση για αλλαγή. Ο κόσμος αυτό ζητάει, επιτέλους αλλαγή, μια εναλλακτική πρόταση απέναντι σε αυτό που βιώνουμε. Και εμείς μιλάμε συγκεκριμένα και λέμε ότι πρέπει να φύγουμε πλέον από την στασιμότητα.
0: Ωραία, χαίρομαι. Πόσο μου είπατε ότι χρειάζεται για να καταργήσετε τα εισιτήρια, το κόστος και ένα δωρεάν, 200 εκατομμύρια.
2: Μα σας απάντησα.
0: Όχι, να το σημειώσω. 200 εκατομμύρια.
2: Είναι 200 με 250 εκατομμύρια.
0: Ωραία, το σημείωσα. Εγώ εδώ θα είμαι, θα κρατώ το Δευτέρι. Ό,τι πείτε. Εγώ το σημειώνω, 200 εκατομμύρια. Και ότι θα πάρετε 465 μεταμερίσματα. Μακάρι. Εγώ το σημειώνω. Καταλαβαίνω, δεν είμαι λογιστής, ούτε οικονομολόγος. Σημειώνω το κάθε κόμμα τι λέει. Και έχει ενδιαφέρον ότι το έχετε κοστολογήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Έλα, Λουκία.
1: Λοιπόν, πέρα από αυτά τώρα, κύριε
0: Βαλατσούκα,
1: εγώ πραγματικά θεωρώ ότι ακόμα δεν μου απαντήσατε στο ερώτημα, σε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Και γιατί ο κόσμος πρέπει να τον εμπιστευτεί αυτή τη στιγμή. Ενώ τις προηγούμενες, ενώ την προηγούμενη, δεν ήξερε ακριβώς πώς να το πετύχει. Σήμερα δηλαδή πώς ξέρει.
2: Κύριε Γκάτς, νομίζω ότι ο κόσμος έχει δει, κρίνει, βλέπει ότι στα 7 χρόνια αυτή τη διακυβέρνηση, το success story της, που διαφημίζει η κυβέρνηση, έχει αποτύχει. Οι ελπίδες έχουν ματαιωθεί.
1: Αυτό είναι άλλο με την κυβέρνηση. Εγώ δεν σας ρώτησα για την κυβέρνηση.
2: Ζητάει κάτι καινούργιο.

0: είναι ότι η πρόθεση αλλά και η υλοποίηση, για να μιλάμε και με facts, γιατί να μην ξεχνάμε, κύριε Αγκάτσου, ότι ο κύριος Τσίπρας το 2019 άφησε τα δημόσια ταμεία γεμάτα με 37 δις, ρυθμισμένο χρέος, και η μοναδική κυβέρνηση η οποία δεν μπορούσε να πει ότι παρέλαβε καμένη γη ήταν η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται ένα νέο σχέδιο, μια προοδευτική.
1: Να σε ρωτήσω, κύριε Μπαλατσούκα, αυτό το καταλάβαμε. Η ερώτηση είναι, επειδή επιμένω και είναι πολύ κρίσιμο, δεν το είπαμε εμείς, το είπε ο κύριος Τσίπρας, και αυτό πραγματικά έχει ενδιαφέρον που είπε, γιατί από αυτό θα κριθεί εν πολύς και η αξιοπιστία του. Όταν ο ίδιος έχει την ειλικρίνεια να λέει ότι τότε δεν ήξερα πώς να κάνω αυτό που ήθελα να κάνω. Τώρα ξέρω. Μπορείτε να μου πείτε τι άλλαξε από το Τσίπρα του 15-19 στο Τσίπρα του 26. Πώς έμαθε. Έμαθε κυβερνώντας τότε. Έμαθε από τα λάθη του.
0: Έμαθε. Ο Αλέξης Τσίπρας,
1: ναι, είναι ο από τι έμαθε.
0: Που έχει αποδείξει στην πράξη ότι ξέρει, θέλει και μπορεί.
1: Μα ο ίδιος είπε ότι δεν ήξερε τότε. Και εγώ ρωτώ, άλλο σας ρωτώ.
0: Δεν σας είπα ότι δεν ήξερε.
1: Πώς λέει, ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς γίνεται. Τώρα ξέρω τι θέλω και πώς γίνεται. Εγώ ρωτώ, πώς έμαθε πώς γίνεται.
0: Ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια άλλη εποχή, κοινωνικά, δημοσιονομικά.
1: Επειδή άλλαξε η εποχή, έμαθε πώς γίνεται.
0: Πολιτικά, η εμπειρία της διακυβέρνησης σαφώς προσθέτει γνώση. Σε αυτό δεν νομίζω να κανείς να μπορεί να διαφωνήσει.
1: Άρα έμαθε κυβερνώντας από το 15 στο 19, σωστά.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταφέρει να κυβερνήσει και όχι απλά έδωσε αυτά αποτελέσματα και πλέον είναι το μοναδικό πρόσωπο αλλά κυρίως η μοναδική πολιτική πρόταση που μπορεί να εμπνεύσει αξιοπιστία, όχι μόνο επειδή το έχει ξανακάνει, αλλά επειδή καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι αγωνίες.
1: Ξέρετε ποια είναι η αντίφαση που θα σας προσάψει για αυτό που απαντάτε η αντιπολίτευση, και θέλω να παρακαλώ να απαντήσετε. Εσείς λέτε σωστά ότι ο κύριος Τσίπρας έμαθε κυβερνώντας. Η αντιπολίτευση λέει ότι το βαρύδι που κουβαλάει ο κύριος Τσίπρας είναι αυτή η διακυβέρνηση. Απάντηση.
0: Η διακυβέρνηση του 2015-19, σας είπα ότι πρώτα απ' όλα νοικοκύρεψε το κράτος. Γιατί έφερε συγκεκριμένα δημοσιονομικά αποτελέσματα.
1: Είναι δυνατή αλλοδικό στις 100
2: δισεκατομμύρια. Ναι, και ότι είμαστε ακόμα, πληρώνουμε αυτά, των μνημονίων.
0: Άρα λοιπόν, μιλάμε με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Επίσης, σήμερα βρισκόμαστε στο 2026.
1: Κοίτα στοιχεία, σας λέω, τότε η Νέα Δημοκρατία λέει ότι χάσαμε 100 δισεκατομμύρια από αυτή την κυβέρνηση.
0: Να έχει επιβληθεί ένα κοκτέιλ στασιμότητας και λιτότητας όπως στο παρελθόν, και πλέον υπάρχει η ανάγκη να υπερβούμε όλες εκείνες τις δυσκολίες, δημιουργώντας όμως ένα εναλλακτικό προοδευτικό πλαίσιο, ένα εναλλακτικό πόλο εξουσίας. Εμείς αυτό λέμε, και λέμε ότι πλέον η κοινωνία πρέπει να είναι στο προσκήνιο.
1: Λοιπόν, αν μη τι άλλο, κύριε Μπαλατσούκα, η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα μαζί σας και ξέρετε, το ένα επιχείρημα φέρνει το άλλο. Εμείς μεταφέρουμε τη λέει αντιπολίτευση. Νομίζω ότι το debate ξεκίνησε. Θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό που καταλαβαίνω, η Λουκία, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει καταφέρει σε αυτό το λίγο διάστημα, χωρίς να έχει παρουσιάσει όλο το πρόγραμμα, να έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και η κυβέρνηση να επιλέγει ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ήδη αυτό είναι ένα βήμα. Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Βλέπουμε ότι και το Πασόκ έχει επιλένω, λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο αντίπαλος, κάνει επιθέσεις και προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Εγώ βλέπω ότι στη μέση ο Τσίπρας και γύρω γύρω όλοι οι υπόλοιποι. Και όλοι εναντίον Τσίπρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαλατσούκα, έχει ενδιαφέρον.
0: Μου επιτρέπετε μόνο να πω ότι σήμερα στις 7.30.
1: Βεβαίως, η ομιλία στην Νίκαια.
0: Είναι η ομιλία στην Νίκαια στην πλατεία 17 Αυγούστου, στην πλατεία Οσίας Ξένης, και τα μικρόφωνα είναι πλέον στους πολίτες και τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε εμείς.
1: Φαντάζομαι ότι δεν επιλέγει τυχαία ο κύριος Τσίπρας στην Νίκαια, την παλιά Κοκκινιά, δηλαδή έχει, κάτι συμβολικό έχει αυτή η επιλογή.
0: Πολύ βαρύ φορτίο για όλους μας και νομίζω ότι όχι μόνο συμβολικά, αλλά πλέον πρέπει αυτά τα πολύ τοπόσημα, τα τόσο σημαντικά, όχι μόνο να τα αναδεικνύουμε, αλλά και να θυμόμαστε και τα πολύ σημαντικά ιστορικά γεγονότα που έχουν γίνει εκεί.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να συζητήσουμε αυτά που θα πει απόψε ο κ. Τσίπρας.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπαλατσούκα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Reception, λέγεται παρακαλώ.
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
5: Εντάξει, σας το φέρνω.

0: η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
1: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
1: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
3: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την υγεία.

0: 92.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Περισσότερα στο real.gr. Διόδια στα στενά του Ορμούς προβλέπει συμφωνία ειρήνης Ουάσιγκτον Τεχεράνης, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μόνο τις πρώτες 60 ημέρες θα επιτρέπεται η διέλευση πλοίων χωρίς χρέωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούν ότι θα παραμείνουν ανοιχτά και χωρίς διόδια σε μακροπρόθεσμη βάση, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance εν ώψη της υπογραφής του μνημονίου την Κυριακή στη Γενέβη. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκησή του.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 28 στην Κογκομοτηνή, 26 στην Αστυπάλαια.
5: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε με τελευταία εξέλιξη. Επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, στη φυλακή. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που είχε ανοίξει την πόρτα της φυλακής του καταδικασμένο σε 17 φορές ισόβια για δολοφονίες 17 Νοέμβρη. Έκραναν ότι στην περίπτωση του εφαρμόζεται διάταξη νόμου του 21, όπως μας λέει ένα κανδύλι, που προβλέπει ότι οι πολυισοβήτες μπορούν να υποβάλουν αίτημα για υφόρων απόλυση εφόσον έχουν εκτίσει 25 πραγματικά έτη στη φυλακή. Mm-hmm. Ο Γιωτόπουλος είχε εκτίσει 24.
1: 24.
0: Κατέληξε ένα σφαγμέλα, λέει, στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά. Βάσει τη απόφαση, ο Γιωτόπουλος μπορεί να καταθέσει αίτημα το 27 του χρόνου. Ακόμα ένα χρόνο επιστρέφει στη φυλακή. Είχε προκαλέσει αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων. Θυμίζω, ηθική αυτουργία για 17 δολοφονίες. Ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβριο, φερόμενος ως αρχηγός της μεγαλύτερης τρομοκρατικής οργάνωσης που έχει δράσει ποτέ στη χώρα και κυρίως, Λουκία, αυτό που του καταλόγιζαν ότι ποτέ δεν ζήτησε συγγνώμη για τα εγκλήματα της οργάνωσης και ποτέ δεν τα παραδέχθηκε. Δίνοντας πάντα τις ευθύνες στους συγκατηγορούμενους και ιδίως τον Κουφοντίνα. Αυτό έχει μια ιστορική αξία. Λοιπόν, έχω ενδιαφέρον, γι' αυτό σημείωνα πριν
1: τους αριθμούς που σας έλεγε ο κ. Παλατσούκας. Ναι,
0: κοίταξε,
1: ναι.
0: Γιατί αν δεν πάμε έτσι δεν κάνουμε τίποτα.
1: Δεν κάνουμε δουλειά.
0: Έχουμε καεί στο χειρό ψάμα και το γιαούρτι.
1: Θα είμαστε στα γυναικόλογα αν δεν
0: λέει
1: πάμε έτσι.
0: Λέει ο κ. Ανδρουλάκης, εγώ υπόσχομαι στους νέους έως 24 δωρεάν εισιτήρια. Μάλιστα, 35 εκατομμύρια, λέει το Πασόκ. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για όλους δωρεάν εισιτήρια πλην τουριστών 200 με 250. Μάλιστα. Πού θα τα βρείτε, θα αυξήσει το φόρο στα μερίσματα στο 15%. Mm-hmm. Λέει η κυβέρνηση. Εγώ δεν ξέρω, εγώ θα βάλω συμπεράσματα, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος.
1: Ναι, θα γίνουμε οικονομολόγηση.
0: Λοιπόν,
1: λίγο.
0: Το 19 λέει ο Σκέρτσος, με 10% φόρο στα μερίσματα, 173 εκατομμύρια. Όταν το ρίξαμε στο 5 το 24, διπλασιάστηκαν τα έσοδα. Γιατί? Γιατί οι επενδυτές, οι επιχειρηματίες πάνε εκεί που έχει μικρότερο φόρο.
1: Αλλιώς πάνε στις εταιρείες τους και τις πάνε αλλού.
0: Πάνε αλλού, πάνε στην Κύπρο, πάνε σε offshore. Άρα λέει, μειώνοντας το φόρο στα μερίσματα, εμείς διπλασιάσαμε τα έσοδα. Λέει ο κύριος Τσίπρας, θα το πάω στο 15. Λέει η κυβέρνηση, με 15 από τα 173 θα πέσει στα 70. Λέει ο κύριος Τσίπρας, θα ανέβω 465. Έχει ενδιαφέρον. Το καταγράφουμε. Mm-hmm. Είναι οικονομολόγο που πρέπει να ρωτήσουμε. Οικονομολόγος θα μας πει.
1: Οικονομολόγο πρέπει να βρούμε εδώ.
0: Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει φέρει και άλλα παραδείγματα ο κύριος Κέρτσος που έχουν ενδιαφέρον. Θα ρωτήσουμε σε λίγο την κυρία Στυρεγγέλα που θα την έχουμε μαζί μας. Λέει για παράδειγμα, το 19 εγώ δεν ήξερα αυτά. Με φορολογικό στελεστή 28% στις επιχειρήσεις, έσοδα 4,4 δις. Όταν έπεσε ο φόρος το 22 από 28, πόσο ήταν τα έσοδα λουκία τα ετήσια?
1: 8,2.
0: Ναι, διπλά. Mm. Δηλαδή 6% κάτω συντελεστής. Διπλά, 100% πάνω ο φόρος. Έχει αξία αυτό να το δούμε και να το συζητήσουμε. Η κυρία Σιρεγγέλα είναι μαζί μας. Καλησπέρα,
2: καλησπέρα
0: σας, κυρία Μαρία Σιρεγγέλα.
2: Καλησπέρα σας. Λόγω υποχρεώσεων δεν έχω παρακολουθήσει την εκπομπή, τι έχετε.
0: Θα σας κάνω εγώ περίπου προηγουμένου για να απαντήσετε.
1: Δεν ανησυχείτε.
0: Λέει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ, λέει και ο Ανδρουλάκης, εγώ υπόσχομαι δωρεάν εισιτήρια σε αστικές κοινωνίες μέχρι 24 ετών, 35 εκατομμύρια το κόστος. Βγαίνει άλλη μέρα ο κύριος Τσίπρας στον ταχυδρόμο, λέει εγώ υπόσχομαι σε όλους. Δωρεάν εισιτήρια, πλην τουριστών. Πόσο κοστίζει, μας λέει ο κ. Μπαλατσούκας πριν από λίγο, μας λέει 250 εκατομμύρια ευρώ. Πού θα τα βρείτε, αυξάνοντας τα μερίσματα, τους φόρους στα μερίσματα. Από το 10 θα το πάμε στο 15. Μάλλον το 5, συγγνώμη.
1: Από το 5 θα
0: λέει ο κ. Κέρτσος εδώ, του είπαμε, ότι όταν ήταν 10% στα μερίσματα, έσοδα 173 εκατομμύρια.
2: Έτσι,
0: όταν έπεσε το 5, διπλά. Το 15 πόσα θα πάρετε, λέει 465. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς, όχι ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα λέει, εγώ αυξάνοντας το φόρο στα μερίσματα από το 5 στο 15 θα πάρω 465 εκατομμύρια έσοδα και θα καλύψω τα δωρεάν εισιτήρια σε όλους. Απάντηση.
2: Καταρχάς, να πούμε το εξής, ότι όταν ήταν ο φόρος, αυτό ακριβώς που είπε και πιο πριν και ο Υπουργός, ότι όταν ο φόρος ήταν στα 10% και αυτό έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πολύ λιγότερα τα έσοδα. Άρα, όσο αυξάνει το φόρο, δεν σημαίνει ότι αυξάνονται και τα έσοδα. Ενώ μπορεί να είναι πολύ μικρότερος ο φόρος, αλλά να δηλώνουν πολύ περισσότεροι και άρα να είναι πολύ περισσότερα τα έσοδα. Το είχαμε πει αυτό και στο παρελθόν, γιατί δεν είναι τώρα από την Ελλάδα. Το είχε πει κάποια στιγμή και ο ΣΥΡΙΖΑ, απλώς δεν θυμάμαι αν ήταν προεκλογικά ή μετεκλογικά.
0: Άρα δηλαδή εδώ υπάρχει ένα μήνυμα, λέτε, ότι η υψηλή φορολογία σε επιχειρήσεις, γενικά στην επιχειρηματικότητα, δεν σημαίνει μεγαλύτερη φόρη, διώχνει την επιχειρηματικότητα.
2: Ενδεχομένως και να διώχνει την επιχειρηματικότητα, και το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν.
0: Ή τους πάει σε ασφαλέστερους φορολογικούς προορισμούς.
2: Οι ασφαλέστεροι οικονομικοί προορισμοί δεν σημαίνει ότι είναι σε στήλη, ας πούμε, Βουλγαρία. Μπορεί να πάνε και σε προορισμούς που είναι πολύ πιο υψηλοί οι μισθοί, αλλά ταυτόχρονα όμως έχουν ένα ασφαλές φορολογικό περιβάλλον, μια σταθερότητα οικονομική, και ξέρουν ότι αυτό που θα τους πούν θα υπάρξουν αλλαγές φορολογικές ανάλογα με το ποιος είναι κυβέρνηση. Επίσης τώρα όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σαφώς δεν το ξέραμε κι εμείς να το πούμε αυτό από την πρώτη στιγμή. Θα ήταν πολύ σημαντικό και για τους νέους κάτω των 24 ετών, που εδώ να πούμε ότι οι φοιτητές έχουν 50% έκπτωση, άρα έχουν την έκπτωση αυτή. Επίσης, εμείς ως χώρα από 1,40 το κάναμε, που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ το κόμιστρο, το έχουμε κάνει στο 1,20. Έχουμε το πιο φτηνό πανευρωπαϊκά από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αν βγαίνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έλεγε αύριο το πρωί αυτό, το οποίο, να ξέρετε, θέλει και μια αναλογιστική μελέτη για να δούμε πόσο θα κοστίσει. Γιατί, εάν πούμε δωρεάν το εισιτήριο, σαφώς θα πρέπει να βάλουμε περισσότερους ορισμούς, γιατί θα έχει περισσότερο κόσμο. Άρα θα πρέπει να μπουν και περισσότερα λεωφορεία, που
1: είναι και αυτό στη μέση. Έχετε δίκιο.
2: Λεωφορεία. Άρα θα θέλει μια αναλογιστική μελέτη για το τι ακριβώς, πόσο θα αποδώσει και πόσο τελικά θα κοστίσει. Δεν είναι, α, κόβω αυτό, το παίρνω από εδώ, το πάω εκεί. Άρα όλο αυτό, αν βγαίναμε εμείς και το λέγαμε, ξέρετε πόσο κοστίζει το εισιτήριο.
0: Κυρία Σιρεγγέλα, όμως θα σας πει τώρα η Λουκία την άλλη πλευρά, είμαι βέβαιος, η οποία είναι όλα τα μηνύματα, Λουκία, που δεχόμαστε.
1: Μισό λεπτό,
0: για την ακρίβεια.
1: Δεν είναι το θέμα μας. Εντάξει, είναι το θέμα μας και το εισιτήριο. Οκ, okay, θα ελαφρύνει σε ένα βαθμό την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά η ουσία δεν είναι το εισιτήριο. Η ουσία είναι τι πληρώνει ο άλλος, πώς μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ, πώς μπορεί να πάει στη Λαϊκή, τι μπορεί να αγοράσει. Η ουσία είναι αυτή, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Συμφωνούμε απόλυτα, και μάλιστα για να τελειώσω με τα ιστερία, το μηνιαίο, ξέρετε πόσα είναι για τα μέσα μαζικής, για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι 27 ευρώ. Αν βγαίναμε εμείς και λέγαμε, α, εμείς θα δώσουμε 30 ευρώ για δωρεάν εισιτήρια, θα ξέρετε τι θα έλεγε για την πολίτευση, που το έχει κάνει άπειρες φορές στο παρελθόν. Μα ούτε 1 ευρώ την ημέρα. Έτσι προστατεύεται τον κόσμο. Άρα το να πετάμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και να γίνεται και μια πλειοδοσία, γιατί για μένα είναι μια πλειοδοσία αυτό. Βγαίνει ο κύριος Αμπλουγκλάκης, λέει, για τους νέους 24 χρονών και κάτω. Αμέσως μετά από κάποιες ώρες βγαίνει ο κύριος Τσίπρας και λέει εμείς για όλους.
1: Και άρα, μετά βγαίνετε εσείς και λέτε ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα όμως.
2: Ναι, σαφώς θα πρέπει αυτό να το δούμε. Γιατί πρέπει να γίνει, σας είπα, μια αναλογιστική μελέτη για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει.
1: Και ωραία, πάμε τώρα λίγο στην ουσία του προβλήματος.
2: Σε αυτό που είπατε εσείς.
1: Ναι, πάμε στην ουσία του προβλήματος. Πάμε στην ουσία του προβλήματος. Γιατί
2: είναι σε χαμηλά εισοδήματα.
1: Ωραία.
2: Εκεί θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, γιατί είναι το θέμα της ακρίβειας το οποίο μας προβληματίζει. Και εγώ, ας πούμε, στην περιοχή από την οποία εκλέγουμε, το βλέπω.
1: Ναι, απλά επειδή το ακούω ότι σας προβληματίζει, και εσάς και πολλά άλλα κυβερνητικά στελέχη, το θέμα δεν είναι να σας προβληματίζει μόνο. Το θέμα είναι ότι, είστε 7 χρόνια κυβέρνηση και ακόμα σας προβληματίζει.
2: Ναι, να πω όμως κάτι, μισό λεπτό. Έχουν γίνει και πράγματα.
1: Ναι, μην πάμε όμως, όχι, να μην πάμε όμως. Ξέρετε, τα έχουμε πει και μαζί, κυρία Σιρεγγέλα, για τους έμεσους φόρους. Πάμε στο διατάφτα τώρα, στο τι περισσότερο μπορεί να γίνει.
2: Ότι δεν έχουν, ότι υπάρχουν φόροι οι οποίοι έχουν μειωθεί πάνω από 80 φόροι.
1: Ναι, αυτά τα έχουμε πει, κυρία Σιρεγγέλα. Ναι. Να δούμε τι μπορεί να γίνει παραπάνω αυτή τη στιγμή.
2: Είναι θέμα και του οικονομικού επιτελείου, και μάλιστα το είχαμε πει και σε προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, ότι πρέπει να δούμε. Τελειώνει ο πόλεμος αυτή τη στιγμή, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Έχουμε δει ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Έχουμε
2: και
0: δρόμο.
2: Αυτό είδαμε σήμερα. Έχουμε δρόμο, σαφώς. Απλώς λέω ότι είμαστε σε καλό δρόμο σε αυτή τη φάση. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, γι' αυτό είπα. Βλέπουμε σήμερα ότι η τιμή του πετρελαίου έχει πέσει. Αυτό είναι ένα θέμα που θα ειδικά. Το πετρέλαιο και το ντίζελ, το οποίο συμπαρασύρει και τις τιμές, γιατί και η ακρίβεια δεν είναι μόνο ελληνική. Σαφώς μας αφορά η Ελλάδα.
0: Ακούστε,
2: γιατί εδώ ζούμε.
0: Κυρία Σιρεγγέλη, καταλαβαίνω τι πάτε να πείτε. Ότι θα πέσει το πνεύμα. Ναι, ακούστε δύο αντικειμενικά δεδομένα. Ο τελευταίος πληθωρισμός και η Eurostat και η Ελστάτ ήμασταν δύο μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη. Είμαστε πάνω από 5,2 και η Ευρωζώνη είναι 3 κάτι. Ένα δεδομένο.
2: Ναι. Περιμένετε.
0: Περιμένετε. Δύο. Είδα χθες καμιά 20 στοιχεία από κατηγορίες προϊόντων στην καθημερινή. Από τα 20 στα 15 έχουμε μέχρι και τριπλάσιες ανατιμήσεις σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Ένα θέμα λοιπόν είναι γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Το δεύτερο θέμα είναι ότι όπως παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, αυτή η ακρίβεια τρώει μεγάλο μέρος αυτών που περιγράφεται. Δηλαδή, αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και μείωση φόρων. Και το τρίτο είναι γιατί ενώ πάντα υπάρχουν υπερπλεονάσματα, σήμερα ανακοινώθηκε ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού του Μαΐου ήταν 5,5 δις. Αποπληρώθηκαν προώρα σχεδόν 7 δις από τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Ρωτούν λοιπόν οι ακροατές μας, γιατί ακούμε συνεχώς δισεκατομμύρια να πληρώνονται προώρα, να υπερπλεονάσματα, και όταν έχει τη ώρα να ζητήσουμε εμείς η μείωση φόρων ή αύξηση μισθών και συντάξεων, δεν έχει. Μπορείτε να απαντήσετε.
2: Λοιπόν, το έχουμε πει και αυτό, ότι και αυτό θα γίνει.
0: Δεν έχει περάσει τον κόσμο.
2: Ναι, και πρέπει να περάσει. Και αυτό πρέπει να γίνει και πρέπει να δοθεί, ειδικά σε ανθρώπους που, το είπα πάλι, που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, οικογένειες που είναι στη μεσαία τάξη, που είναι πιο ευάλωτοι, θα πρέπει να δοθούν ακόμα περισσότερα. Ξέρετε όμως, επειδή το έχουμε πει πάλι και στην εκπομπή σας, ότι είναι το θέμα της ρήτρας διαφυγής. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι κατά, υπάρχουν χώρες όπως η Ιταλία ή η Ισπανία σε ένα επίπεδο, γιατί και η Ισπανία δεν είναι τελείως υπέρ ή κατά, που θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει αυτό η ρήτρα διαφυγής.
1: Υπάρχουν χώρες που το κάνουν και μονομερώς όμως, κυρία Συρεγγέλα.
2: Για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Έστω, το κάνουν, να δουν αν θα τραβήξει, αν θα περπατήσει το μέτρο.
2: Όχι, δεν το κάνουν. Δεν είναι πιλωτικό. Είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να αντιμετωπίσουμε.
0: Αυτές τις άλλες χώρες, μπορείτε να πείτε τι θα κάνει η Ελλάδα για να βελτιώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών και να μην τρώνε οι φόροι και η υψηλή φορολογία και η ακρίβεια της οποιασδήποτε αυξήσεις μισθών, συντάξεων και μειώσεις φόρων.
2: Ναι, επίσης να πω και κάτι άλλο και θα σας απαντήσω άμεσα. Απλώς πολύ γρήγορα, επειδή πέρα. Δύσεις στον πληθωρισμό πρέπει να το βλέπουμε και σε αιτήσια βάση. Και σε αιτήσια βάση δεν είναι τόσο μεγάλο. Ενδεχομένως για 1-2 μήνες να έχουμε αυτό το θέμα σε αιτήσια βάση. Άρα, αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι το οικονομικό επιτελείο έχει τα κατάλληλα εργαλεία για να πει πώς ακριβώς θα γίνει όλο. Τι ακριβώς θα προβάλλει και θα δώσει στον κόσμο το επόμενο χρονικό διάστημα, και θεωρώ ότι θα έχουμε ανακοινώσει.
0: Ποια είναι αυτά που δεν τα έχει βρει 7 χρόνια η κυβέρνηση, κυρία Συρεγγέλα, και θα βρει τώρα προεκλογικά?
2: Μα συγγνώμη, δεν είπαμε προηγουμένως ότι έχουν γίνει πράγματα και
0: μέχρι τώρα.
1: Ναι, μέχρι τώρα λέει.
0: Μειώνεται φόρους, αυξάνεται μισθούς, αυξάνεται συντάξεις, για τρώει ακρίβεια. Διότι είναι μία ή άλλη. Τι να το κάνω εγώ να ξοδεύω, ακούστε. Εγώ πασμό ότι ξοδεύω 1,000 και μου λέτε κουβαρντάς 1,100 σου δίνω. Και μου πάει το κόστος το μηνιαίο 1,110. Τι να το κάνω που το πήγατε 1,100, μου τα τρώει ακρίβεια αυτό.
2: Αν το πούμε συνολικά.
0: Τι συνολικά. Ειδικά εγώ σου το λέω. Ω συνταξιούχο, ειδικά το βλέπει το πορτοφόλι, το βλέπει συνολικά.
2: Μα είδαμε τώρα.
0: Τελειώνουν τα χρήματα του μήνα.
2: Στο πετρελαίο η χώρα έδωσε κάποια πράγματα, και ειδικά στον ντίζελ που συμπαρασύρει τις τιμές, γιατί αφορά τους επαγγελματίες που κάνουν.
0: Κυρία Συρεγγέλα μου, η αύξηση στο πετρέλαιο θα ήταν 52% σε ετήσια βάση με βάση τον πληθωρισμό Μαΐου της Ελστάτ. Στα υπόλοιπα καύσιμα ήταν 22%. Θέλετε να μου πείτε τι αυξήθηκε 22%? Από μισθούς και συντάξεις.
2: Μισό λεπτό. Αυτό δεν θα γίνει. Η μισθή και η συντάξη.
0: Μου είπατε για τα καύσιμα.
2: Αναμήνα, και το ξέρουμε πολύ καλά. Εγώ δεν θυμάμαι καμία κυβέρνηση να αυξάνει ένα μισθό ή μία σύνταξη.
0: Σας είπα σε ετήσια βάση. Είναι που μου είπατε. Όπαπα. Μου είπατε ετήσια. Σας πήγα και σε ετήσια. Θέλετε μηνιαία, έχω και μηνιαία. Όπως και να το πάμε. Και σε ετήσια και σε μηνιαία είναι παραπάνω.
2: Καλό είναι να περιμένουμε, γιατί σας είπα ότι δεν μπορούμε, σύμφωνα, υπάρχει ένας χώρος συγκεκριμένος που πρέπει να χαλάει, όχι μόνο η Ελλάδα, οποιαδήποτε χώρα.
0: Αυτή δεν έχει να περιμένει, κυρία Συρεγγέλα, μας ταξιούς που μας ακούει. Του τελειώνουν τα χρήματα στις 15. Τι να περιμένει.
2: Το πιο εύκολο θα ήταν να πω αυτή τη στιγμή ότι πρέπει μονομερώς η χώρα να κάνει αυτό που θέλει, χωρίς να δίνει καμία σημασία. Αυτά τα είπαμε στο παρελθόν.
1: Δεν είπαμε να μην δίνεται καμία σημασία, κυρία Συρεγγέλα. Δεν το είπε κανείς αυτό. Το θέμα είναι ότι από τα εργαλεία ενδεχομένως που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα έχουν χρησιμοποιήσει άλλες χώρες, να δούμε και εδώ πέρα μήπως τραβήξει κάτι από αυτά.
2: Μου ένα εργαλείο το οποίο
1: η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα.
2: Η μείωση του ΦΠΑ όμως στα τρόφιμα όχι μόνο δεν δούλεψε, γιατί και εκεί γίνανε, στην Ισπανία συγκεκριμένα, γίνανε πάρα πολλές ανατιμήσεις, γιατί ξέρετε, όλος ο ΦΠΑ δεν πάει κατευθείαν στο καταναλωτή, χάνεται στη διαδρομή.
1: Να βρείτε τρόπο να μην χάνετε στη διαδρομή, να κάνετε ελέγχους, κυρία Σιρεγγέλα, να αυξήσετε τους ελέγχους.
2: Αν ρωτήσετε ένα πρωτοετή φοιτητή ή φοιτήτρια ενός οικονομικού πανεπιστημίου, θα σας πει πώς γίνεται ακριβώς η διαφορά.
0: Περιμένετε. Ανδρουλάκι σήμερα από το Ήλιον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας, τρίτη τετραετία ακρίβειας, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα μειώσει τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενέργεια και καύσιμα και θα δημιουργήσει μια στελεχωμένη επιτροπή ανταγωνισμού και ενιαία αρχή καταναλωτή. Απάντηση. Πώς δεν θέλω, γι' αυτό σου το λέω.
2: Τα βασικά αγαθά. Όταν ρωτήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης ποια είναι τα βασικά αγαθά, μας είπε ότι είναι οι πατάτες, το γάλα και το ρύζι. Λοιπόν. Στις πατάτες αυτή τη στιγμή έχουν από 0,70 οι πατάτες μέχρι 1 ευρώ και κάτι. Ανάλογα τι πατάτες θα πάρει. Ωραία. Το ρύζι, μιλάμε το απλό ρύζι, όχι το μπασμάτι, έχει 2,20.
0: Σωστά.
2: Εγώ σας λέω ότι μειώνει το ΦΠΑ από το 13% που έχουν αυτά τα βασικά προϊόντα.
0: Στο 5, στο 6.
2: Στο 5 ή στο 6. Στο 6. Δεν στο 6.
0: Στο 6.
2: Έτσι, στο 6. Λοιπόν, πόσο αυτά τα βασικά προϊόντα μείωση θα έχουν. Δεν είναι ούτε 10 λεπτά την ημέρα.
0: Θα τα βρω, λέει, από τα υπερκέρδη ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ναι, αλλά όταν ψηφίζαμε εμείς για φορολόγηση των υπερκερδών και για το 90% και για το 75%, θεωρώ ότι ψηφίζανε. Δεν θυμάμαι τι είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως στη Βουλή δεν τα ψήφιζε τα υπερκέρδη να φορολογηθούν. Ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που φέραμε και φορολογήσαμε υπερκέρδη των μεγάλων εταιριών και εκεί δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση. Γι' αυτό σας λέω ότι ό,τι λέμε προεκλογικά θα πρέπει να τα δούμε και μετεκλογικά να τα λέμε τα ίδια. Όπως επίσης, να πάρουμε επίσης τι είπαμε, το γάλα. Αυτή τη στιγμή το γάλα πόσο έχει. Έχει 1,10 και το πάμε από το 13% στο 7%. Τι διαφορά θα έχει. Αυτό δεν είναι το σημαντικό αυτό. Γιατί δεν είναι μεγάλο το ποσό το οποίο θα πάρει και το κράτος, γιατί ένα μέρος θα χαθεί και όχι λόγω, αν πηγαίνουν και γίνονται έλεγχοι, γιατί οι έλεγχοι έχουν τετραπλασιαστεί. Αν δούμε τους ελέγχους που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και τα πρόστιμα που έχουν μπει και τα οποία πληρώνονται αμέσως μετά.
1: Αυτά τα πρόστιμα, κυρία Σιρεγγέλα, όμως δεν είναι τίποτα μπροστά στα κέρδη, στα υπερκέρδη που έχουν. Πραγματικά δηλαδή. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα για πρόσφατα τα φιλοδόρημα.
2: Τα είχαμε πάρει και η αντιπολίτευση που λέει τώρα για τα υπερκέρδη.
0: Λοιπόν, επειδή μας ακούει ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα, μου στέλνει μήνυμα να μας πείτε τι πρόστιμα έχουν επιβληθεί και πώς έχετε εισπράξει.
2: Αυτό που μπορεί να πει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μέσα στην ιστοσελίδα ανεξάρτητης πλέον αρχής, όπου μπορεί να δει όλα τα πρόστιμα και όλες τις εταιρείες που έχουν πάρει τα πρόστιμα αυτά και μπορεί κάλλιστα να τα
1: έχετε δει τη δυσαναλογία σε σχέση με τους τζίρους.
0: Η κυρία Τσαγκάρη μας είπε ότι επέβαλε πρόστιμα 3 εκατομμύρια σε μία πολυεθνική, 2 σε μία άλλη και ότι μάλιστα της πρώτης πολυεθνικής, νομίζω ότι ήταν η Νεστλέ Λουκία, ότι εισπράχθηκαν. Δεν ξέρω, το ρωτάει και πραγματικά είναι ερώτημα πάντα πάγιο από την αντιπολίτευση προς εσάς. Είναι ωραία κουβέντα για πρόστιμα. Πόσα είναι και αν εισπράττονται.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ να κάνουν μία ερώτηση στη Βουλή και μπορούν να
0: έχουν υποβάλει ερωτήσεις.
2: Αυτά σας λέω, είναι και αναρτημένα στο διαδίκτυο.
0: Εγώ χαίρομαι, επειδή πρέπει να κλείσουμε, ότι πήγε ζήτηση στην πραγματική οικονομία, κυρία Σιρεγγέλα, και οι πολίτες θα κρίνουν και την κατάσταση τώρα της οικονομίας και την αξιοπιστία και την κοστολόγηση. Γιατί αυτό θέλουν οι πολίτες, αξιοπιστία και κυρίως.
2: Είναι νόμος του κράτους η κοστολόγηση
0: πλέον.
2: Πλέον
0: πρέπει να γίνει.
2: Γιατί μην γυρνάμε πάλι σε εποχές του δώστα όλα ή του λεφτά υπάρχουν.
0: Εγώ χαίρομαι που το κάναμε και διαδραστικό και μας ακούνε και οι πολιτικοί αρχηγοί που κουβεντιάζουμε και θέτουν και ερωτήματα. Και αυτό είναι θετικό, να έχουμε ένα προβληματισμό τεκμηριωμένων ερωτήσεων και απαντήσεων. Ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει λόγια, θέλει τεκμηριωμένες, κοστολογημένες δεσμεύσεις. Και χαίρομαι που μπαίνουν σε αυτή τη λογική όλα τα κόμματα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
2: Σιδηγιάννη. Και πρέπει όντως να δώσουμε περισσότερα σε ανθρώπους που έχουν τις μεγάλες ανάγκες, τις οικογένειες μεσαία τάξη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιδηγιάννη. Πρέπει να κλείσουμε, Αντώνη. Έχουμε χρόνο να πάμε κατευθείαν στους χορηγούς. Πάμε στους χορηγούς και να κλείσουμε. Λοιπόν, Real FM, real.gr, Real Player, ένα τίτλο θα δώσω, Λουκία, γιατί είναι Δευτέρα ακόμα. Αυτή τη βδομάδα, 5 μέρες στο Hydra Beach Resort για τετραμελή οικογένεια από Manages Travel. Καταπληκτική προσφορά, διπλό στρώμα προφάλι της Recostrom, 5 διπλά εισιτήρια της E-Jets. Την Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, εκκλήρωση. Έχουμε όλο τον χρόνο να πούμε λεπτομέρειες στην εκπομπή Μάνου Νιφλή Παπαδημητρίου. Για τη Real News έχουμε καιρό να τα πούμε. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε.
1: Στο τέλος, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Αντώνη τον Μορτάκη και τη Δέσποινα την Καλοχέρη. Ακολουθεί ο Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ, πολύ όμορφο απόγευμα. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Να είστε όλοι και όλες καλά. Και
0: ραντεβού αύριο 3. Γεια σας, καλό απόγευμα. Μείνετε στο Real FM.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: People have repowers.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Θεία, ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέρια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος
15: ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
17: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
16: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
18: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς.

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζέ, νουπά.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Τηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: 52.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία, ευτυχία, χαρά, ό,τι θέλετε τέλος πάντων σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είμαι η Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη συχνότητα του Πρίσμα 92. Πάρα πολλά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν από ό,τι φαίνεται και αυτή την εβδομάδα. Πολλές ειδήσεις και από το και τοπικές ειδήσεις και διεθνείς ειδήσεις και ειδήσεις από ό,τι γίνεται στην Ελλάδα γενικότερα. Να δούμε όμως πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας πώς είναι ο καιρός σήμερα εδώ στο νησί μας. Δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει και σήμερα έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτική εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Ο καλός καιρός και ζεστός και μια μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα έχουμε τις επόμενες ημέρες από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι από την Τετάρτη και μετά. Δεν προβλέπεται βροχή αυτή την εβδομάδα. Πολλά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Εχθές το βράδυ έγινε μία έτσι ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μεθόνη. Δεν έχουν καταγραφεί ζημιές μέχρι αυτή την ώρα και η σεισμική ακολουθία είναι φυσιολογική. Δεν έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα και τις αρχές αλλά και τους κατοίκους της περιοχής. Μια άλλη έτσι ευχάριστη είδηση είναι ότι επιτέλους έτσι φαίνεται στον ορίζοντα υπεγράφει ένα προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν. 19 του μήνα θα οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία εάν προλάβουμε και δεν αλλάξει κάτι. Οι αγορές αντιμετώπισαν πάρα πολύ θετικά την υπογραφή αυτή της συμφωνίας. Φάνηκε και στις τιμές του πετρελαίου όπου είχαμε μία μείωση της τάξεως 4%. Πάρα πολύ έτσι σημαντική αυτή η εξέλιξη και επιμένω να δούμε ότι εάν έως τις 19 του μήνα που είναι να υπογραφεί και το τελικό κείμενο της συμφωνίας και η όρη, εάν θα έχει αλλάξει κάτι. Είχαμε τώρα την Παρασκευή, την τελευταία ημέρα της εκπομπής μας, είχαμε μία είδηση από τις αστυνομικές πηγές, αφορούσε μια μεγάλη με πλοκάμια εγκληματική οργάνωση που δρούσε εδώ στο νησί μας, διακινούσε ναρκωτικά και πουλούσε όπλα. Έγινε μια επιδρομή των στελεχών του ελληνικού FBI στο νησί μας, κατά την οποία διακριβώθηκε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δελτίο τύπου που θα το διαβάσουμε πιο κάτω, της αστυνομίας, η δράση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, στην κατοχή και στην αποθήκευση καθώς και πώληση όπλων. Σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση, στην κατοχή της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκαν όπλα, σφαίρες, γεμιστήρες, πιστολιών, χειροπέδες, σιδερογροθιά, σουγιάδες, μαχαίρια, χρυσές λίρες Αγγλίας. Να δούμε λίγο το δελτίο τύπου που έχουμε από την αστυνομική διεύθυνση. Παραμένουμε και νεότερες πληροφορίες στις επόμενες ημέρες. Το δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής. Διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και στην κατοχή, αποθήκευση και πώληση όπλων στη Ζάκυνθο. Από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας αναφέρονται τα παρακάτω. Εντοπίστηκε οπλισμός σε συγκρότημα νοικιαζομένων δωματίων έπειτα από επιχείρηση του ελληνικού FBI. Συγκεκριμένα να προσθέσουμε εμείς ότι το συγκρότημα των νοικιαζομένων δωματίων βρίσκεται στο Αργάσι. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 2 άλλα άτομα.
Σε έρευνες μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9 λειτουργικά πιστόλια, 22 γεμιστήρες πιστολιών, φυσίγκια, 2.372 φυσίγκια διαφόρων διαμετρημάτων και μετατροπής, και ένα κίτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο, ζεύγος χειροπέδες, σίδερο γροθιά, 4 αναδιπλούμενοι σουγιάδες, 3 μαχαίρια, τσεκούρι, 13 χρυσές λίρες Αγγλίας, ένα δακτυλίδιο, ρολόι χειρός, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ασύρματος. Αυτά λοιπόν έχουμε, αναφέρονται στο δελτίο τύπου, και από τη διεύθυνση, από την υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διακριβώθηκε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης στη Ζάκυνθο, που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην κατοχή, αποθήκευση και πώληση όπλων και άλλων προϊόντων, τα οποία υπόκεινται στην σχετική νομοθεσία. Τώρα, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 3 ατόμων. Πρόκειται για 2 άτομα 41 ετών, ημεδαπή, και ένας 19χρονος ημεδαπός, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ειδικότερα έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και ύστερα από αστυνομικές ενέργειες εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, με τον ένα 41χρονο να αποτελεί το αρχηγικό μέλος, ο οποίος συντόνιζε την δραστηριότητα της ομάδας στην παράνομη διακίνηση όπλων με άμεσους συνεργάτες, τον άλλον τον έτερο 41χρονο και τον 19χρονο. Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε συγκρότημα, όπως προαναφέραμε, νοικιαζομένων δωματίων στο Αργάσι, με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων. Τώρα, στα πλαίσια της επιχείρησης εντοπίστηκαν, ειδικά όπως είδατε όλοι και στο, και στο ίντερνετ, ειδικά διαμορφωμένες ντουλάπες υπνοδωματίων με κρύπτη από ψευδότυχο, ο οποίος άνοιγε μέσω ειδικού ηλεκτρικού μηχανισμού με χρήση κωδικού. Τώρα, εντός των κρυπτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν λειτουργικά πιστόλια, γεμιστήρες, τα φυσίγκια και διάφορα άλλα σχετικά αντικείμενα. Και οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα, και για νεότερα θα έχουμε σήμερα ή τις επόμενες ημέρες νεότερα στοιχεία για αυτή την υπόθεση.

Λοιπόν, πάμε σε ένα πάρα πολύ έτσι μεγάλο σημαντικό θέμα. Είπαμε και στην αρχή, σε συμφωνία επιτέλους να δούμε αν θα γίνει. Κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία περιλαμβάνει τις πολεμικές σειράξεις σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο, το είπαμε, όπως ανακοίνωσε τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν. Είναι μια χώρα που πραγματικά διαδραμάτισε πολύ μεγάλο και σημαντικό μέρος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να επιβεβαιώνουν αυτή την πληροφορία. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πλέον ολοκληρώθηκε, έτσι ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ. Εγκρίνω το πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς στέλη διέλευσης και ταυτόχρονα την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ενώ πλοία όλου του κόσμου βάλτε μπρος τις μηχανές σας, ας ρεύσει το πετρέλαιο. Έτσι χαρακτηριστικά και με αυτά ακριβώς τα λόγια πρόσθεσε ο Τραμπ, που ωστόσο διευκρίνησε πως η θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία που προβλέπεται για τις 19 του μήνα. Η πτώση αυτή, η ανακοίνωση αυτή πυροδότησε πτώση των τιμών του πετρελαίου που είχαν σημειώσει άλμα μόλις είχε ξεσπάσει ο πόλεμος. Να δούμε τι θα γίνει. Πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο του πολέμου. Πολύ σοβαρά είναι τα πράγματα εκεί μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Οι Ρώσοι εξαπέλυσαν εχθές με drones, έπληξαν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας στο Κίεβο, σκοτώθηκαν 2 άτομα. Εκεί δεν φαίνεται ότι θα τερματίσει ο πόλεμος σύντομα, και οι επιπτώσεις εκεί θα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Να δούμε τώρα αν κλείσει το θέμα του Ιράν. Ίσως ασχοληθεί και η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες και με εκείνη την πλευρά για να δοθεί μία λύση.

Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Να περάσουμε το θέμα που απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες της ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Το πρόβλημα του νερού με τους υδρομεταφορείς συνεχίζεται, δεν έχει τελειώσει κάτι. Τώρα όμως, πριν από λίγα λεπτά, μας ήρθε μία ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΣ και τον πρόεδρο, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη. Αποκαταστάθηκε η βλάβη που είχε δημιουργηθεί στο δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή του Τσιλιβή. Η βλάβη πριν από λίγο, προς ενημέρωση των πολιτών και των επισκεπτών, μια και η μυρωδιά ήταν αφόρητη εκτές εκεί στην περιοχή, και εγώ που εργαζόμουν εκεί εκτές, η μυρωδιά ήταν φοβερή σε πάρα πολλά σημεία της περιοχής. Λοιπόν, η βλάβη αποκαταστάθηκε από τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ, οι απαραίτητες παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν και είχε διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή, έχει αποκατασταθεί και επανέρχεται στην κανονική της λειτουργία, ενώ η ΔΕΙΑΣ ευχαριστεί τους κατοίκους και επαγγελματίες και τους οδηγούς για την κατανόηση και την συνεργασία τους κατά την διάρκεια των εργασιών. Τώρα, την Παρασκευή είχαμε ένα έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, όπου εκεί η πρόταση του Προέδρου που είχε κάνει στο ΔΣ για την δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών καταψηφίστηκε, και ψηφίστηκε η πρόταση του κυρίου Στουφή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, με την οποία ο κύριος Στουφής πρότεινε οι υδροφόρες δημοσίας χρήσεως να προμηθεύονται νερό από τις γεωτρήσεις της ΔΕΙΑΣ και να πηγαίνουν το νερό στις ορεινές κοινότητες όπου υπάρχει πρόβλημα. Υπήρξε ένα κλίμα αισιοδοξίας, όμως να σας πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτή η πρόταση για να περάσει πρέπει να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξανά είχαμε αυτόφορα και μηνύσεις το Σάββατο, την Παρασκευή, δεν θυμάμαι πότε ήταν, μεταξύ των υδρομεταφορέων. Εγώ με επικοινωνία που είχα με επιχειρηματίες και κατοίκους της ορεινής ακίνησης εκεί που δεν περνάει το δίκτυο ίδρυψης, η προμήθεια νερού γίνεται από τις υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ και από κάποιους ιδιώτες υδρομεταφορείς. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι, ας μην χαιρόμαστε. Μπορεί να πήρε αυτή την απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν έχει ακόμη εκτελεστεί. Θα πρέπει να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει την Πέμπτη. Λοιπόν, έχουμε τώρα, πριν από λίγο είδαμε και την αντιπρόταση της Δύναμης Ελπίδας από το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ σχετικά με την εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης. Διαφωνεί η Δύναμη Ελπίδας για αυτό το θέμα. Αναγνωρίζει πλήρως τη σοβαρότητα του προβλήματος υδροδότης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες, επαγγελματίες και επισκέπτες της περιοχής του Αγίου Νικολάου στο Σχοινάρι, Λάπερδα, Άνων, Βολιμών. Και βέβαια να σημειώσω εδώ ότι δεν είναι μόνο αυτοί, υπάρχουν και περιοχές σε όλο το νησί που δεν περνάει το δίκτυο ίδρυψης, και αυτοί έχουν παρόμοιο πρόβλημα με τις περιοχές εδώ. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχω εδώ μπροστά μου από τη Δύναμη Ελπίδας, η εισήγηση που κατατέθηκε χαρακτηρίζει τη μονάδα αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.200 κυβικών μέτρων ημερησίων ως τη μοναδική τεχνικά και επιχειρησιακά βιώσιμη λύση στην περιοχή. Ο ισχυρισμός όμως αυτός δεν συνοδεύεται από τα αναγκαία στοιχεία που θα επέτρεπαν
στο Διοικητικό Συμβούλιο να αξιολογήσει αντικειμενικά την ορθότητα της επιλογής και συγκεκριμένα δεν έχουν τεθεί υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου υδρογεωλογική μελέτη, μελέτη υδατικού ισοζυγίου, καταγραφή και αξιολόγηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων, συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, ανάλυση κόστους, μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και τεκμηρίωση της απαιτούμενης δυναμικότητας της προτινόμενης μονάδας. Κατά συνέπεια δεν προκύπτει με επιστημονικά δεδομένα ότι η αφαλάτωση αποτελεί μονόδρομο για τη μόνιμη επίλυση του προβλήματος. Θα ασχοληθούμε αργότερα και με αυτό το θέμα. Μετά τις 12.30 έχουμε καλεσμένο τον κύριο, τον πρόεδρο των μηχανικών του τεχνικού επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Μοθονέο, ο οποίος ήταν στη σύσκεψη να μας πει και αυτό τις απόψεις των μηχανικών. Έχει προκύψει, κυρίες και κύριοι, και ένα άλλο σοβαρό θέμα, αφορά τα κόκκινα δάνεια της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Έγινε την Παρασκευή κατάσχεση ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου της Ένωσης και μιλάμε για το ακίνητο που έχει και μέσα το σούπερ μάρκετ στην Καμάρα του Αγίου Λαζάρου. Ολοκληρώθηκε η κατάσχεση και το ακίνητο μαζί και το σούπερ μάρκετ, το πήρε η εταιρεία η οποία έχει και το σούπερ μάρκετ μέσα. Θα έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Βερτζάγια, αργότερα, γιατί εμείς αλλιώς θα ξέραμε τα πράγματα. Και εδώ έχει ευθύνη και η κυβέρνηση και, με συγχωρείτε, και ο βουλευτής, για ποιο λόγο ενώ ο κύριος Βερτζάγιας είχε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και ότι θα γίνει μια ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, αλλιώς γίνονται τα πράγματα και φαίνεται ότι δεν έχει την ανάλογη ανταπόκριση που του έχουν υποσχεθεί.

Και σήμερα μαζί μας είναι ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπο Σπίκαμπου και ο Γρηγόρης με τα διάσημα προϊόντα του. Πλέστας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουριών Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρη Άγιοι 40 και το Πλέστας Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας, ενημερωθείτε με το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα σε πολύ καλές τιμές και πάρα πολλές προσφορές. Γιατί

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο των Μηχανικών, Τεχνικού Επιμελητήριου, κύριο Γιώργο Μοθονέο, ήταν μέσα στην συνεδρίαση. Κύριε Μοθονέο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίδη, και καλό μεσημέρι στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ξεκινήσω με μια ερώτηση. Εσείς, σαν πρόεδρος των Μηχανικών, συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την δημιουργία μιας μικρής μονάδας αφαλάτωσης στο συγκεκριμένο σημείο και μιλάμε για την περιοχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών, γνωμοδοτικά πάντα, έτσι?
1: Ναι,
0: γιατί δεν είσαστε μέσα στο διοικητικό, δεν είναι στα χέρια σας, αλλά όχι, γνωμοδοτικά σαν μηχανικός.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, παρότι στις προηγούμενες δημοτικές αρχές είμαστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιλογή της Δημοτικής Αρχής αυτή τη φορά ήταν να μην είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο μέσα στο Διοικητικό Συμβουλίο της ΔΕΙΑΣ. Αυτό το προσπερνάμε, το έχουμε συζητήσει έτσι αλλιώς τα προηγούμενα χρόνια πολλές φορές. Εμείς διαφωνούμε με την αφαλάτωση, διότι η αφαλάτωση είναι η τελευταία ελπίδα για να υδροδοτήσει μια περιοχή. Η απέλπιδα στιγμή, διότι είναι μια κοστοβόρα ενεργειακά και οικονομικά διαδικασία και σύν της άλλης είναι και με μεγάλο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Διότι να φανταστείτε, όταν παίρνεις 2 λίτρα νερού θαλασσινού για να το κάνεις αφαλάτωση, το ένα είναι αλάτι που πρέπει κάπου να τον αποθέσεις, εκεί είναι το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, και το άλλο ένα λίτρο είναι για να το δέωσεις σε διάθεση.
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε εναντίον της αφαλάτωσης και είναι διαχρονικά αυτό, γιατί αυτή η συζήτηση για την αφαλάτωση είτε μικρού εργοστασίου είτε μεγάλου εργοστασίου έχει ξεκινήσει διάκριτο από το 2000.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε κάθετα αντίθετοι.
0: Και... Ναι, παρακαλώ. Κόπηκε η γραμμή μας. Αμέσως θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Μοθονέο.

0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μοθωνέο ξανά.
1: Ναι,
0: μ' ακούτε, ναι.
1: Ναι, σας ακούω καθαρά.
0: Είχαμε μείνει στο σημείο ότι δεν συμφωνείτε και ναι. Εξηγήσατε και τους λόγους. Ότι
1: ναι, είναι ίσα τη λύση όταν έχεις, όταν έχεις, δεν έχεις βρει από τις προηγούμενες λύσεις καμία λύση.
0: Ναι, εσείς τώρα, καταλαβαίνω τι είπατε, ωραία, ναι. Αλλά από τη στιγμή που δεν είπατε, εσείς τι λύση θα μπορούσε να γίνει σε εκείνη την περιοχή? Κύριε Μοθωνό, δεν υπάρχει δίκτυο.
1: Ναι, είναι το ένα, μα καταρχήν πρέπει να βρεις τις πηγές της υδροδότησης και μετά να κατασκευάσεις δίκτυο έτσι ώστε να παρέχεις είδος σε αυτούς τους επιχειρηματίες ή τους κατοίκους της περιοχής. Το πρώτο βασικό θέμα είναι είτε με φράγματα είτε με λιμνοδεξαμενές στην περιοχή του, από τα Ξύγια μέχρι τον Άγιο Νικόλαο Βολυμών, και εγώ να σου πω ότι πιο κάτω μέχρι το Φάρο των Βολυμών, να μαζεύεις νερό το χειμώνα, γιατί ξέρουμε ότι η Ζάκυνθος είναι μια περιοχή, ένα νησί με πολύ βροχόπτωση, τους ευθυροπορεινούς σημερινούς και ανοικιάτικους μήνες. Η δεύτερη λύση είναι μέσω γεωτρήσεων, όπως υδροδοτείται και η υπόλοιπη Ζάκυνθος, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες έτσι ώστε να μην πας στην έσχατη λύση, η οποία είναι αφολάβηση. Μέσω γεωτρήσεων και να κάνεις και δίκτυο με κατασκευή δεξαμενών αναταρτά, αναταρτές αποστάσεις στο δίκτυο αυτό, είδες που θα έχεις δημιουργήσει, να μπορεί να ιδιωτοποιηθεί η περιοχή από τα Ξύγια μέχρι το Άγιο Νικόλαο Βολυμό.
0: Δηλαδή, εσείς λέτε να γίνουν γεωτρήσεις εκεί στην περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να σας πω, επειδή και εγώ είμαι από εκεί την περιοχή, υπάρχουν πάρα πολλές έτσι, πολλά ρέματα από βληχό νερό που καταλήγουν στη θάλασσα.
1: Ακριβώς.
0: Για αυτές τις γεωτρήσεις λέτε.
1: Ναι.
0: Να γίνουν μεγάλες δεξαμενές.
1: Ακριβώς.
0: Να αποθηκεύουμε το νερό των γεωτρήσεων και να κατασκευαστεί ένα μικρό δίκτυο από τα Ξύγια μέχρι το λιμάνι, μέχρι το Φάρο. Μέσα από
1: το Φάρο, όπου θα κάνει την υδροδότηση των επιχειρήσεων και των κατοίκων της περιοχής. Και το βασικό τώρα που λένε, εκτός από γεωτρήσεις, μπορεί να μπεις και στη διαδικασία είτε να κάνεις λιμνοδεξαμενή, είτε να κάνεις κάποια φράγματα όπου θα μαζεύεις το νερό.
0: Ναι.
1: Η τελευταία λύση είναι να πας στην αφαλάτωση. Η αφαλάτωση είναι λύση για νησιά που είναι άνυδρα, όπου δεν έχουν βροχοπτώσεις, όπου δεν έχουν φυσικό φαινόμενο να έχουν πολύ νερό, δηλαδή την βροχή. Mm-hmm. Γιατί στις περιοχές είναι η αφαλάτωση. Και αυτό παρατηρείται στις περιοχές σε νησιά μικρά του Αιγαίου, διότι εκεί δεν έχουν βροχοπτώσεις και δεν μπορούν να μαζέψουν το νερό.
0: Ναι, η Κεφαλονιά δεν έχει το ίδιο, τις ίδιες βροχοπτώσεις με εμάς και αυτή έχει κάνει αφαλάτωση.
1: Η Κεφαλονιά έχει κάνει, δεν το ξέρω αν έχει κάνει αφαλάτωση, αν κάνει
0: επεξεργασία. Μικρές μονάδες έχει κάποιες.
1: Μπορεί, αλλά η Κεφαλονιά έχει τελείως διαφορετικό ανάγλυφο από την Ζάκυνθος, είναι πολύ πιο ορεινή, δηλαδή καμία σχέση και δεύτερον η Κεφαλονιά, αν θυμόμαστε, έχει τις λιμνοδεξαμενές, αυτό που δεν φτιάξαμε εμείς εδώ τη δεκαετία του 2000,
0: ναι.
1: Γιατί αντιδράσανε οι δημοτικές κοινότητες της Ρίδας, πήγαν στην Κεφαλονιά και υδροδοτείται μεγάλο κομμάτι της Κεφαλονιάς από τις λιμνοδεξαμενές αυτές.
0: Ναι. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία με βάση αυτό το πρόβλημα να ξαναδούμε πάλι από την αρχή και να βάλουμε στο τραπέζι το θέμα των λιμνοδεξαμενών.
1: Βεβαίως. Και πρέπει να βάλουμε και στο θέμα το τραπέζι, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες υποδομές, έτσι ώστε να έχουμε και δίκτυα ύδευσης σύγχρονα και να έχουμε και τις λιμνοδεξαμενές και φράγματα ή γεωτρήσεις όπου θα διοχετεύουν νερό σε αυτά τα δίκτυα για να μπορεί να υδροδοτείται όλο το νησί κανονικά και να μην έχουμε να βλέπουμε κάθε χρόνο να μεταφέρεται το νερό με βιτιοφόρα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό το θέμα, διότι αυτό που το έκτακτο που δημιουργήθηκε αυτή τη στιγμή είναι οφείλεται σε μια διένεξη που υπάρχει και την έχουν δει όλοι οι Ζακυρινοί, γιατί ναι. Θα ακολουθούν και στις εφημερίδες και στα social media μεταξύ
0: δημοσίων,
1: ιδιωτικών και δημοσίων. Ναι. Αυτό θα λυθεί. Μέχρι σε 5-10 μέρες θα λυθεί. Το θέμα είναι ότι η ΔΕΙΑΣ, που είναι η μοναδική επιχείρηση που παρέχει νερό σε κάποιον πολιτή, δηλαδή αν θέλει κάποιος, δεν είναι όπως η ΔΕΗ που μπορεί να πάρει σε οποιοδήποτε πάροχο για να πάρεις νερό, πρέπει να πας να κάνει σχέση στη ΔΙΑΤ. Λοιπόν, η ΔΙΑΤ πρέπει να κάνει προγραμματισμό και μελετών για δίκτυα ύδευσης και εμπλουτισμού των γεωτρήσεων. Τα λέει αυτά και το master plan που έχουν στα χέρια τους. Και ό,τι άλλο προβλέπεται, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει στον κάθε πολίτη, είτε είναι στο κέντρο της πόλης, είτε είναι στο πιο απομακρυσμένο χωριό, νερό.
0: Επίσης, διότι... ναι, επίσης ναι. Χάνουμε, έχουμε τόσες πολλές βλάβες στο ήδη υπάρχον δίκτυο, που χάνονται και πάρα πολλά κυβικά νερό.
1: Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να κάνουμε σχεδιασμό και προγραμματισμό πραγματικών των αναγκών. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει και μια κατογράφηση τι επιχειρήσεις έχουμε και κατοικίες σε κάθε δημοτική κοινότητα. Γιατί από εκεί θα βάλεις συμπέρασμα τι δίκτυα είδες πρέπει να κάνεις και πόσο νερό πρέπει να έχεις τους καλοκαιρινούς μήνες και τους σημερινούς μήνες για την κάθε δημοτική κοινότητα. Ναι. Γιατί εσείς το ξέρετε ότι έχετε την περιοχή, τα τελευταία 15 χρόνια το μέτωπο, το παραλιακό εγώ θα σας πω και από τις αλικές ξύγκια, από τις αλικές μέχρι τον Άγιο Νικόλα Βολιμών, έχει μεγάλη ανάπτυξη και σε κατοικίες και σε επιχειρήσεις εστίασης. Άρα χρειάζεται δίκτυο και χρειάζεται και κάποιες γεωτρήσεις, φράγματα λιμνοδεξαμενές για να έχετε νερό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όπως ξέρετε τα πηγαδάκια που είναι σε εκείνο το συναρκή αυτού της περιοχής έχουν νερό. Πάρα η Καλυθέα έχει νερό. Mm-hmm. Άρα μπορεί να το διευθετεύσεις με το κατάλληλο δίκτυο και τις κατάλληλες υποδομές προς αυτά τα μέρη. Αλλά χρειάζεται σχέδιο και θέλει μελέτη και προγραμματισμό.
0: Εγώ κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά έτσι, τα χρόνια παρακολουθώ ότι ποτέ δεν έχω ακούσει στην δημόσια συζήτηση ότι ούτε έχω δει κάποια κίνηση για να κατασκευαστεί δίκτυο σε εκείνη την περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια και τα ίδια, ΔΕΙΑΣ, υδροφόρες, τσάκωμα τώρα μεταξύ των δύο έτσι παρατάξεων από σε ομάδων σε εισαγωγικά. Λάθος κατά μένα και αυτό, έτσι δεν βγαίνει πουθενά. Λοιπόν, και δεν έχω δει μία πρόταση ολοκληρωμένη με τόσα προγράμματα χρηματοδότησης πράσινης οικονομίας να κατασκευαστεί ένα επιτέλους δίκτυο ίδρευσης και σε περιοχές που δεν έχουν για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα.
1: Ακριβώς και αυτό που πρέπει να κοιτάξει τη δουλειά και να χτυπήσει το κουδούνι της ανάγκης είναι διότι δεν είναι στη δική της δικαιοδοσία, αλλά επειδή είναι ο μοναδικός πάροχος νερού στην Ζάκυνθο, πρέπει να κοιτάξει να χτυπήσει τον κόδωνα στην υπηρεσία υδάτων της περιφέρειας, έτσι ώστε να έρθει να ελέγξει και τις ιδιωτικές γεωτρήσεις, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά που έχουν αδειοδοτηθεί, από ποια βάθη αδρούν νερό, πόσο αδρούν κάθε μέρα, διότι όλα αυτά δεν υπάρχουν στοιχεία. Και το είχα πει μάλιστα και τότε στο master plan ότι αυτά πρέπει να υπάρχουν στοιχεία και να δούμε τι γίνεται.
0: Δηλαδή τι δυναμικότητα έχει κάθε γεώτρηση.
1: Ακριβώς και περισσότερο όχι οι δημόσιες εταιρείες, οι ιδιωτικές. Γιατί μπορεί και μια ιδιωτική γεώτρηση να επηρεάζει τη δημόσια, γιατί παίρνουν από την ίδια φλέβα νερό. Μάλιστα. Από το υπέδαφος. Όλα αυτά λοιπόν, επειδή η ιδέα είναι η μόνη που έχει την υποχρέωση να παρέχει στον πολίτη νερό, αυτά θα πρέπει να εγκαλέσει, με την καλή έννοια το λέω, να χτυπήσει το κουδούνι της υπηρεσίας της περιφέρειας, να κάνει και κάποιους ελέγχους, να δούμε τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Διότι μπορεί να σου πει αυτό το πρωί ότι σε μια έκτατη ανάγκη, άμα έχεις δίκτυο ίδρυυσης, ας πούμε για την περιοχή, λέω, του Κατασταρίου, να συνδεθούν δύο ιδιωτικές γεωτρήσεις αντί να μεταφέρουν το νερό με τα βιτιοφόρα, που και αυτός είναι κόστος για τα αυτοκίνητα, στοιχίζουν οδηγούς, ζημιές κτλ. Να δίνουν το νερό με κάποιο αντίτιμο στην ιδέα.
0: Μάλιστα. Το θέμα τώρα μεταξύ των υδρομεταφορέων θα καλείται να το λύσει η δικαιοσύνη όταν γίνει.
1: Αυτό είναι, ναι. Αυτό το λύσει η δικαιοσύνη, εντάξει, δεν μπορεί να αφαιρεθεί κανένας, είναι πιο να κοιτάζει τη δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, θα το λύσει. Δηλαδή πιστεύω μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα έχει λυθεί αυτό το θέμα.
0: Ναι, 10 μέρες όμως εκεί πάνω έχει δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί η ΔΕΙΑ τώρα προσπαθεί, έχει 2-3 υδροφόρες να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες. Δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, είναι και οι πολίτες, τα σπίτια.
1: Εννοείται. Και να
0: κάποια... Ναι, να σας πω και είναι και τώρα κάποιες άλλες υδροφόρες που κουβαλούν νερό αυτές τις ημέρες. Μάλιστα, πείτε μου, παρακαλώ.
1: Ναι, και να το αξιοπερίεργο, το αξιοσημείωτο στις ενδείες της Παρασκευής, επειδή στην ημερήσια διάταση όπως την είχαμε διαβάσαμε, έλεγε ότι να γίνει το δίκτυο ίδρυψης και αφαλάδωσης μέσω προγράμματος συμμετοχικής σωματόδοσης. Πράγμα που το Τεχνικό Μητήριο διαφωνεί κάθετα σε αυτό το θέμα, όπως είναι την αφαλάδωση, γιατί ότι τα έργα υποδομής πρέπει να γίνονται μέσα είτε από δημόσιες επενδύσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του κράτους, είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα, ή αν έχει κάποια επιχείρηση δημόσια ή ίδια κεφάλαια. Εκείνο που μου κίνει στην περιέργεια και το αξιοσημείωτο είναι ότι δεν εμφανίστηκε και κανένας από τους εκπροσώπους των βιλούχων και των επιχειρηματιών της ορεινής Ζακύνθου να υποστηρίξει αυτή τη θέση. Δηλαδή είμαστε εκεί, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, χωρίς να είναι οι καθόλου ενδιαφερόμενοι.
0: Δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος που να υποστηρίξει αυτή τη θέση, πιστέψτε με. Νομίζω ότι είναι, ναι, ότι και εγώ συμφωνώ ότι αυτά πρέπει να γίνονται με χρήματα από προγράμματα.
1: Και εγώ αυτό κατάλαβα, αλλά όταν έχετε στο Διοικητικό Συμβούλιο και λέει να πάρουμε απόφαση τα μέσα του Συμβουλίου μέσω προγράμματος σηματοδότησης και δεν εμφανίζεται κανένας αυτός που θεωρητικά θα έκανε την σηματοδοτική χρηματοδότηση, το μυαλό πάει σε άλλα πράγματα. Και μάλιστα το έθεσα στο Συμβούλιο εγώ αυτό, γιατί είπα ότι παιδιά πάμε να κάνουμε κάτι, ένα νέο όχημα, όπως είχαμε κάνει το όχημα το 2000, και φτιάξαμε την αποχέτευση του πλάνου παράτυπα με κεφάλαια των ιδιωτών και βλέπουμε τα αποτελέσματα τώρα το 2026 και τα προηγούμενα χρόνια που αιμορραγεί οικονομικά και περιβαλλοντολογικά η περιοχή του πλάνου, διότι δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός και σωστή υλοποίηση του έργου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Παράδειγμα, και σήμερα πάλι με εκροή λιμάτων σε κάποιο φρεάτιο στον πλάνο.
0: Ναι. Γιατί και εκεί έγινε ο αγωγός με ιδία κεφάλαια, με ιδιωτική χρηματοδότηση, χωρίς έτσι κάποια μελέτη.
1: Επίβλεψη.
0: Ναι, και μελέτη. Επίβλεψη. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: πραγματικά.
1: Και να πω κάτι,
0: ναι,
1: πρέπει να καταλάβει η ΔΕΙΑ ότι πρέπει να αφήσει τα δελτία τύπου και τις αναρτήσεις στο Facebook και να παράγει έργο για τον πολίτη με σωστό σχεδιασμό και μελέτη. Δηλαδή να υπάρχουν προμελέτες, να υπάρχουν προγραμματικές μελέτες, οριστικές μελέτες, έτσι ώστε να πάμε αυτό το νησί ένα βήμα μπροστά. Αν δεν έχουμε υποδομές, δεν μπορούμε πλέον να συνεχιστεί η οικοδομική δραστηριότητα. Θα φρακάρουμε, θα βάλουμε θηλιά στον ίδιο σφιγμένο λαιμό μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Μοθωνέο, κατέθεσε την άποψή του με την δημιουργία μονάδα θαλάτωσης στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Βολημών. Αντιδρά και η δύναμη ελπίδας. Ακούσαμε και τον επικεφαλής Γιώργο Τσουρουνάκη στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου Αναγνωστόπουλου, και με την ανακοίνωση που έβγαλαν βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και μέσα όμως στη συνεδρίαση του εκτάκτου Διοικητικού Συμβουλίου. Υπήρχαν έτσι αντιδράσεις και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Είδαμε την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου που δεν ψήφισε το θέμα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έκτακτη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου. Θα γίνει μάλλον την Πέμπτη. Έχει βάλει δύναμη ελπίδα ο συνδυασμός πάρα πολλά θέματα προσυζήτησης, δηλαδή τι θα γίνει με τα πρανή της Μπόχαλης, με τα χρήματα 500.000 ευρώ που χάθηκαν για κάποια έργα που έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει ή να γίνουν πάνω στο πλάτωμα του ναυαγίου, με τα χρήματα που έχουν χαθεί, όπως λέει η δύναμη ελπίδα, στα χρήματα της αγροτικής οδοποίησης, χρήματα των πράσινων σημείων. Και τώρα θα μπει και αυτό. Να δούμε κάποια έτσι άλλα θέματα. Θα έχουμε μαζί μας μετά τη μία η ώρα τον κύριο Διονύσιο Τσιριγότη, καθηγητή διεθνής πολιτικής του Πανεπιστημίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Τον έχουμε ξαναβγάλει στην εκπομπή μας για να δούμε εάν τελικά θα λήξει ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το ρόλο του Ισραήλ από εδώ και πέρα, γιατί φαίνεται το Ισραήλ δεν είναι πολύ ευχαριστημένο με αυτή την εξέλιξη. Εχθές όμως όταν έγινε η επίθεση με ρωσικά ντρόουν στο Κίεβο, προκάλεσαν ζημιές στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων. Είναι ένα μνημείο που το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και στους δέκτες μας. Αυτό είναι μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Συνιστά έγκλημα πολέμου, σύμφωνα με την δήλωση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, και τόνισε ότι η επίθεση αυτή αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πλήγμα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είδαμε ότι υπέστη το μνημείο αυτό πάρα πολλά έτσι σοβαρά πλήγματα, ξέσπασε φωτιά. Προσπαθούσαν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις να κατασβήσουν την πυρκαγιά για να μην καταστραφεί ολόκληρο το μνημείο. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά με τον κύριο Τσιριγότη. Πάμε σε ένα έτσι.

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ναι, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, προχωράμε την εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύσιο Τσιριγότη, καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Κύριε Τσιριγότη, καλό μεσημέρι από την ιδιαίτερη πατρίδα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα και ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που κάθε φορά ανταποκρινόσαστε στην εκπομπή μας. Λοιπόν, θα έχουμε συμφωνία ή δεν θα έχουμε? Τι πιστεύετε εσείς?
1: Κύριε Αποταμίτη, προς ώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανακοχή, υπάρχει δηλαδή μια συμφωνία για να καθίσουν τα δύο μέρη σε ένα τραπέζι να διαπραγματευτούν. Αυτό λοιπόν λειτουργεί, όπως βλέπουμε, ανακουφιστικά για τη διεθνή οικονομία, στο κομμάτι της ενέργειας, του εμπορίου. Οπότε μέχρι την Παρασκευή που αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, όντως υπάρχει, θα λέγαμε, μια ελπίδα ότι θα μπορέσουν το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες να βρουν μια λύση σε αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο. Βέβαια, εδώ να πούμε και το εξής τώρα, ότι η σημασία της συμφωνίας αυτής, αν γίνει και πότε θα γίνει, δεν γνωρίζουμε ακριβώς, έγκυται πρωτίστως στο γεγονός ότι αναγνωρίζει έστω και έμεσα ότι το Ιράν διατηρείται ως ένας αυτόνομος και ανθεκτικός περιφερειακός δρόντας στη Μέση Ανατολή. Αυτό λοιπόν σε αντιδιαστολή με τη στρατηγική των ΗΠΑ, αυτό το οποίο ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι μια εκστρατεία για να διαλύσει το καθεστώς του Ιράν, να φέρει δηλαδή μια αλλαγή στο εσωτερικό πολιτικό καθεστώς. Άρα βλέπουμε ότι ο στόχος αυτός δεν έχει τεθεί. Δεν τον πέτυχε και η κρίση αυτή, παρά τις κυρώσεις, έτσι, τη στρατιωτική πίεση, τη διπλωματική απομόνωση, βλέπουμε ότι το καθεστώς της Τεχεράνης όχι μόνο επιβίωσε, αλλά εξήρθε, θα λέγαμε, ισχυρότερο από αυτόν τον πόλεμο. Ναι. Το δεύτερο αφορά το ζήτημα των στενών του ορμού. Δηλαδή, βλέπουμε ότι θα υπάρξει, έτσι φαίνεται μάλλον, θα ανοίξουν τα στενά την Παρασκευή και θα σταματήσουν και οι κυρώσεις που έχουν επιβάλει, οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στο Ιράν. Δεν υπάρχει και το πυραυλικό πλωστάσιο, υπάρχουν τα δίκτυα περιφερειακής επιρροής που έχει το Ιράν, όπως είναι στο Λίβανο για παράδειγμα, και στη Χεζμπολάχ, με τη Χαμάς, με τους Χούθη. Όλα αυτά τα πράγματα, αυτή η πρώτη συμφωνία και βέβαια από τους όρους που έχουν τεθεί, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τα συμφωνηθέντα, αυτά τα οποία διαβάζουμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης, είναι ότι όλα αυτά τα ζητήματα δεν τίθονται προς ώρα σε κάποιο τραπέζι για διαπραγμάτευση. Άρα λοιπόν τι βλέπουμε, ότι η Ουάσιγκτον αποδέχεται ότι η πλήρη στρατηγική ήττα του Ιράν δεν είναι εφικτή. Δεν είναι εφικτή δηλαδή, γιατί το κόστος σε στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο είναι δυσανάλογο. Δηλαδή τώρα είναι 107-106 μέρες πόσο κρατάει αυτός ο πόλεμος και βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πετύχει ουσιαστικά τον αντικειμενικό στόχο. Και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα του Ισραήλ, που το Ισραήλ δεν συμφωνεί με αυτή τη συμφωνία, δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο, ενώ ένας αναγκαστικός όρος για να πάμε την Παρασκευή σε μια διαπραγμάτευση ΗΠΑ-Ιράν είναι να σταματήσουν οι επιθετικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Άρα το Ισραήλ αυτό δεν βλέπουμε προς ώρα, δεν το αποδέχεται.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε
0: καθηγητά, διαβάζοντας προσεκτικά τους όρους που λένε ότι θα είναι της συμφωνίας, μάλλον φαίνεται για επιτυχία και του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του κυρίου Αρακτσί. Δηλαδή δεν βλέπουμε ό,τι έχει ζητήσει το Ιράν μέχρι τώρα το έχει κερδίσει. Όταν ζητάει να αρθούν όλες οι κυρώσεις, να αποδεσμευτούν τα παγωμένα κεφάλαια που είχε στις χώρες του κόλπου και σε άλλες τράπεζες.
1: Ναι, αν επαληθευτούν τώρα οι όροι αυτοί που έχει θέσει το Ιράν, αν δηλαδή τους αποδεχτούν οι Αμερικανοί, όντως πρόκειται για μια επιτυχία του Ιράν. Βέβαια, από την άλλη πλευρά πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το γεγονός ότι το Ιράν κατάφερε τρεις και πλέον μήνες να επιβιώσει από όλα αυτά τα συντριπτικά χτυπήματα που είχε δεχτεί από ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Το Ισραήλ επίσης είναι πολύ ισχυρό στρατιωτικά, ίσως το ισχυρότερο κράτος στην Μέση Ανατολή. Άρα λοιπόν το ότι επιβιώνει, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας οικονομικός αποκλεισμός. Το Ιράν τους τελευταίους μήνες δεν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο λόγω του αποκλεισμού του στενού του ορμού. Άρα η ίδια κοινωνία του δέχεται μια εξαιρετική, θα λέγαμε, πίεση στο κομμάτι της οικονομικής και κοινωνικής βέβαια επιβίωσης της. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι το καθεστώς εξήρθε από αυτή την κρίση και εξήρθε ισχυρότερο, γιατί η κοινωνία αντί να αντιδράσει δηλαδή να ζητήσει την αλλαγή του καθεστώς, βλέπουμε ότι συνασπίστηκε με το καθεστώς και αυτό ακριβώς το επιβεβαιώνει, ότι τα κράτη, άσχετα από το πολιτιακό και πολιτικό σύστημα που έχει το κάθε κράτος, έχουν ένα βαθμό είτε περισσότερο είτε λιγότερο εσωτερικής νομιμοποίησης από τις κοινωνίες τους. Άρα εδώ βλέπουμε ακριβώς αυτό, ότι όλα αυτά τα οποία διαβάζαμε και βλέπαμε όλους αυτούς τους μήνες για το αυταρχικό αυτό καθεστώς του Ιράν, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί, γιατί αυτό το καθεστώς τα τελευταία 50 χρόνια που υπάρχει έχει δημιουργήσει, θα λέγαμε, δικλείδες ασφαλείας και έχει διασυνδέσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη της κοινωνίας. Δηλαδή είναι ένα πυραμιδικό καθεστώς το οποίο είναι δύσκολο να μπορέσει κάποιος να το αποδιοργανώσει, να το αποκαθιλώσει, να το απορριθμίσει. Ναι. Και εδώ ακριβώς είναι το ζήτημα της επόμενης μέρας, το τι θα γίνει σε σχέση δηλαδή με το καθεστώς, το οποίο εάν παραμείνει, και αυτό φαίνεται έτσι μέσα από τη συμφωνία, το Ιράν θα είναι ένας ισχυρός παίχτης την επόμενη μέρα, κάτι το οποίο το Ισραήλ δεν το επιδιώκει και δεν το επιθυμεί αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή, να σας ρωτήσω, γιατί έχω πραγματικά αυτή την απορία, όλα αυτά που διαβάζαμε και είμαστε έτσι ένθερμοι υποστηρικτές τις πρώτες ημέρες του πολέμου για τα δικαιώματα των γυναικών, ότι θα αλλάξει το καθεστώς, θα ξαναεπιστρέψει ο γιος του Σάχη, δεν ισχύουν πια. Το καθεστώς παραμένει θεοκρατικό όπως ήταν.
1: Βεβαίως. Και επίσης εδώ να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι κάτι αντικειμενικό στο διεθνές σύστημα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που προσδιορίζεται με συγκεκριμένα κριτήρια και υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, πέρα βέβαια από αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα που ήδη γνωρίζουμε, δηλαδή το δικαίωμα στη ζωή, στην ιδιοκτησία, όλα αυτά τα οποία αναγνωρίζονται από το χάρτη των ΗΠΑ. Από εκεί μετά βέβαια υπάρχει το δικαίωμα. Το αναφέρει το δικαίωμα του κάθε κράτους, αυτό που λέμε στην εσωτερική κυριαρχία, από τη στιγμή λοιπόν που συγκροτήθηκε αυτό το κρατοκεντρικό σύστημα από το 1648 και ύστερα, βλέπουμε ότι το κράτος, ο ηγεμόνας, να το πούμε διαφορετικά, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Έχει μια νομιμοποίηση από την εκάστοτε κοινωνία του και κανένα κράτος αυτό, δηλαδή αναγράφεται και στο άρθρο 2 παράγραφος 4 του Χάρτη των ΗΠΑ, ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να επεμβαίνει στο εσωτερικό ενός τρίτου κράτους. Το μόνο θεσμικό οικουμενικό όργανο που έχει, αν μου επιτραπεί, αυτό το δικαίωμα είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας. Και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις κατά πότε και με ποιους όρους μπορεί να γίνει μια επέμβαση για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εδώ έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως είναι η γενοκτονία, η ανθρωπιστική καταστροφή, τα εγκλήματα πολέμου. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Διαφορετικά δεν μπορεί κάποιος να επικαλεστεί ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί να πούμε το εξής, ότι δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι που μας ακούν ότι στο Ιράν οι γυναίκες, το 60% των γυναικών είναι φοιτήτριες στα πανεπιστήμια του Ιράν, δηλαδή η πλειοψηφία των γυναικών αυτή τη στιγμή είναι φοιτήτριες στα πανεπιστήμια του Ιράν, και επίσης στις θετικές επιστήμες υπάρχει μια πλειοψηφία των γυναικών που κυριαρχεί στην Ιρανική κοινωνία. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν υπάρχει στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε λίγο φιδωλοί στο τι ακριβώς ορίζουμε ως ανθρώπινα δικαιώματα. Και βέβαια υπάρχει ένας πολιτισμός και μια κουλτούρα και μια θρησκεία που περιγράφει ακριβώς το πώς ο κάθε μουσουλμάνος, ο κάθε Ιρανός θα πρέπει να ενδύεται αυτό το πράγμα το οποίο προσβαίνει η δική του θρησκεία. Άρα λοιπόν εδώ δεν μπορούμε να εκφράσουμε αξιώσεις ή κρίσεις για τη διαφορετικότητα της εκάστοτε κοινωνίας, γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, 193 κράτη που υπάρχουν σήμερα στο διεθνές σύστημα έχουν 193 διαφορετικές, θα λέγαμε, ηθικοδικαιακές πρακτικές. Μάλιστα. Δεν υπάρχει λοιπόν ένας κοινός ορισμός για να μπορούμε να πούμε το τι συνιστά θεοκρατικό ή μη θεοκρατικό καθεστώς, τι είναι δημοκρατία και δεν είναι δημοκρατία, γιατί και το Ισλάμ θεωρείται δημοκρατία. Ισλαμική δημοκρατία λέγεται αυτή τη στιγμή το Ισλάμ.
0: Μάλιστα. Πολύ είναι που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Το μόνο θετικό είναι ότι έχουν υποχωρήσει τιμές στο πετρέλαιο. Νομίζω ότι 4 μονάδες κάτω. Και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση εκεί και να πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα. Τι βλέπετε εκεί μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας? Θα υπάρξει κάποια λύση?
1: Κύριε Αποταμίτη, εδώ και ένα μήνα ήδη ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε υποστηρίξει ότι θα τελειώσει σύντομα ο πόλεμος. Βέβαια, εδώ υπάρχουν άλλα ζητήματα και για τις δύο πλευρές, δηλαδή και η Ουκρανία βλέπουμε ότι έχει έρθει σε ένα αδιέξοδο αυτή τη στιγμή και το ίδιο και η Ρωσία.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και το ζήτημα των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή τι ρόλο παίζει αυτή τη στιγμή η Αμερική σε σχέση με το Ουκρανικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από 1-2 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά συνέδραμαν και οικονομικά και στρατιωτικά το καθεστώς Ζελένσκι για να μπορέσει να συνεχίσει τον πόλεμο. Είχαμε δηλαδή το ΝΑΤΟ που εμπλέκεται σε αυτό τον πόλεμο, ολόκληρο το ΝΑΤΟ, η Ρωσία ήρθε αντιμέτωπη με ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Και τώρα βέβαια όλο αυτό το κόστος της εξορρόπησης έχει περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει να στηρίξει το καθεστώς Ζελένσκι οικονομικά και στρατιωτικά. Οπότε το προκείμενο είναι τώρα ότι όσο στηρίζεται το καθεστώς Ζελένσκι σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, τόσο θα παρατείνεται αυτός ο πόλεμος, γιατί ο Ζελένσκι αυτή τη στιγμή θέλει ως το δυνατόν περισσότερο να καθυστερήσει την όποια συνθηκολόγηση. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία για να σταματήσει τον πόλεμο ζητάει συγκεκριμένες περιοχές να τις προσαρτήσει. Περιοχές δηλαδή υπάρχουν ρωσόφωνοι πληθυσμοί και με βάση προηγούμενες συμφωνίες θα έπρεπε να έχουν ένα ειδικό καθεστώς ανεξαρτησίας, το οποίο η Ουκρανία δεν παρήχε. Και το δεύτερο ζήτημα αφορά τη θέση και το ρόλο της Ουκρανίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αν η Ουκρανία θα προχωρήσει στην ένταξή της στο ΝΑΤΟ, πράγμα το οποίο είναι απαγορευτικό για τη Ρωσία. Άρα, αυτοί είναι οι δύο παράγοντες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Αν θα συμφωνήσει η Ουκρανία στο να χάσει συγκεκριμένες περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα με τη Ρωσία και αν βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν την όποια ελπίδα των Ουκρανών να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Όσο λοιπόν αυτά δύο ζητήματα και όσο η Ευρώπη συνεχίζει να τροφοδοτεί οικονομικά και στρατιωτικά το Ζελένσκι, αυτοί λοιπόν οι τρεις παράγοντες είναι που θα κρίνουν αν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος ή αν θα συνεχίσει. Βέβαια είναι ένας πόλεμος φθοράς, δεν μιλάμε για μια συντριπτική μάχη, μιλάμε για συνεχείς συγκρούσεις σποραδικές που ουσιαστικά προσπαθούν να φύρουν ο ένας τον άλλον για να δουν εάν θα μπορούν να επιβάλλει τη βούλησή της η Ρωσία ή η Ουκρανία ως προς το τελικό αποτέλεσμα της σύγκρουσης.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσιριγότη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά.
1: Εγώ
0: για αυτή σας την... Να δούμε τώρα εάν θα επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Περιμένουμε για 19 του μήνα.
1: Είναι μακρύς ο δρόμος.
0: Ναι, ότι
1: είναι
0: θα...
1: μακρύς ο δρόμος ακόμα.
0: Ναι.
1: Και 19 του μήνα θα περιμένουμε άλλες 60 μέρες γιατί θα υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Οπότε
0: θα φύγει
1: θα
0: το καλοκαίρι.
1: Για να φτάσουμε.
0: Εννοείται, ναι. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Εσείς.
0: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια. Πρίσμα 90 και 2.

0: ξεχωριστώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο λαιμό.
1: Λοιπόν, να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Το δικό μας δι ξέρετε ότι έχει τα κακά του τα χάλια, τα τρία κακά της μοίρας τους, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Λοιπόν, έχουν συνέχεια γίνονται σοβαρά τροχαία και με γουρούνες και με ποδήλατα και με αυτοκίνητα και με ό,τι θέλετε. Δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν μέσα σε λίγες μέρες, σε λίγες ώρες στη Ζάκυνθο, με θύματα οδηγούς δικύκλων οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και χρειάστηκαν νοσοκομιακή περίθαλψη. Το πρώτο και το πιο σοβαρό έγινε το βράδυ του Σαββάτου στη διασταύρωση των κήπων, όπου μέχρι τώρα πληροφορίες δίκυκλο συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για αεροδιακομιδή του, για την αεροδιακομιδή του εκτός στη Ζακύνθου. Και λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Κυριακής, ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα έγινε στην περιοχή της Λούμπας. Στο συμβάν ενεπλάκησαν ένα γιοταχή αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ερευνώνται φυσικά από την τροχαία και τα ακριβή αίτια των δύο τροχαίων περιστατικών.

αρχίζουν και περνούν τα αυτοκίνητα από πάνω, καταστρέφεται και ξανανοίγει. Τα επίγοντα περιστατικά εκεί του νοσοκομείου, ειδικά αυτές τις μέρες, σύμφωνα και με δικές μου έτσι πληροφορίες, δέχονται τον ένα τραυματισμό μετά τον άλλο και πολλά περιστατικά με γουρούνες που γίνονται έτσι και που συμβαίνουν όπως κάθε καλοκαίρι εδώ στο νησί μας.

Λοιπόν, κάτι έτσι δει τελευταία στιγμή, έτσι και από δικές μας πληροφορίες, ετοιμάζονται σε όλη την Ελλάδα εκτός από τα ψηφοδέλτια του Πασόκ για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί, γιατί θα ενωθεί, θέλει συνεργασία και με την Ελλάς. Ετοιμάζονται πυρετοδός τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και εδώ στο νησί μας, να ξέρετε. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα γίνουν προτάσεις για το ψηφοδέλτιο εδώ, το τοπικό της Νέας Δημοκρατίας, και στα άτομα που το απάρτησαν την προηγούμενη εκλογική περίοδο. Λοιπόν, έχουν πέσει στο τραπέζι πάρα πολλά ονόματα δημάρχων, αντιπεριφερειαρχών που θα είναι υποψήφοι με τα ψηφοδέλτια στο βασικό πυρήνα των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας. Στις επόμενες εκλογές θα βρίσκονται και πρόσωπα από την τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο από τους δήμους όσο και από τις περιφερειακές ενότητες. Ο Υπουργός έχει ζητήσει να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο, να κλείσουν τα ψηφοδέλτια, να γίνουν οι προτάσεις από τις τοπικές νόδε στα ονόματα που επιθυμούν να συμπεριληφθούν, για να υπάρχει μία αξιοποίηση και μία αξιολόγηση. Και εδώ στο νησί μας, σας είπα, γίνονται διεργασίες, και περισσότερες πληροφορίες θα σας πούμε τις επόμενες ημέρες.

92. Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού.

0: πάντα το Cash & Carry στην Αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Πρίσμα 90 και 2.

0: παρακάτω, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Έχουμε όμως ένα πολύ σοβαρό θέμα που για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών πρόκειται. Έχουμε μαζί μας τον Πρόεδρο, τον κύριο Διονύση Βερτζάκια. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι καλά τα πράγματα για την Ένωση, άσχημες είναι οι εξελίξεις. Παρότι τις διαβεβαιώσεις που είχατε από τα αρμόδια Υπουργεία ότι το θέμα με τα κόκκινα δάνεια θα λυθεί. Παρακαλώ,
1: ναι.
0: Με ακούτε?
1: Ναι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, βγήκε σε πληστηριασμό και το άλλο ακίνητο της Ένωσης, στη Γαμάρα του Αγίου Λαζάρου.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι αυτό που έχουμε πει, ότι μπορούν να ψηφίζονται νόμοι στη Βουλή, μπορούν να βγουν δικαστικές αποφάσεις,
0: ναι.
1: Αλλά δυστυχώς αυτά τα φάνε στα παρηγόητα. Γράφουν στα παλιά τη παπούτσια και του νόμου που ψηφάει η Βουλή και τι αποφάσει των δικαστηρίων.
0: Ναι, πώς γίνεται αυτό τώρα όμως, να μας το εξηγήσετε λίγο, ενώ υπήρχε απόφαση, γιατί.
1: Πώς γίνεται, ναι. Δεν μπορούσα να το εξηγήσει εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης που είναι στη διάρκεια του προηγούμενου Τετάρτη, την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Τι
1: του. Πώς γίνεται, αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Δυστυχώς τα ΦΑΝ λειτουργούν με δικό του άγραφο νόμο. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Ενώ βρισκόμαστε σε μια διαδικασία συμβιβασμού και ενώ είπαμε να σταματήσουν όλες τις διώξεις, ενώ έχουμε δικαστικές αποφάσεις,
0: ναι.
1: Δυστυχώς τα ΦΑΝ λειτουργούν με το δικό του σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Ο στόχος τους είναι πώς θα εισπράξουν περισσότερα χρήματα.
0: Δηλαδή αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να βγει σε πληστηριασμό το ακίνητο και να το πάρει η εταιρεία που ήδη το.
1: Κοιτάξτε, σε πληστηριασμό βγήκε και αυτό το ακίνητο με παράνομες διαδικασίες όπως βγήκε και το προηγούμενο. Θα υποχρεωθούμε τώρα να πάμε ξανά στα δικαστήρια, να τρέχουμε στα δικαστήρια και καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα. Συνέχεια δηλαδή δεν κάνουμε κάτι άλλο παρά να τρέχουμε στα δικαστήρια. Γιατί κάποιοι αλωνίζουν την Ελλάδα μόνοι τους χωρίς να υπολογίζουν τίποτα.
0: Εσείς τώρα είχατε προβεί σε ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Είχατε ξεκινήσει.
1: Εμείς βρισκόμαστε στη διαδικασία να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η οφειλή μας.
0: Γιατί
1: ξεκίνησε μια οφειλή.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Ξεκίνησε μια οφειλή το 12-2-900. Mm-hmm. Δεν μας έχουν αναλύσει ποτέ που αυτό προβλέπει ο νόμος από πού προέρχεται το 2-900.
0: Mm-hmm.
1: Με αποτέλεσμα να έχουν πάρει 2 εκατομμύρια από τα νίκια και μας παρουσιάζουν σήμερα μια οφειλή 10 εκατομμύρια.
0: Από τα 2-900 λοιπόν, φτάσατε στα 10.
1: 10 και έχουν πάρει 2.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα λεγόμενα πανοτόκια που λέμε, οι τόκοι που σας έχουν βάλει. Εσείς προσπαθείτε τώρα να παραμείνει οφειλή, τα 2.900, δηλαδή σας έχουν μείνει περίπου.
1: Εμείς ζητάμε σύμφωνα με τον νόμο να μας πούνε από πού προέρχονται τα 2.900, διότι ο εκαθαριστής που μπήκε το 12 όταν χαρίσανε την Αγροτική Τράπεζα στην Πειραιώς έβγαλε ένα λογαριασμό και λέει χρωστάτε 2.900 χωρίς να μας αναλύει τα νούμερα,
0: ναι.
1: Χωρίς να δίνουν καμία εξήγηση, να τοκίζουν, να γίνονται οι τόκοι να γίνονται κεφάλαια και να μας έχουν πάρει 2 εκατομμύρια και να ζητάνε άλλα 10. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα, εκεί έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία για να γίνει κάποιο κούρεμα. Δυστυχώς όμως λειτουργούν κύριε αυτοί με ρυθμούς χελώνας. Πάμε πάρα πολύ αργά.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουν βγάλει 2 ακίνητα σε πληστηριασμό, που μάλλον ο στόχος είναι να τα βγάλουν όλα. Από τη στιγμή που δεν σέβονται τους νόμους του κράτους, δεν σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις, κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Για το πρώτο ακίνητο στην παραλία. Αυτό που βρισκόσαστε, γιατί είχατε ξεκινήσει με τους δικηγόρους σας κάποιες διαδικασίες.
1: Βρισκόμαστε στα δικαστήρια. Έχει γίνει το δικαστήριο και περιμένουμε να βγει από το δικαστήριο.
0: Έγινε το δικαστήριο για αυτό το ακίνητο.
1: Το δικαστήριο έγινε, το πρώτο δικαστήριο έγινε ως Ζάκεφο,
0: ναι.
1: Και περιμένουμε να βγει από όσο. Εμείς έχουμε προσκομίσει χαρτιά ότι η διαδικασία του πληστηριασμού ήταν παράνομη.
0: Mm-hmm.
1: Ο καθένας θα καταφέρει τα δικά του διοικητικά και περιμένουμε και τα αποτελέσματα.
0: Την ίδια διαδικασία θα κάνετε και τώρα.
1: Περιμένουμε να πάρουμε τώρα τα χαρτιά, να συνοψίσουμε τα χαρτιά τα οποία έγινε ο πληστηριασμός και από ό,τι γνωρίζω οι δικηγόροι μας θα μας κατευθύνουν προς την κατεύθυνση.
0: Ναι, αυτό βέβαια με τους δικηγόρους χρειάζεστε και πολλά χρήματα, έτσι, στοιχίζει πάρα
1: δυστυχώς,
0: πολύ.
1: Δυστυχώς εκεί έχουμε καταδείξει μας. Να πληρώνουμε συνέχεια χωρίς να μπορούμε να βρούμε άκρη.
0: Μάλιστα. Αυτό το... που έχετε ξαναρχίσει πάλι με τη σταφίδα, ξανά με τη σταφίδα σοκολάτα, λέω έτσι, την
1: ναι.
0: Δικιά μας εδώ. Πώς πηγαίνει το, υπάρχει έτσι, έχετε πωλήσει σε αυτό
1: ναι.
0: Το θέμα.
1: Έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία και με τους ξενοδόχους, αλλά και με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό. Έχουμε ξεκινήσει σιγά σιγά και προχωράμε. Τώρα θα δείξει την πορεία Βέβαια είναι γνωστό ότι γίνεται φέτος με τον τουρισμό, υπάρχουν τα εγώμενα κανονικά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω να υπάρξει αυτή η στήριξη από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό,
0: mm-hmm.
1: διότι πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι πρέπει να πάμε μαζί τουρισμός με παιδογενή τομέα, διαφορετικά θα έχουμε τα γνωστά προβλήματα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω να πάει καλά.
0: Κύριε Πρόεδρε, να σας πω, είχε εδώ ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, του θέσατε το θέμα, έτσι. Τι σας είπε, δηλαδή, δεν γίνεται να λειτουργούν έτσι ανεξέλεκτα αυτά τα funds. Τι σας είπε?
1: Ό,τι μας λένε πάντα, στο κουφού την πόρτα όσο θέλει βρόντα. Του τα λες, του τα ξαναλες, δυστυχώς βρίσκουν κάποιες ψηλοδικαιολογίες, σου λένε στη δικαιοσύνη, ωραία, πάμε στη δικαιοσύνη, και πάμε στη δικαιοσύνη και βγαίνουν οι δικαστές αποφάσεις, τι γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Κοιτάξτε, ας μην κοροϊδευόμαστε. Το παιχνίδι που παίζεται δεν είναι γνωστό. Είναι γνωστοί ποιοι είναι οι μέτοχοι αυτό το φαντς. Είναι συγγενικά πρόσωπα πολιτικών. Είναι γνωστό το θέμα, είναι γνωστό το σκάνδαλο της Αγροτικής Τράπεζας. Αν πρόκειται να μιλάμε για σκάνδαλα στην Ελλάδα, το μεγάλο σκάνδαλο της Αγροτικής Τράπεζας. Χαρίσανε την Αγροτική Τράπεζα το υγιές κομμάτι στην Πειραιώς και αφήσανε τα υπόλοιπα που τα ονομάσανε και τα ονομάσανε κόκκινα λάδια να βάλουν σε καθαριστή. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που το έχω πει και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Γιατί τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν πήγανε στις πρακτικές εταιρείες? Πάντα τα εξαφάνισαν. Γιατί, πού είναι τα δάνεια της Νέας? Γιατί δάνεια από την Αγροτική Τράπεζα παίρναμε οι αγρότες, παίρνανε συνεταιρισμοί και μια ωραία πρωία εφάνηκαν και τα κόμματα να πάρουν δάνεια από εκεί. Γιατί τα δάνεια αυτά εξαφανίστηκαν και δεν πήγανε στα πάνω? Μπορούν να μας απαντήσουνε? Μπορούν να μας πούνε στη δημοσιογράφηση, να δώσουν στη δημοσιογράφηση ποιοι είναι οι μέτοχοι από το φάνη και ποιοι είναι από πίσω? Τα ξέρουμε, είναι γνωστά. Βέβαια έχουμε βγάλει τώρα ένα νόμο, έχει δύο νόμος που είναι για τα προσωπικά δεδομένα. Που αν βγούμε και έχουμε και τα ονόματα, θα βγούμε και κατηγορούμε. Θα το κάνουμε, θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνει στον αντικό της κυβέρνησης, να έχουμε κάνει δύο ραντεβού και να αποδεικνύουν με επίσημα έγγραφα, με χαρτιά, ότι παρανομούν τα φαν. Η νομική υπηρεσία του αντικό της κυβέρνησης να το αναγνωρίζει, να το παραδέχεται. Και τα μωρά εγώ εκεί. Και να μην κάνουν τίποτα, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Από το σημείο που παρανομεί, το αφαιρεί στην άδεια. Δεν αφήνει να λογίσει για να κάνει εκεί.
0: Μάλιστα. Εδώ με τον κύριο Αχτύπη, με τον βουλευτή, δεν του έχετε θέσει το θέμα?
1: Τα γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα ο κύριος βουλευτής. Έχουμε πάει μαζί τους στους υπουργούς, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, παντού έχουμε πάει. Και που πάμε, τι γίνεται?
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα είναι ότι δεν λειτουργεί το κράτος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Πρέπει να αποφασίσουν λοιπόν στη Βουλή τι κάνουνε. Πάνε οι 300 στη Βουλή για να πάρουν τους παχύς μισθούς? Πώς ανέχονται να ψηφάνε νόμους και τους νόμους θα τους γράφουν στα παλιά στραβά που ξέρετε? Πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουν έτσι και οι ίδιοι βουλευτές. Γιατί πάνε στη Βουλή, για να πάρουν τους παχύς μισθούς? Μπαίνει και αυτό το ερώτημα, αγαπητό. Πώς ανέχονται να ψηφάει ένα νόμο και ο νόμος αυτό να μην εφαρμόζεται?
0: Υπάρχουν και άλλες ενώσεις ανά την Ελλάδα που έχουν τα ίδια ίδια προβλήματα.
1: Όταν παρέδωσε η PQA, η πρώτη εταιρεία στην πρακτική που είχαν και την καταργήσανε, λέει, γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά της, τη νέα εταιρεία στην ΚΟΑΛ, παρέδωσε 750 φακέλους συνεταιρισμών και 21.000 αγωδών.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά τα δύο δάνεια, τα μεγάλα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, έχουν εξαφανιστεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πούμε, θα παρακολουθούμε και εμείς το θέμα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε.
0: Ναι, και εσείς δεν έχετε άλλο εδώ, μόνο της δικαιοσύνης και με τους δικηγόρους σας.
1: Και που πηγαίνουμε στη δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουμε στη δικαιοσύνη, δικαιωνόμαστε και δικαιωνόμαστε. Εδώ υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις στα Ρίου Πάγου, καταλαβαίνετε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, είναι και άλλα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης που θα βγουν σε πληστηριασμό?
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει, αλλά είχαν προχωρήσει αυτά τα δύο γίνια.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα, θα το δούμε στην πορεία.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε. Θα παρακολουθούμε και εμείς το θέμα. Τι να σας πω, καλό κουράγιο.
1: Προεκλογική περίοδο είναι τώρα, θα μας επισκεφθούν αρκετοί πολιτικοί συντάκτες. Mm-hmm. Εγώ κάνω μια ανοιχτή πρόσκληση στους πολιτικούς που έρχονται, στους υποψήφιους, στους πολιτικούς, αυτούς τους μεγάλους αγροτοπατέρες που θα επισκεφθούν το νησί μας, αυτοί που είναι άλλοι προστάτες μας, ας έρθουν και από την Ένωση να μαγειρούν τα χαλιά τους.
0: Εμείς θα το θέσουμε πάντως το θέμα τον κύριο Αχτύπη την επόμενη φορά που θα τον έχουμε εδώ. Γιατί είναι πολύ σοβαρό.
1: Το θέμα είναι γνωστό το γύρο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Πρίσμα 92.

Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Διονύση Βερτζά, για πολύ άσχημα τα πράγματα εκεί. Κρίμα. Κρίμα πραγματικά. Εμείς θα το θέσουμε το θέμα την επόμενη φορά που θα έχουμε εδώ τον κύριο Ακτύπη. Θα του κάνουμε ερώτηση τι γίνεται, τι θα γίνει. Δηλαδή όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης θα περάσουν σε, θα κατασχεθούν. Είναι πολύ κρίμα. Λοιπόν, μία τραγική ιστορία που πραγματικά μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέρφια που κάηκαν μέσα σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Να σας πω ότι αυτό το θέμα των 4 αδερφών που έμεναν στο κοντέινερ το είχα δει εδώ και πάρα πολύ καιρό σε μια ταξιδιωτική εκπομπή που είχε επισκεφθεί εκεί την περιοχή και είχε πάρει συνέντευξη από έναν εκεί. Μάλιστα νομίζω είχαν ρωτήσει και το δήμαρχο πώς επιτρέπεται να ζουν σε αυτή την κατάσταση αυτά τα αδέρφια, τα 4 λοιπόν αδέρφια που για χρόνια ζούσαν μαζί με τα ζώα τους, κότες, κατσίκες και πρόβατα μέσα στο χώρο που διέμενα, ενώ τους τελευταίους μήνες δεν είχαν ούτε νερό ούτε ρεύμα. Ήταν από 69 ηλικίες τους έως 88 ετών και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κοντέινερ που ζούσαν εκτές το βράδυ. Τα θύματα διέμεναν εκεί χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό και χρησιμοποιούσαν κεριά και καντήλια. Τώρα ο δήμαρχος της Κόνιτσας ανέφερε ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες παρήχαν τρόφιμα στα αδέρφια, τα οποία όμως αρνούταν τη μεταφορά τους σε ένα άλλο έτσι οίκημα που είχε τις απαραίτητες ανέσεις, δηλαδή είχε τρεχούμενο νερό και ρεύμα. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν συγκεντρώσει υπογραφές για την παροχή βοήθειας, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις ιδιαίτερες έτσι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που ζούσαν αυτά τα άτομα. Και τα αδέρφια είχαν χάσει την παράγκα που ζούσαν πέρυσι από μία άλλη πυρκαγιά που είχε προκληθεί από σόμπα θέρμανση. Πραγματικά έτσι μεγάλη τραγωδία. Οι ηλικίες τους ήταν 69, 75, 83 και 88 ετών. Έχασε τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε από τα κεριά εκεί και τους λίγνους που είχαν για φωτισμό. Μέσα στο δάσος ζούσαν, να δείτε εδώ τις φωτογραφίες, μέσα σε ένα δάσος στην Κόνιτσα παρέα με τα 20 ζώα τους. Κρίμα, πραγματικά πάρα πολύ κρίμα το 2026 να έχουμε τέτοιες έτσι περιπτώσεις. Δεν σαν να μην λειτουργεί κανένα καθόλου το κράτος πρόνοιας. Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό.

κάποιες τελευταίες ειδήσεις. Νέοι γενικοί γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας ορίστηκαν. Να δούμε ποιοι αναλαμβάνουν. Είναι ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Ολυμπία Βικάτου Εμμανουήλ, Σταύρος Κουτουλάκης, ο γνωστός μας και Φώτης Μάγκος. Είναι οι νέοι γενικοί γραμματείς. Στην τοποθέτηση ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Να δούμε πως είναι Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, η Ολυμπία Βικάτου. Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένος στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε για άλλη μια φορά. Έχει ξαναβγεί στην εκπομπή μας εδώ. Για να δούμε τώρα με το νέο πόστο που ανέλαβε ο κύριος Κουτουλάκης, μπας λέω, και δούμε να ξεκινήσει κάτι για την προβλήτα Στάκρου Αζιερόπλια, μια και είναι τώρα στα θέματα που θα τον απασχολήσουν. Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Φώτης Μάγκος. Αυτές είναι οι νέες θέσεις γενικών γραμματέων. Κυρίες και κύριοι, και με αυτή την είδηση φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο με πολλά θέματα. Θα δούμε αν έχουμε ειδήσεις και από το αστυνομικό ρεπορτάζ για αυτή την επιχείρηση τη μεγάλη του ελληνικού FBI που βρίσκεται στη Ζάκυνθο. Οι ειδήσεις βγαίνουν με το σταγονόμετρο και καλά κάνουν βέβαια. Να δούμε αν θα υπάρχουν νέες συλλήψεις. Τι θα γίνει με το νερό, με τους υδρομεταφορείς. Γίνεται ένα αυτόφορο, θα γίνει σήμερα το μεσημέρι. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή. Καλημέρα Ζάκυνθος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Χρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε.

μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου και τον ήλιο μέσα τα χείλη σου.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

καρδιάς μας, ποιος το ξέρει. Κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.